Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες. I am a dumb one again.

Αλφα 88,6. Νούμερο 1. Για τις επιτυχίες.

0: Έκανε σε διάστημα 5 λεπτών χθες το μεσημέρι στην Εύβοια και έγιναν αισθητές και στην Αττική. Μια σεισμική δόνηση μεγέθους 3,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 3 τα ξημερώματα στην Εύβοια, με το επίκεντρο να εντοπίζεται 6 χιλιόμετρα νότιο-δυτικά του Προκοπίου. Όπως ανακοινώθηκε από σήμερα το πρωί, δύο κλιμάκια θα διενεργούν στο Προκόπι και αντιδαφνούς ελέγχους σε κατοικίες με στόχο την άμεση καταγραφή των ζημιών και την ταχεία προώθηση των προβλεπόμενων διαδικασιών αποκατάστασης. Κλειστές θα παραμείνουν σήμερα προληπτικά οι σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Μαντουδίου, Λίμνης, Αγίας Άννας, καθώς και το γυμνάσιο στο Προκόπι. Κανονικά θα διεξαχθούν οι πανελλαδικές εξετάσεις στα δύο εξεταστικά κέντρα της περιοχής. Ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 7,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε τα ξημερώματα στην περιοχή Μιντανάο των Φιλιππίνων. Σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας, τουλάχιστον ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και 4 ακόμη τραυματίστηκαν. Εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ Χριστίνα Σουζή.
1: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει ηλιοφάνεια, ανεμιβόρη 4 με 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά, με πιθανότητα για τοπικές μπόρες, θερμοκρασία έως 30 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά θα συννεφιάσει τοπικά και θα εκδηλωθούν μπόρες και κυρίως στα δυτικά ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 4 με 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 30 με 31 βαθμούς και τοπικά στα υπηρετικά έως 32 με 33 βαθμούς. Την Τρίτη στην κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες τις πρώτες πρωινές ώρες και εκ νέου το μεσημέρι και το απόγευμα κυρίως στα ορεινά. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν έθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά υπηρετικά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος Τετάρτη και Πέμπτη συνεχίζεται η απογευματινή αστάθεια στα υπηρετικά, κυρίως ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Πέμπτη. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Γιαννήρης.

Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό, καλή εβδομάδα, Δευτέρα, 8 Ιουνίου του 2026, συντονισμένη στον Sky 100,3, στην πρώτη πρωινή ενημέρωση, εδώ που καθημερινά σας κρατάμε συντροφιά.

Στην πρώτη ώρα των ζωντανών εκπομπών του ραδιοφώνου του Sky, καθώς ξεκινάμε, ανοίγουμε το μαγαζί, σηκώνουμε τα ρολά, φωτίζουμε τα πάντα έτσι ώστε να έχετε εσείς την καλύτερη και πληρέστερη ενημέρωση στην έναρξη της νέας σας εβδομάδας, της νέας ημέρας, καθημερινά. Δευτέρα με Παρασκευή, τα Σάββατα λέμε 2 ώρες. Στην πρώτη ώρα λοιπόν των ζωντανών εκπομπών του ραδιοφώνου του Sky, έχουμε ένα πρωινό αναλυτικό ενημερωτικό μαγκαζίνο, ώστε να μην έχετε χάσει και να μην χάνετε κάθε τι το οποίο υπάρχει σε εξέλιξη τόσο στην Ελλάδα όσο και στον κόσμο. Με τον Κώστας Πανώ είμαστε μαζί αυτό το πρωινό στον κεντρικό ροδοθάλαμο του Sky, στο Νεοφάλιρο. Έχετε την καλημέρα του. Καλημέρα από τον Θανάση Καραγιάννη, στη δημοσιογραφική επιμέλεια, μουσικές πινελιές από την Κωνσταντίνα Βαρσάμι, ενώ ο Πέτρος Μωραήτης θα απαντήσει αν καλέσετε στο 210-4800-170-174. Και βεβαίως θα διαβάσουμε τα δικά σας μηνύματα, αν τα στείλετε μέσω κινητού ή διαδικτύου, στην οθόνη που έχουμε μπροστά μας, στο ηλεκτρονικό υπολογιστή. Καλή εβδομάδα λοιπόν σε όλες και σε όλους. Καλή δύναμη και όλα αυτά τα οποία ίσως γνωρίζετε, όλα αυτά τα οποία ίσως ξέρατε, έχουν ανατραπεί, διότι το Ισραήλ δήλωσε ότι το Ιράν εκτόξευσε πυράβλους εναντίον του. Είχαμε ως είδηση στο πρώτο βομβαρδισμό από τότε που τέθηκε σε ισχύ μια έθραυστη πραγματικά εκεχηρία στις αρχές του Απριλίου, περιπλέκοντας περαιτέρω τις προσπάθειες της διαμεσολάβησης για μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου. Την ίδια ώρα λοιπόν έχουμε Ισραηλινές ενόπλες δυνάμεις πλέον ανακοίνωσαν ότι έπληξαν όντως τελικά στρατιωτικούς στόχους στη δυτική αλλά και κεντρική περιοχή του Ιράν. Δεν έγιναν άμεσα διαθέσιμες περισσότερες λεπτομέρειες. Αρκετές δυνατές εκρήξεις ακούστηκαν τόσο στην Τεχεράνη σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο. Μέχρι την ίδια ώρα ακούστηκαν εκρήξεις και λίγα λεπτά πριν τις 5 λίγα λεπτά στην Βηρυτό του Λιβάνου, σύμφωνα με το Αλτζαζίρα, ενώ εκρήξεις επίσης ακούστηκαν και στην Ταμπρίζ και από το Ισφαχάν. Όλα αυτά σε μια προσπάθεια, πραγματικά σε μια προσπάθεια του κύριου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος φέρεται να λέει ότι είμαστε σε έναν καλό δρόμο για συνεννόηση, θα προσπαθήσω και θα πείσω τον κύριο Νετανιάχου να μην προβεί σε κάποιο αντίπεινο και να μην υπάρξουν επιθέσεις από το Ισραήλ. Φαίνεται λοιπόν πως τίποτα από αυτά δεν ήρθε ως απάντηση, δεν ήρθε ως αποτέλεσμα, και είχαμε τελικά την απάντηση πριν από λίγο του Ισραήλ σε αυτά τα πειρά τα οποία δέχθηκε. Όταν μιλάμε για μια σοβαρή κλιμάκωση, εκ νέου κλιμάκωση στις τελευταίες ώρες στη Μέση Ανατολή, καθώς όπως είπαμε πριν από λίγο, ο Ισραηλινός στρατός όντως εξαπέλυσε στρατιωτικούς και έπληξε στρατιωτικούς στόχους στη δυτική και κεντρική περιοχή του Ιράν. Προφανώς είναι ζητήματα τα οποία θα απασχολήσουν και βεβαίως με τις σχετικές, περιμένοντας και τις σχετικές δηλώσεις από τους αρμοδίους. Έχουμε πάντως κάποιες από τις δηλώσεις, λέγοντας ότι απόψε η Τεχεράνη πρέπει να καεί, έγραψε με δική του ανάρτηση ο Υπουργός Εθνικής Ασφαλείας του Ισραήλ στο X. Αυτό λοιπόν είναι ως δεδομένο. Ενώ ο αρχηγός του Ισραηλινού στρατού, όπως ακούσαμε και από τη Μαρία Γιώργαρη, υποσχέθηκε να χτυπήσει το Ιράν με δύναμη μόλις δοθεί το πράσινο φως. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως έρχονται σε αυτή την απάντηση της αναμονής και προσπάθειας πειθούς από τον κύριο Ντόναλντ Τραμπ προς το Ισραήλ για να μην υπάρξουν αντίπεινα. Όμως δυστυχώς είπαμε τα αντίπεινα ήρθανε. Εδώ λοιπόν και με αυτά ως πρώτη από τις ειδήσεις, έχουμε επίσης τα θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με την εδώ κατάσταση και την πρωτοφανής αυτή επίσης πρόκληση από την Τουρκία να ενοχλήσει και να υπάρξει μια παρενόχληση διασυρμάτωση, όπως λέγεται, τόσο στο αεροσκάφος το οποίο μετέφερε τον Έλληνα Υπουργό Εθνικής Αμήνης, όσο και τους Υπουργούς Αμήνης και της Γαλλίας αλλά και της Ολλανδίας, και αυτές τις δύο αποστολές, καθώς σήμερα υπάρχει το Συμβούλιο των Υπουργών Εθνικής Αμήνης στην Κύπρο, έτσι ώστε στη διαδικασία μάλλον της Κυπριακής Δημοκρατίας, Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως είχαμε μια πραγματικά προκλητική στάση από την Τουρκία. Αναμένονται απαντήσεις και από τις τρεις χώρες αλλά και βεβαίως και από σύσσωμη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Την ίδια ώρα στην Εισαγγελία Αθηνών και βεβαίως με όλα αυτά τα οποία είδαμε χθες στα σχετικά ρεπορτάζ, θα οδηγηθεί σήμερα 37χρονος Παλαιστίνιος, ο οποίος συνελήφθη τα ξημερώματα του Σαββάτου στον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης από στελέχη της Αντιτρομοκρατικής. Όλα
αυτά βεβαίως τρομοκρατία, όλα αυτά επιχείρηση για να χτυπήσει με βόμβες, καθώς είχε

0: εκπαιδευτεί για τέτοια ζητήματα σε Κοροζιρόπουλο από το Ισραήλ, το οποίο θα κατέπειλε στην Ελλάδα. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως και με διάφορες επιδρομές σε σπίτια τα οποία νίκιαζε και σε σπίτι εκεί, στην περιοχή μας, όλα Κώστα εκεί, 3 Δεκεμβρίου και Κεφαλινίας. Εκεί, κοντά μας λοιπόν, σε διαμέρισμα Τετάρτου Ορόφου, σε πολυκατοικία. Όλα αυτά βεβαίως εχθές ανασέδωσαν το κέντρο της Αθήνας και βεβαίως τις διοκτικές αρχές, την τρομοκρατική υπηρεσία, η οποία προφανώς σε πολύ πολύ καλή και άριστη συνεννόηση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές και όχι μόνο επιχειρήσεις και υπηρεσίες, φέραν αποτέλεσμα. Από την άλλη, έχουμε τα εσωτερικά ζητήματα εδώ. Με τον σεισμό να ανασατώνει εχθές την Εύβοια. Δεν υπάρχει κάτι το ανησυχητικό. Είναι μεγέθη τα οποία έρχονται από αυτό το ρήγμα, από την περιοχή εκείνη, σύμφωνα και με τον κύριο Λέκα, ο οποίος μίλησε εχθές και στο κεντροκεντρικό δελτίο με τη Χριστίνα Βίδου. Ενώ έχουμε σε διάταξη μάχη η Νέα Δημοκρατία με όλα αυτά τα οποία αναμένουμε αυτή την εβδομάδα. Πιθανότατα την Πέμπτη να ανακοινωθούν οι μικρές αλλαγές ή μεγαλύτερες αλλαγές. Αυτά είναι, επαναλαμβάνουμε, προνόμιο του Πρωθυπουργού και δική του απόφαση τι ακριβώς θα κάνει. Μετά λοιπόν και την πρότασή του. Ο κύριος Κυρανάκης, μέχρι τώρα αναπληρωτής υπουργός μεταφορών, να πάει στο κόμμα ως γραμματέας και αν ψηφιστεί ο κύριος Κυρανάκης πάντοτε, αλλά και βεβαίως με τις αλλαγές χειρουργικού τύπου ή μεγαλύτερου χειρουργείου, αυτό μικροχειρουργείου τοπικής αναισθησίας ή γενικότερης διαδικασίας χειρουργείου θα είναι και οι αλλαγές όπου θα επιλέξει να κάνει ο Πρωθυπουργός. Αναμένεται να δούμε. Ακούγονται ονόματα που θα μετακινηθούν, ακούγονται ονόματα που θα εισέλθουν στην κυβέρνηση. Όλα αυτά βεβαίως είναι, επαναλαμβάνουμε, πάντα χωρίς τίποτα να έχει καταλήξει ακόμη και τίποτα να έχει γίνει γνωστό από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, αρμοδιότερος όλων ημών, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κ. Μαρινάκης, ο οποίος προφανώς θα είναι και αυτός ο οποίος θα ανακοινώσει μάλλον τις αλλαγές ή ο νέος, αν πούμε και αν ισχύσουν τα σενάρια που φέρεται, που φέρνουν τον κύριο Μαρινάκη να μετακινείται προς την θέση του κυρίου Κυρανάκη ως αναπληρωτής υπουργός μεταφορών. Όλα αυτά βεβαίως αναμένεται μέχρι την Πέμπτη, λέει το πολιτικό ρεπορτάζ. Ο κύριος Ανδρουλάκης από την άλλη βαράει τα πυρά του και προς Μητσοτάκη αλλά και προς Τσίπρα. Στον ΣΥΡΙΖΑ μαλλιά κουβάρια και για το τι ακριβώς θα πάνε και αν θα πάνε όλοι μαζί και πώς θα πάνε και πώς θα κατέβουν στις εκλογές. Διαφωνούν η ομάδα Πολάκη, Παπά και Δούρου και άλλων ακόμη στελεχών για το τι ακριβώς αποφάσισε. Μια σύμπραξη και βεβαίως να κατέλθουν υπό τον κύριο Αλέξη Τσίπρα με την δική του Ελλάς. Όλα αυτά βεβαίως φέρουν αναστάτωση στην Ελλάς. Του ΣΥΡΙΖΑ και του κύριου Τσίπρα. Βεβαίως θα τα ακούσουμε και φυσικά έχουμε τα ρεπορτάζ. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως έχουμε τα έτοιμα τα ρεπορτάζ, τα οποία ετοίμασαν συνάδελφοι δημοσιογράφοι και τεχνική, ραδιοφώνου, τηλεόραση και διαδικτύου. Νομίζω όμως ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους, όπως έχει επιμεληθεί η Μαρία Γιώργα και συνέχεια η ακρόαση όλων των ρεπορτάζ. 5 και 16 τονίζουμε τα ρολόγια μας. Να είστε καλά, καλημέρα. Σοβαρή κλιμάκωση καταγράφεται τις τελευταίες ώρες στη Μέση Ανατολή, καθώς πριν από λίγο ο Ισραηλινός στρατός ανέφερε πως έπληξε στρατιωτικούς στόχους στη δυτική και κεντρική περιοχή του Ιράν. Και πάμε στο σημείο αυτό. Βλέπω στην τηλεόραση έχει ξεκινήσει ήδη να ακούσουμε τι ακριβώς μεταφέρει και μεταδίδει ο συνεργάτης μας αναλυτής από τον Λευκό Οίκο, που βρίσκεται αυτή την ώρα, ο Μιχάλης Ιγνατίου. Να ακούσουμε όλα αυτά για τα χτυπήματα τα οποία είχαμε και απάντηση του Ισραήλ στο Ιράν.
1: Το Ιράν θα απαντούσε θετικά, ας το θέσουμε έτσι.
2: Ότι θα έκλεινε η συμφωνία δηλαδή.
3: Ότι θα έκανε λοιπόν, αυτό το ένα βήμα πίσω που θέλει συμφωνία. Τόσο τραμπ.
1: Κοιτάξτε τώρα, από τη στιγμή των διαρροών, διότι ήταν διαρροές, ήταν διαρροές προς μια ομάδα δημοσιογράφων, έτσι. Και έτυχε και η ομάδα των δημοσιογράφων αυτών να είναι όλοι εναντίον του Νετανιάχου, έτσι. Οπότε έφερε σε δύσκολη θέση τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ και είμαι βέβαιος ότι ο Νετανιάχου θα του είπε, μα τι κάνεις, ας πούμε, τι κάνεις. Έχω εκλογές σε λίγο καιρό, είμαι σε μια χώρα η οποία είναι σε πόλεμο με 4-5 παράγοντες και έρχεσαι εσύ και, και λες αυτά τα πράγματα εναντίον μου και μέσα στη νύχτα και αφού έχω δεχτεί επίθεση. Αυτά, αυτό υποθέτουμε εδώ στο Λευκό Οίκο, είμαστε μια μεγάλη παρέα δημοσιογράφων και αυτή είναι η συζήτηση. Ο πρόεδρος βέβαια είναι στην Νέα Ιερσέη απόψε, διότι θα παρακολουθήσει τη Δευτέρα τον αγώνα των Νίξ για τους τελικούς του NBA. Αλλά αντιλαμβάνομαι ότι οι αξιωματούχοι συζητούν και μαζί του, υπάρχουν και αυτοί που είναι μαζί του στο ξενοδοχείο του, στο ξενοδοχείο του στη Νέα Ιερσέη.

0: Πάντως το γεγονός είναι ότι το Ισραήλ απάντησε. Άκη και Μάρο, θα στο θέσω λίγο διαφορετικά. Δεν μπορούσε να μην απαντήσει το Ισραήλ. Έστω και με τον τρόπο
1: γιατί
0: που
1: εδώ
0: απάντησε,
1: μιλάμε διότι... για βαλιστικούς πυράβλους. Mm. Ναι, δεν βέβαια, μιλάμε για ένα μικρή εμβέλεια επεισόδιο.
2: Είχε από τις 8 Απριλίου ξαναλέμε να δούμε τέτοια επίθεση. Έτσι με τους βαλιστικούς πυράβλους.
0: Ναι. Σίγουρα. Αλλά να μην ξεχνάμε, Μάρο, ότι το τελευταίο διάστημα το Ιράν επιχείρησε, κατά τη γνώμη αρκετών αναλυτών εδώ, έσπασε την εκεχηρία με τα χτυπήματα ή με την προσπάθεια να χτυπήσει αμερικανικούς στόχους ή στην περιοχή του Χορμούς. Έτσι, είναι πολλά
3: τα. Δεν είναι δυνατόν να μην απαντήσει, είπε ο Μιχάλης Ιγνατίου, το Ισραήλ στα πυρά του Ιράν. Και θυμίζουμε λοιπόν ότι είχε προηγηθεί λίγο μετά τις 10 χθες το βράδυ 3 κύματα επιθέσεων με βαλιστικούς πυράβλους από το Ιράν προς το βόρειο Ισραήλ και συγκεκριμένα την ευρύτερη περιοχή της Χάιφα. Και σύμφωνα με τις Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις, αναχαιτίστηκαν όλοι οι πύραυλοι. Ιρανικά μέσα ενημέρωση κάνουν λόγο για εκρήξη αυτή την ώρα στην Τεχεράνη, το Ταμπρίζ και το Ισφαχάν. Νωρίτερα, το Ισραήλ είχε απειλήσει με ισχυρά αντίπεινα το Ιράν. Απόψε η Τεχεράνη πρέπει να καεί, γράφει συνάρτησή του στο ΕΞΟ, Υπουργός Εθνικής Ασφαλείας του Ισραήλ. Ο αρχηγός του Ισραηλινού στρατού υποσχέθηκε να χτυπήσει το Ιράν με δύναμη μόλις δοθεί το πράσινο φως. Η υπηρεσία της πολιτικής αεροπορίας του Ιράν ανακοίνωσε ότι όλες οι πτήσεις από το διεθνές αεροδρόμιο της Τεχεράνης αναστέλλονται μέχρι νεοτέρας. Οι Ιρανοί τώρα έχουν διαμηνήσει ότι αν επιχειρήσει να επεκτείνει τις επιθέσεις στο Ισραήλ στον Λίβανο ή να απαντήσει, που όμως ήδη απάντησε, θα αντιμετωπίσει συντριπτικά πλήγματα. Νωρίτερα, πάντως, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός είχε δηλώσει πως μπορεί να καθυστερήσουμε κάποιες ημέρες την απάντησή μας προς το Ιράν, προσθέτοντας ότι δεν θα απαντήσουμε εν θερμό. Χθες το βράδυ υπήρξε και τηλεφωνική επικοινωνία, αναφέρθηκε σε αυτό και ο Μιχάλης Ιγνατίου μεταξύ του Ισραηλινού Πρωθυπουργού και του Αμερικανού Προέδρου. Θυμίζω επίσης, το είπε και ο Μιχάλης, ότι υπήρξε παρότρινση του κύριου Τραμπ προς τον κύριο Νετανιάχου να μην απαντήσει στους πυράβλους που δοκοξεύτηκαν από το Ιράν, καθώς κάτι τέτοιο θα τίναζε στον αέρα μια πολύ καλή συμφωνία των ΗΠΑ με το Ιράν που βρίσκεται κοντά στην ολοκλήρωσή της. Και όπως είπε και ο Μιχάλης Ιγνατίου και οι συνάδελφοι από το Λευκό Οίκο που καλύπτουν τον πρόεδρο και την κυβέρνηση και την δική του θητεία, όπως είπε και ο Μιχάλης Ιγνατίου, δεν θα μπορούσε να μην απαντήσει το Ισραήλ.

σωματοδότων φρουρών της Επανάστασης υποστήριξε ότι το Ισραήλ πραγματοποίησε επιθέσεις εναντίον στόχων εντός του Ιρανικού εδάφους, χρησιμοποιώντας αυτοεκτοξευόμενους βαλιστικούς πυράβλους, σύμφωνα με το Ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA. Τώρα, παράλληλα, και είχαμε και την ισχυρή άνοδο κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου με το άνοιγμα των διεθνών αγορών μετά την νέα κλιμάκωση της έντασης μεταξύ Ιράν και Ισραήλ. Το Brent ενισχύθηκε κατά 3,29% φτάνοντας στα 96,15 δολάρια, ενώ παράλληλα το αμερικανικό αργό σημείωσε άνοδο 3,25 φτάνοντας στα 93,48 δολάρια. Ο OPEC Plus συμφώνησε να αυξήσει τις ποσοστώσεις παραγωγής πετρελαίου κατά 188.000 βαρέλια την ημέρα τον Ιούλιο. Αλλάζουμε θέμα και πρωτοφανής πρόκληση από την Τουρκία. Το αεροπλάνο που μετέφερε χθες το βράδυ τον Υπουργό Εθνικής Αμήνης Νίκο Αβέμβια στην Κύπρο, όπως και τα αεροπλάνα της γαλλικής και της ολλανδικής αποστολής, δέχτηκαν παρενόχληση διασύρματο από τον πύργο ελέγχου του αεροδρομίου στα κατεχόμενα. Σύμφωνα με πληροφορίες, υπήρξαν παρεμβολές στην επικοινωνία του αεροσκάφους από τον λεγόμενο πύργο ελέγχου του παράνομου αεροδρομίου της Τύμπου. Παράλληλα, από την Τύμπου απογειώθηκαν δύο F-16, τα οποία έγιναν και αντιληπτά και από τις ελεύθερες περιοχές. Τα δύο τουρκικά μαχητικά αεροσκάφη παρακολούθησαν από απόσταση τα κρατικά αεροσκάφη Ευρωπαίων Υπουργών που κατευθύνονταν στην Κύπρο. Τα αεροπλάνα προσγειώθηκαν κανονικά. Οι Ευρωπαίοι τώρα Υπουργοί Άμυνας βρίσκονται στην Κύπρο εν ώψη του άτυπου Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων που θα φιλοξενηθεί στη Λευκοσία σήμερα Δευτέρα στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σήμερα επίσης αναμένεται και λεπτομερής ενημέρωση για τα περιστατικά, ενώ θα υπάρξουν διπλωματικά διαβήματα και αναμένεται και επίσημη τοποθέτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην Εισαγγελία Αθηνών αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ο 37χρονος Παλαιστίνιος, ο οποίος συνελήφθη τα ξημερώματα του Σαββάτου στον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης από στελέχη της αντιτρομοκρατικής. Υπό ιδιαίτερα αυστηρά μέτρα ασφαλείας αναχώρησε χθες το βράδυ από το λιμάνι του Ηρακλείου και αναμένεται στον Πειραιά νωρίς τώρα το πρωί. Στην οικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του περιλαμβάνονται βαρύτατες κατηγορίες για ένταξη στην τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς και λήψη ειδικής εκπαίδευσης για κατασκευή και τοποθέτηση βόμβας. Μετά την πολύωρη εξέτασή του από τις αστυνομικές αρχές στην Κρήτη, φέρεται να ομολόγησε ότι είχε στρατολογηθεί και έχει στρατολογηθεί από την Χαμάς και έχει λάβει εκπαίδευση για την κατασκευή εκρηκτικών μηχανισμών στην Μαλαισία. Ο 37χρονος φέρεται να παραδέχθηκε στις αρχές ότι σχεδίαζε την τοποθέτηση βόμβας σε κρουαζιερόπλοιο Ισραηλινών συμφερόντων που θα αναμένεται σε λίγες ημέρες στην Κρήτη.

Από την Ελλάδα ως την Κύπρο, οι αρχές συνεχίζουν να αποκαλύπτουν δραστηριότητα που συνδέεται με την Χαμάς σε ευρωπαϊκό έδαφος, αναφέρει σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X το Υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ, με αφορμή τη σύλληψη 37χρονου Παλαιστίνιου στην Κρήτη.

0: Παράλληλα, το Ισραηλινό Υπουργείο αναδημοσίευσε σχετικό άρθρο του Associated Press. Ηλικίες ζημιές σε τουλάχιστον 10 σπίτια σε Δαφνούσα και 15 στο Προκόπη, καθώς και στο οδικό δίκτυο, προκάλεσαν οι τρεις διαδοχικές σεισμικές δονήσεις, εκ των οποίων η μία 5,2 ρίχτερ που σημειώθηκε σε διάστημα 5 λεπτών μετά χθες το μεσημέρι στην Εύβοια και έγιναν αισθητές και στην Αττική. Νέα σεισμική δόνηση μεγέθους 3,5 βαθμών της κλίμακας ρίχτερ σημειώθηκε στις 3 τα ξημερώματα στην Εύβοια, με το επίκεντρο να εντοπίζεται 6 χιλιόμετρα ανατολικά του Προκοπίου. Αυτοψία της πληγής περιοχής πραγματοποίησε χθες και ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ο κ. Ευάγγελος Τουρνάς, ενώ ανακοινώθηκε ότι από σήμερα το πρωί δύο κλιμάκια θα ενεργούν στο Προκόπη και την Δαφνούσα ελέγχους σε κατοικίες με στόχο την άμεση καταγραφή των ζημιών και την ταχεία προώθηση των προλεγόμενων διαδικασιών αποκατάστασης. Και πάμε στο Γιώργο Γεραμιτζόγλου, διότι όπως μας ενημέρωσε πριν από ελάχιστα δευτερόλεπτα, είχαμε και ένα νέο μετασεισμό, αυτή τη φορά 4,3. Γιώργο, καλημέρα. Καλό πρωινό. Κουνιέται η Εύβοια.
1: Ναι. Είχαμε λοιπόν αυτή τη σεισμική δόνηση πριν από λίγα λεπτά. 4,3 ρίχτρια, είναι ακριβώς ο ίδιος εστιακός χώρος, δηλαδή και το ίδιο επίκεντρο με τους χθεσινούς σεισμούς. Δηλαδή 5 χιλιόμετρα νότια-νοτιοδυτικά από το Προκόπη της Εύβοιας, αισθητός και αυτός ο σεισμός που έγινε πριν από λίγο σε αρκετές περιοχές, δηλαδή πέρα από τη Βόρεια Εύβοια έχουμε αναφορές και από την Αττική και από περιοχές της Θερέας που κατάλαβαν οι κάτοικοι αυτή τη σεισμική δόνηση, και μάλιστα από ό,τι λένε και επιστήμονες είναι μια διαδικασία η οποία θα συνεχιστεί, δηλαδή θα έχουμε τέτοιου ανάλογου μεγέθους μετασεισμική δραστηριότητα, δηλαδή της τάξης του 4-4,5, αλλά είναι φαντάζει αδύνατο, σχεδόν αδύνατο, να έχουμε έναν μεγαλύτερο σεισμό από τα 5,2 ρίχτερ που είχαμε χθες το μεσημέρι. Αυτή είναι η εξέλιξη και βέβαια θα ξεκινήσει και από την περιφέρεια Θερέας Ελλάδος οι καταγραφές των ζημιών εκεί στα σπίτια, τόσο στο Προκόπη όπως και στον Δαφνόντα και σε υπόλοιπες περιοχές εκεί του Δήμου Μαντουδίου, Λίμνης, Αγίας Άννας. Και βέβαια έχουμε και τις κατολιστήσεις που απασχολούν και τους γεωλόγους και τους μηχανικούς της περιφέρειας. Είναι ένα φαινόμενο σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή αυτή η σεισμική δραστηριότητα.
0: Και να πούμε τα χρηστικά, Γιώργο, να αφού σε ευχαριστήσω, ότι κλειστές θα παραμείνουν σήμερα προληπτικά οι σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Μαντουδίου, Λίμνης, Αγίας Άννας, καθώς και στο γυμνάσιο στο Προκόπη, ενώ κανονικά στα εξεταστικά κέντρα θα γίνουν οι πανελλαδικές εξετάσεις ως τελευταία ημέρα των πανελλαδικών εξετάσεων για τα γενικά λύκεια. Γιώργο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ και να πούμε ότι χθες μίλησε και στο κεντρικό δελτίο της τηλεόρασης του Sky ο κύριος Λέκας, ο πρόεδρος του ΑΣΠ, ο οποίος είπε ότι δεν μας ανησυχεί, είναι περιοχή που δίνει τέτοιους σεισμούς και ότι θα πρέπει να προσέχουμε, θα πρέπει να μην μπαίνουμε σε σπίτια τα οποία είναι ήδη έχουν πληγεί από τον σεισμό αυτό, όπως επίσης και να μην είμαστε κοντά σε δρόμους οι οποίες έχουν και κατολιστικά φαινόμενα. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως από τον κύριο Λέκα παρατηρούν και είναι εκεί οι άνθρωποι, οι σεισμολόγοι και βεβαίως οι ερευνητές όλοι. Σε διάταξη μάχης, η Νέα Δημοκρατία και στο επίκεντρο το κυβερνητικό έργο, οι μεταρρυθμίσεις και η σταθερότητα. Για τολμηρές αλλά αναγκαίες αλλαγές που εισηγείται η κυβέρνηση στο πλαίσιο της συνταγματικής αναθεώρησης, κάνει λόγο ο Πρωθυπουργός στην Κυριακή Τεκέντρο Ανάρτηση. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε ακόμη στην απόφαση της Κομισιόν να θέσει την Ελλάδα εκτός της λίστας των κρατών με τις μακροοικονομικές ανισορροπίες. Είναι μια εξέλιξη που δεν είναι ούτε τυχαία ούτε αυτονόητη. Βόλες κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη αλλά και το Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε από τα κάτω καλέσα του Ηρακλείου Κρήτους ο πρόεδρος του Πασόκ Νίκος Ανδρουλάκης. Οι κυβερνήσεις της τελευταίας δεκαετίας σας πατάλησαν τις ευκαιρίες της χώρας, δήλωσε ο κύριος Ανδρουλάκης. Με μεγάλη πλειοψηφία εγκρίθηκε επί της αρχής από τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ η εισήγηση του κ. Σοκράτη Φάμελο για συμπόρευση του κόμματος με το νέο πολιτικό εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα. Σύμφωνα με την εισήγηση, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα πάει σε εκλογές σε αντιπαράθεση με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη του πρώην Πρωθυπουργού. Η κοινή πρόταση που κατέθεσαν 6 μέλη της πολιτικής γραμματείας, μεταξύ των οποίων Παπάς, Πολάκης και Δούρου, ζητώντας να διαψευστούν τα σενάρια περί αυτοδιάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ, μειοψήφισε. Εμείς παραμένουμε

0: ΣΥΡΙΖΑ. Θα παρακολουθήσουμε την υλοποίηση. Ο αγώνας συνεχίζεται, δεν τελείωσε, ανέφερε ο κύριος Πολάκης. Σε δευτερολογία του πάντως ο κύριος Φάμελος, απαντώντας στις σωκοματικές διαφωνίες και κυρίως τον Παύλο Πολάκη, είπε ότι κατανοώ την αγωνία αλλά όχι την αντισυντροφική στάση και τις ανήθικες συμπεριφορές. Καταδικάζω κάθε υπόνοια για κρυφό σχέδιο. Οι ηγέτες της Γαλλίας, Γερμανίας και της Βρετανίας, οι οποίοι συνεδρίαζαν στο Λονδίνο με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσαν πως υποστηρίζουν την πρόταση του Ουκρανού Προέδρου για έναν απευθείας διάλογο ανάμεσα σε Ουκρανία και Ρωσία. Πέντε άνθρωποι τραυματίστηκαν σε επίθεση με μαχαίρι στο διεθνώς γνωστό Penn Station της Νέας Υόρκης χθες Κυριακή, παραμονή του πρώτου αγώνα των τελικών του NBA με και μερικές ημέρες πρωτού αρχίσει το παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου. Ο φερόμενος ως δράστης έχει τεθεί υποκράτηση. Και στην αθλητική επικαιρότητα, προβληματική ήταν η εικόνα της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου που ιτήθηκε στο Παγκρίτιο. Στο τελευταίο της φιλικό, πριν το Nation League, η Γαλανόλευκη δεν έδειξε καλή εικόνα παρά μόνο στο τελευταίο τέταρτο και είδε την Ιταλία με ένα γκολ του Εσπόζητο στο 18 να επικρατεί 1-0 στο Παγκρίτιο. Μέτρια εικόνα στο μεγαλύτερο μέρος της αναμέτρησης για την ομάδα του Γιοβάνοβιτς. Ώρα σήμερα του τρίτου τελικού της βραδιάς της Δευτέρας με τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό να κοντράρονται εδώ στο ΣΕΦ, ψάχνοντας τη μία από τις δύο ακόμη νίκες που χρειάζονται αμφότεροι για να στεφθούν πρωταθλητές. Ενώ μετά από ένα άκρος επεισοδιακό Grand Prix στο Μονακό, ο Κίμι Αντωνέλη με Mercedes εκκίνησε με την pole position και παρέμεινε πρωτοπόρος μέχρι και το τέλος, πανηγυρίζοντας έτσι την πέμπτη σερή του νίκη. Και τέλος, το Roland Garros πλέον έχει νέο βασιλιά. Ο Zverev κατέκτησε το πρώτο του Grand Slam μετά το thriller με τον Κομπόλη για πρώτη φορά από το 2005 και τον Nadal. Το Roland Garros υποδέχεται νέο πρωταθλητή αφού ο Zverev κατέκτησε το πρώτο του Grand Slam της καριέρας του. Και φτάσαμε 5:30 κιόλας, ήρθε η Μαρία Γιώργαρη, για ό,τι νέο τώρα υπάρχει από αυτές την απάντηση του Ισραήλ προς τα πυρά τα οποία δέχθηκε από το Ιράν και ό,τι νεότερο εδώ με την Μαρία σου κύριο τους τίτλους. Και επιστρέφουμε.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Στις φλόγες στη Μέση Ανατολή πριν από λίγο ο Ισραηλινός στρατός ανέφερε πως έπληξε στρατιωτικούς στόχους στο δυτικό και κεντρικό Ιράν. Ιρανικά μέσα ενημέρωσης κάνουν λόγο για εκρήξεις στην Τεχεράνη, την Ταμπρίζ και την Ισφαχάν. Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας του Ιράν ανακοίνωσε ότι όλες οι πτήσεις από το Διεθνές Αεροδρόμιο της Τεχεράνης αναστέλλονται μέχρι νεοτέρας. Νωρίτερα το Ισραήλ είχε απειλήσει με ισχυρά αντίπεινα το Ιράν, καθώς είχαν προηγηθεί λίγο μετά τις 10 χθες το βράδυ 3 κύματα επιθέσεων με βαλιστικούς πυράβλους από το Ιράν προς το βόρειο Ισραήλ. Οι Ιρανοί διαμήνυσαν ότι αν επιχειρήσει να επεκτείνει τις επιθέσεις του Ισραήλ στον Λίβανο ή να απαντήσει στις ενέργειες του Ιράν, θα αντιμετωπίσει συντριπτικά πλήγματα. Νωρίτερα πάντως ο Ισραηλινός πρωθυπουργός είχε δηλώσει πως μπορεί να καθυστερήσουμε κάποιες ημέρες την απάντησή μας προς το Ιράν. Ενώ ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι παρότρινε τον Νετανιάχου να μην απαντήσει στην Τεχεράνη. Πρωτοφανής πρόκληση από την Τουρκία. Το αεροπλάνο που μετέφερε χθες το βράδυ τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια στην Κύπρο, όπως και τα αεροπλάνα της γαλλικής και της ολλανδικής αποστολής, δέχθηκαν παρενόχληση διασύρματο από τον πύργο ελέγχου του αεροδρομίου στα κατεχόμενα. Δύο τουρκικά F-16 απογειώθηκαν αλλά έμειναν σε απόσταση. Τα αεροπλάνα με τους υπουργούς προσγειώθηκαν κανονικά. Υλικές ζημιές σε τουλάχιστον 10 σπίτια στη Δαφνούσα και 15 στο Προκόπη, καθώς και στο οδικό δίκτυο, προκάλεσαν οι 3 διαδοχικές σεισμικές δονήσεις, εκ των οποίων η μία 5,2 ρίχτερ που σημειώθηκαν σε διάστημα 5 λεπτών χθες το μεσημέρι στην Εύβοια. Νέα σεισμική δόνηση μεγέθους 4,3 βαθμών της κλίμακας ρίχτερ σημειώθηκε πριν από λίγο στο Προκόπη. Ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 7,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε τα ξημερώματα στην περιοχή Μιντανάο των Φιλιππίνων. Τουλάχιστον ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και 4 τραυματίστηκαν. Εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα μέχρι 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 30 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

Εδώ είμαστε, Sky 100,3. Καλημέρες, καλό πρωινό. Ένα διαφορετικό πρωινό όπου δυστυχώς τα πειρά ξανάρχισαν και πολύ πολύ έντονα με την απάντηση που είχαμε από πλευράς του Ισραήλ σε αυτά τα οποία δέχθηκε από το Ιράν. Όλα αυτά βεβαίως σε αυτήν την

κατάσταση και σε αυτές τις συνεννοήσεις, βάλτε εισαγωγικά ή όχι, μεταξύ του κυρίου Ντόναλντ Τραμπ και του κυρίου Νετανιάχου και φυσικά με όλα αυτά τα οποία ο κύριος Τραμπ και η ομάδα του και η διπλωματία προσπαθεί να καταφέρει. Δυστυχώς όμως φαίνεται πως η εγχειρία δεν ισχύει και ότι υπήρξε τελικά η απάντηση του Ισραήλ. Όλα αυτά βεβαίως και στη διάρκεια της ημέρας θα έχουμε και περισσότερες εξελίξεις και δηλώσεις σχετικές. Να πούμε τις δικές μας καλημέρες. Καλημέρα Τάκη από το Λαγωνίσι, καλό πρωινό. Τάσος Κάρλο, καλημέρα. Καλημέρα Λάζαρε Γιαννούδη, καλό πρωινό, καλή δύναμη. Και ο Τάκης από το Λαγωνίσι μας λέει για τα συγχαρητήρια στον κύριο Σπανολιώτη, τη ψυχή του όλοι μαζί μπορούμε, για την παρέμβασή του χθες στην εκπομπή της Χριστίνας Σβίδου για το χάλι με το κλείσιμο του κέντρου για αγώνες ποδηλάτων. Ναι, είχαμε άλλη μια Κυριακή, άλλο ένα Σαββατοκύριακο ταλαιπωρίας των πολιτών για ακόμη έναν αγώνα δρόμου, έτσι όπως καθένας τον καταλαβαίνει, ποδηλατικό γύρο αυτή τη φορά. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως ταλαιπωρούν το πολύ και ήδη βεβαρημένο και βασανισμένο κέντρο της Αθήνας. Όλα αυτά βεβαίως αναμένεται και θα πρέπει οι αρμόδιοι, ξεκινώντας από το Υπουργείο Εσωτερικών, λέω εγώ, τον Δήμο, λέω εγώ και όλους τους άλλους να δούνε. Παιδιά, είπαμε, αν να το κάνουμε. Τρεις φορές το χρόνο να πούμε. Τέσσερις να είναι αυτές. Δεν μπορεί κάθε Σαββατοκύριακο ο καθένας του κατεβαίνει κάτι να κλείνει, να παίρνει άδειες. Δεν λέμε ότι το κάνει παρανόμως, να παίρνει δηλώσεις σχετικές. Να πούμε τις δικές μας καλημέρες. Καλημέρα Τάκη από το Λαγωνίσι, καλό πρωινό. Τάσος Κάρλο, καλημέρα. Καλημέρα Λάζαρε Γιαννούδη, καλό πρωινό, καλή δύναμη. Και ο Τάκης από το Λαγωνίσι μας λέει για τα συγχαρητήρια στον κύριο Σπανολιώτη, τη ψυχή του όλοι μαζί μπορούμε, για την παρέμβασή του χθες στην εκπομπή της Χριστίνας Σβίδου για το χάλι με το κλείσιμο του κέντρου για αγώνες ποδηλάτων. Ναι, είχαμε άλλη μια Κυριακή, άλλο ένα Σαββατοκύριακο ταλαιπωρίας των πολιτών για ακόμη έναν αγώνα δρόμου, έτσι όπως καθένας τον καταλαβαίνει, ποδηλατικό γύρο αυτή τη φορά. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως ταλαιπωρούν το πολύ και ήδη βεβαρημένο και βασανισμένο κέντρο της Αθήνας. Όλα αυτά βεβαίως αναμένεται και θα πρέπει οι αρμόδιοι, ξεκινώντας από το Υπουργείο Εσωτερικών, λέω εγώ, τον Δήμο, λέω εγώ και όλους τους άλλους να δούνε. Παιδιά, είπαμε, αν να το κάνουμε.

να παίρνει άδειες, να δίνονται άδειες και να κλείνουμε το κέντρο της Αθήνας ή οποιοδήποτε άλλο κέντρο για να κάνουμε αυτό το οποίο εμείς θέλουμε να κάνουμε. Βεβαίως, να συμπαρασταθούμε σε κάθε αίτημα και σε κάθε αγώνα ο οποίος γίνεται για καλό σκοπό, αλλά όχι σε τέτοια ταλαιπωρία. Υπάρχουν και αρμόδια και καθήλυνουν έτσι πολύ ωραίοι χώροι να γίνονται αυτοί οι αγώνες, κάποια στάδια ή κάτι άλλο, και όχι το κέντρο της Αθήνας, το πολύ πολύ πολύ ήδη βεβαρημένο και ήδη κουρασμένο κέντρο της Αθήνας. Καλημέρα λοιπόν, Τάνια από την Κυψέλη επίσης, καλό πρωινό. Είπαμε σήμερα ότι είναι της Αγίας Καλλιόπης, χρόνια πολλά. Στην Καλλιόπη, την Πόπη, την Πέπη, να είστε καλά, καλή δύναμη. Ανατολή του Ηλίου 6 και 2 πρώτα λεπτά, Δύση του Ηλίου 20 και 46 πρώτα λεπτά το απόγευμα. 1928 το αεροπλάνο Ελλάς, τύπου με πλήρωμα τον υπολογαγό Παπαδάκο και τον σταγματάρχη Αδαμίδη, απογειώνεται από το ΤΟΗ για να πραγματοποιήσει τον γύρο της Μεσογείου. Θα το επιτύχει σε 20 μέρες αργότερα, αφού διανύσει απόσταση 12.000 χιλιόμετρων. 1932 υπερψηφίζεται στη Βουλή το νομοσχέδιο περί των κοινωνικών ασφαλίσεων, βάζοντας τις βάσεις για την ίδρυση του παλαιού ΙΚΑ. 1949 ο Βρετανός εγγραφέας George Orwell εκδίδει το εμβληματικό μυθιστόρημά του 1984. 1963 ο Μίκης Θεοδωράκης και 20 Έλληνες επιστήμονες, καλλιτέχνες, εργάτες, φοιτητές και δημοσιογράφοι ιδρύουν το κίνημα Νεολαίες Γρηγόρης Λαμπράκης. 1995 η διευθύντρια τότε της Εθνικής Πινακοθήκης, πολύ πολύ δραστήρια και πραγματικά έφερε σε άλλο μήκος κύματος και σε μια άλλη αναγνώριση την Εθνική Πινακοθήκη η Μαρίνα Λαμπράκη Πλάκα, ανακοινώνει την αγορά του πίνακα ο Άγιος Πέτρος του Δομήνικου Θεοτοκόπουλου του Ελ Γκρέκο γνωστότερου. 2000 η τρομοκρατική οργάνωση 17 Νοέμβρη, εδώ ήμασταν στο Sky, κάναμε εκπομπή με τον Αντώνη Καρκαγιάννη τότε και συμβαίνει στον αέρα και μας γίνεται γνωστό από την τότε αστυνομική μας συντάκτρια. Ήταν η Αφροδίτη Καραμίτσου, νομίζω, το 2000 εδώ, στο ραδιόφωνο του Sky. Η 17 Νοέμβρη δολοφονεί το στερεωτικό ακόλουθο στη Μεγάλη Βρετανία, στην Αθήνα, ταξίαρχο Στίβεν Σόντερς. 2006, σήμερα, ο υπουργός Πεχοδέα Γεώργιος Σουφλιάς παρουσιάζει το σχέδιό του για τα θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με το Μητροπολιτικό Πάρκο στο Ελληνικό. Και σαν σήμερα λοιπόν, να θυμίσουμε αφού αυτά το 2006, ενώ σήμερα θα τελεστεί η κηδεία του Γιώργου Σουφλιά, καθώς έφυγε σε ηλικία 85 ετών. 12 ώρα το μεσημέρι στο κημητήριο Παπάγου, 11.30 ο Ρώσος θα βρίσκεται στο Ρωμαίο Ναό για όποιον θέλει να αποτίσει φόρο τιμή. Σήμερα λοιπόν, Δευτέρα 8 Ιουνίου, η εξόδους ακολουθία του πρώην Υπουργού και βουλευτή Λάρισας της Νέας Δημοκρατίας Γιώργου Σουφλιά. 1810 γεννιέται ο Σούμαν, ο Γερμανός συνθέτης. Το 1916 γεννιέται ο Φρανς Κρίκ, Βρετανός βιολόγος. Ενώ το 1955 γεννιέται ο Τιμ Μπέρνερς-Λι, Βρετανός μηχανικός υπολογιστών που ανακάλυψε το 3W. Για το ίντερνετ δηλαδή. 1859 φεύγει από τη ζωή ο Walter Hunt, Αμερικανός μηχανικός που ανακάλυψε την καρφίδα ασφαλείας. Σαν σήμερα επίσης, το 1962 φεύγει από τη ζωή ο Στέλιος Σπεράντζας, Έλληνας καθηγητής της Οδυτρικής Σχολής, και το 1987 φεύγει από τη ζωή ο μεγάλος Έλληνας καλερίστας και σημαντικός συλλέκτης έργων τέχνης, ο Αλέξανδρος Ιόλας. Ενώ, Κώστα μου, το 1937 σαν σήμερα, Γιάννη Κολοκυθά, για ακού. Είμαι στο Γιάννη γιατί το χρησιμοποιεί και το έχει χρησιμοποιήσει στα δυνατά και ισχυρά χρόνια Ανδρέα Παπανδρέου. Σας σήμερα λοιπόν γίνεται η πρεμιέρα το 1937 του έργου του Κάρμινα Μπουράνα του Καρ Ολφ.

Καλημέρα, Θεοδόση Πάνο, και κάτι από τα παιδικά μας χρόνια, διότι θα το θυμηθείτε όλοι, θα σας αρέσει. Σαν σήμερα, Κώστα, βάλε λίγο έτσι να παίζει από κάτω, ας αφήσουμε την Κάρμινα Μπουράνα και το Όρφο που τον χρησιμοποίησε και ο Ανδρέας Παπανδρέου και το Πασόκ γενικότερα. Σαν σήμερα, το 1945, γίνεται μια από τις πολύ πολύ μεγάλες συγγραφείς της χώρας μας, παιδικού βιβλίου παλαιότερα και πλέον λογοτεχνίας και μυθιστορήματος. Σαν σήμερα γεννιέται η Ευγενία Φακίνου, και τη θυμάστε ως μικρά παιδιά την Τενεκεδούπολη.

Νομίζω υπάρχει στο αρχείο ή στην ΕΡΤ. Μπορείτε να το βρείτε και έτσι να αναζητήσετε κάτι πολύ ωραίο από τα παιδικά μας χρόνια. Σαν σήμερα επίσης το 1954 γεννιόταν ένας από τους μεγάλους πραγματικά στην κυπριακή καταγωγή, αλλά με πολύ πολύ μεγάλη παρουσία εδώ στα ελληνικά μουσικά δρόμενα. Σαν σήμερα γεννιέται ο Μάριος Τόκας το 1954.

0: Αριστόκας φυσικά βεβαίως και φωνή ο μεγάλος Δημήτρης Μητροπάνος. Με τον Δημήτρη Μητροπάνο θα πάμε στο επόμενο ρεπορτάζ. Σήμερα λοιπόν, μάλλον στην εισαγγελία Αθηνών, σήμερα αναμένεται να οδηγηθεί ο 37χρονος Παλαιστίνιος, ο οποίος συνελήφθη τα ξημερώματα του Σαββάτου στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης από στελέχη της Δημοκρατικής. Ταξιδεύει τώρα με το πλοίο, καταφτάνει σε λίγο στον Πειραιά. Στη δικογραφία σχηματίστηκε σε βάρος του, περιλαμβάνονται βαρύτητες κατηγορίες για ένταξη στην τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς και λήψη ειδικής εκπαίδευσης για κατασκευή και τοποθέτηση βόμβας. Μετά την πολύωρη εξέτασή του από τις αστυνομικές αρχές στην Κρήτη, φέρεται να ομολόγησε ότι είχε στρατολογηθεί από την Χαμάς και είχε λάβει εκπαίδευση για την κατασκευή εκρηκτικών μηχανισμών στην Μαλαισία. Ο 37χρονος φέρεται να παραδέχθηκε σε αρχές ότι σχεδίαζε την τοποθέτηση βόμβας σε κρουζιρόπλιο Ιζελών συμφερόντων που θα κατέπλε σε λίγες μέρες στην Κρήτη. Ρεπορτάζ από τον Μιχάλη Τεζάρη.
1: Αυτό είναι το διαμέρισμα στην οδό 3 Σεπτεμβρίου που είχε ενοικιάσει ο Παλαιστίνιος τρομοκράτης της Χαμάς και σχεδίαζε να κατασκευάσει βόμβα με στόχο κρουαζιερόπλιο Ισραηλινών συμφερόντων που θα λιμενιζόταν στο Ηράκλειο της Κρήτης. Το απόγευμα του Σαββάτου, στελέχη της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας πραγματοποίησαν επιχείρηση και εντόπισαν μια ζυγαριά ακριβίας εργαστηριακού τύπου, ένα μικρό αναδευτήρα, ένα κινητό τηλέφωνο, έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή, αλλά και USB stick.
2: Ακούσαμε μεγάλη φασαρία, να γίνονται γδούποι, έπιπλα να μετακινούνται. Φοβηθήκαμε ότι μπήκαν ληστές στον κάτω όροφο. Βγήκα έξω και είδα πάρα πολλούς άντρες στα σκαλιά και ρώτησε έναν κύριο, λέω, σας παρακαλώ πολύ, τι γίνεται, μην ανησυχείτε, δεν γίνεται κάτι κακό για σας.
1: Όλα τα ευρήματα έχουν μεταφερθεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια της ελληνικής αστυνομίας για περαιτέρω διερεύνηση. Στελέχη της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας έχουν κάνει φύλο και φτερό το διαμέρισμα στα Πατήσια προκειμένου να εντοπίσουν δακτυλικά αποτυπώματα και γενετικό υλικό άλλων ατόμων που ενδεχομένως αποτελούν και αυτοί μέλη της Χαμάς ή γνώριζαν τι σχεδίαζε να πράξει.
3: Το κλιμάκιο της αντιτρομοκρατικής πραγματοποίησε έφοδο στην πολυκατοικία της 3ης Σεπτεμβρίου χθες το βράδυ λίγο πριν τις 8. Μέσα στο διαμέρισμα εντοπίστηκαν τρεις αλλοδαποί, οι οποίοι όμως όπως ανέφεραν στους αστυνομικούς τον τελευταίο μήνα που νίκιαζαν το χώρο, δεν είχαν συναντήσει ποτέ τον Παλαιστίνιο.
1: Ο 37χρονος εξτρεμιστής είχε εκπαιδευτεί στην κατασκευή βομβών σε στρατόπεδο της οργάνωσης Χαμάς στην Μαλαισία. Διέμενε επί σειρά ετών στην Ελλάδα, έχοντας κάνει αίτηση ασύλου ως πρόσφυγας πολέμου.
4: Δουλεύαν σε εμάς, κάτι για χαρτιά μας είπαν από το ξενοδοχείο. Δεν είχαν χαρτιά.
5: Αναμενόμενο είναι. Τι εδώ στην Κρήτη και στην Αθήνα και στον Πειραιά και παντού. Είναι αναμενόμενο. Όταν δημιουργείς μια κατάσταση, θα περιμένεις και τις συνέπειες.
1: Συνελήφθη στον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης μέσα σε αυτό το διαμέρισμα στις 5 τα ξημερώματα του Σαββάτου. Εργαζόταν ως ηλεκτρολόγος σε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα της περιοχής.
6: Η επιχείρηση για τη σύλληψη του 37χρονου πραγματοποιήθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου σε αυτό εδώ το παλιό ξενοδοχείο στην καρδιά της πόλης του Αγίου Νικολάου. Πάνοπλοι αστυνομικοί αλλά και άνδρες της αντιτρομοκρατικής εισέβαλαν μέσα στο χώρο και συνέλαβαν τον 37χρονο.
1: Η κωδική ονομασία της επιχείρησης έφερε το όνομα Όντιν από το θεό της σκανδιναβικής μυθολογίας, ο οποίος στη συνέχεια ταυτίστηκε με τον Άγιο Νικόλαο, τοποθεσία όπου και συνελήφθη ο 37χρονος. Εξετάστηκε επί 14 ολόκληρες ώρες και ομολόγησε πως είναι μέλος της Χαμάς.
7: Στρατολογήθηκα από τη Χαμάς ενώ βρισκόμουν στη λωρίδα της Γάζας. Έχω γυναίκα και δύο παιδιά. Με έστειλαν για εκπαίδευση στη Μαλαισία και με εξειδίκευσαν στην κατασκευή βομβών με απλά υλικά που υπάρχουν στο εμπόριο.
1: Ο 37χρονος ήταν χαρτογραφημένος από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών και βρισκόταν στα ραντάρ της υπηρεσίας. Η σύλληψή του αποφασίστηκε πριν από 15 ημέρες. Είχαν προηγηθεί συλλήψεις 4 Παλαιστινίων στην Κύπρο. Όπως προέκυψε, ένας από τους συλληφθέντες είχε εκπαιδευτεί με τον 37χρονο στη Μαλαισία και είχαν τον ίδιο χειριστή.

0: Την ίδια στιγμή συνεχίζονται υπό άκρα μυστικότητα οι έρευνες αστυνομίας και στην Κύπρο σε σχέση με τη σοβαρή υπόθεση της σύλληψης των 4 ατόμων από την Παλαιστίνη. Οι ύποπτοι πιστεύεται πως ετοίμαζαν τρομοκρατικά χτυπήματα στην Κύπρο σε στόχους που συνδέονται με Ισραηλινούς ως αντίπεινα για όσα συμβαίνουν στη λωρίδα της Γάζας.
1: Είμαι μέλος της Χαμάς. Το κάνω για την πατρίδα μου. Έχω επαφή με τον συμπατριώτη μου που συνελήφθη στην Κύπρο και ήξερα και τον άλλο που συνελήφθη. Εκπαιδευτήκαμε μαζί στη Μαλαισία στην κατασκευή εκρηκτικών μηχανισμών με χημικά υγρά.
0: Ο 37χρονος είχε παραγγείλει μέσω διαδικτύου χημικούς διαλύτες και άλλα υλικά για την κατασκευή της βόμβας, αλλά δεν πρόλαβε να τα παραλάβει. Ο τρομοκράτης τελεί υποκράτηση στο αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου. Αναμένεται να μεταφερθεί στην Αθήνα εντός των επόμενων ωρών.
2: Κρήτη, Αθήνα και Κύπρος, εκεί όπου ταξίδεψε ο Γιάννης Σουλιώτης στη Λάρνακα, από εκεί ξεκίνησαν όλα ή από πολύ πολύ έτσι, καλό ρεπορτάζ του Γιάννη Σουλιώτη, πάμε να τον ακούσουμε.
3: Από τις πληροφορίες που έχουμε καταφέρει να συλλέξουμε από εχθές αργά τη νύχτα προκύπτουν τα εξής. Στις αρχές Μαΐου του τρέχοντος έτους ήταν η Ισραηλινή υπηρεσία Mossad η οποία ενημέρωσε την Κυπριακή Υπηρεσία Πληροφοριών για την παρουσία των δύο υπόπτων μελών της Χαμάς εδώ στην Κύπρο. Οι Κυπριακές αρχές ερεύνησαν την συγκεκριμένη πληροφορία και κατάφεραν την 21η Μαΐου να εντοπίσουν τον πρώτο από τους δύο 38 ετών ο οποίος είχε σύμφωνα με τις πληροφορίες μας μπει παράνομα στην Κύπρο από τα κατεχόμενα. Ο συγκεκριμένος άνδρας έμενε στην ακτή του Κυβερνήτη, μια περιοχή που είναι 20-25 χιλιόμετρα έξω από την Λάρνακα. Εκεί εντοπίστηκε και συνελήφθη την 21η Μαΐου. Στο κατάλημά του, σύμφωνα με πληροφορίες από τις Κυπριακές Αρχές, βρέθηκαν κάποιες πρόδρομες ουσίες για την παρασκευή εκρηκτικών υλών. Πιθανότατα πρόκειται για νητρική αμμονία, η οποία αν εμποτιστεί με πετρέλαιο δημιουργεί μια εκρηκτική ύλη που είναι γνωστή ως άμφο. 24 ώρα αργότερα, στις 23 Μαΐου, στην περιοχή Καμάρες, εδώ ακριβώς όπου βρισκόμαστε, συνελήφθη ο δεύτερος βασικός κατηγορούμενος, 32 ετών, επίσης Παλαιστίνιος. Πίσω μου είναι το σπίτι όπου έμενε μαζί με την σύζυγο και το μόλις ενός έτους παιδί του. Συμφωνήσαμε με τον οπερατέρ τον Νίκο τον Μπασίσογλου να μην κλείσουμε το πλάνο, γιατί πριν από λίγη ώρα βγήκε στο μπαλκόνι το μικρό παιδί και πρέπει εν πάση περιπτώσει να το προστατεύσουμε. Και σε αυτό το σπίτι ωστόσο βρέθηκαν σύμφωνα με πληροφορίες από την Κυπριακή Αστυνομία ουσίες ικανές να οδηγήσουν στην παρασκευή εκρηκτικών υλών. Οι δύο αυτοί άνδρες ανακρίθηκαν από τις Κυπριακές Αρχές και ο 32χρονος, ο οποίος ζει με καθεστώς ασύλου εδώ στην Κύπρο, φέρεται να ομολόγησε ότι είναι μέλος της Χαμάς και ότι σκόπευαν να πραγματοποιήσουν ένα μαζικό χτύπημα κατά Ισραηλινού στόχου είτε εδώ στην Κύπρο είτε σε κάποια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Να σε ρωτήσω κάτι πάνω σε αυτό, μια και μιλάς για το χτύπημα, γιατί εμείς ξέρουμε για το χτύπημα σε Κουρασγερόπουλο στο Ηράκλειο, δηλαδή προκύπτει ότι ενδεχομένως αυτό να ήταν αυτό το πλοίο να ήταν ένας από κάποιους στόχους.
3: Δεν νομίζω ότι και οι ίδιες οι αρχές έχουν απολύτως απαντήσει σε αυτό το ερώτημα. Η λογική λέει ότι εφόσον οι δύο αυτοί άνδρες που συλλαμβάνονται στην Κύπρο έχουν υλικά για να παρασκευάσουν εκρηκτικά, θα πραγματοποιούσαν κάποιο χτύπημα εδώ στην Κύπρο. Όπως αντίστοιχα ο 37χρονος που βρέθηκε στην Κρήτη έχοντας παραγγείλει εκρηκτικές, μάλλον πρόδρομες ουσίες για την παρασκευή εκρηκτικών, θα πραγματοποιούσε κάποιο χτύπημα επί ελληνικού εδάφους. Αυτό που έχει σημασία όμως να πούμε για να εξηγήσουμε και πώς ξετυλίχθηκε το κουβάρι είναι ο 32χρονος ανακρινόμενος φέρεται να ομολόγησε μεταξύ άλλων ότι βρίσκονταν σε επικοινωνία και με τον 37χρονο ομοεθνή του, επίσης Παλαιστίνιο, ο οποίος βρισκόταν στην Κρήτη. Η συγκεκριμένη πληροφορία διαβιβάστηκε, όπως μπορούμε όλοι να φανταστούμε, από την Κυπριακή Υπηρεσία Πληροφοριών στην Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Μάλιστα, οι ΕΕΠ έστειλαν κλιμάκιο τις προηγούμενες ημέρες εδώ στην Κύπρο, προκειμένου να εργαστούν τα στελέχη της από κοινού με τους Κύπριους πράκτορες. Και εν συνεχεία ενεπλάχει και η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία με το τελικό αποτέλεσμα τη σύλληψη του 37χρονου στον Άγιο Νικόλαο, όλα για την οποία μίλησαν οι συνάδελφοι προηγουμένως. Έχει αξία επίσης να πούμε ότι σύμφωνα με το ρεπορτάζ μας και τις πληροφορίες που έχουμε καταφέρει να συγκεντρώσουμε, ο συγκεκριμένος ο 37χρονος Παλαιστίνιος που συνελήφθη στην Ελλάδα ήταν στο ραντάρ και των

0: γερμανικών αρχών, όχι μόνο των υπηρεσιών του Ισραήλ, αλλά και των διοκτικών αρχών της Γερμανίας και συγκεκριμένα της αντιτρομοκρατικής. Πολύ καλή ερώτηση. Αυτό που ξέρω να σας απαντήσω είναι αφενός ότι είχε πραγματοποιήσει στο διάστημα αφού του είχε χορηγηθεί άσυλο από τις ελληνικές αρχές και ως εκ τούτου μπορούσε να ταξιδέψει με σχετική άνεση εντός της ζώνης του Σέγγεν. Είχε ταξιδέψει τόσο στην Ζυρίχη όσο και στην Γερμανία, ενώ φέρεται να έχουν προκύψει κάποιες τηλεφωνικές επαφές του με άτομα στην Γερμανία. Είναι κάτι το οποίο ερευνάται και θεωρείται αρκετά σημαντικό από τις διοκτικές αρχές τόσο στην Ελλάδα όσο στην Κύπρο όσο και στην Γερμανία επίσης. Θυμάμαι αν σας το ανέφερα ότι το ταξίδι για την εκπαίδευσή τους στην Μαλαισία σε θέματα παρασκευής εκρηκτικών, αναφέρθηκαν σε αυτό οι συνάδελφοι, έχει γίνει τον Αύγουστο του 2025 σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε καταφέρει να συγκεντρώσουμε.
1: Κλείνοντας,
0: Χριστίνα, για την, πληρότητα του ρεπορτάζ, να σου πω ότι οι δύο συλληφθέντες της Κύπρου, να τους ονομάσουμε έτσι, οδηγήθηκαν σήμερα στο δικαστικό μέγαρο της Λάρνακας προκειμένου να ανανεωθεί για άλλες 8 ημέρες η διάταξη προσωρινής κράτησής τους. Κάτι είναι λίγο διαφορετικό το δικονομικό σύστημα. Εν πάση περιπτώσει, σήμερα πήγαν στο δικαστήριο και θα παραμείνουν κρατούμενοι για άλλες τουλάχιστον 8 ημέρες, Χριστίνα.
2: Από την Ελλάδα ως την Κύπρο, οι αρχές συνεχίζουν να αποκαλύπτουν δραστηριότητα που συνδέεται με την Χαμάς. Ευρωπαϊκό έδαφος αναφέρει στην ανάρτησή του στην πλατφόρμα X του Υπουργείου Εξωτερικών του Ισραήλ με αφορμή τη σύλληψη 37χρονου Παλαιστίνιου στην Κρήτη. Πάμε τώρα και στον σεισμό που είχαμε και στην Εύβοια. Ακούσαμε και πέρα από τους θητούς των Κεμισή, τον Γιώργο Κεραμιτζόγλου. Υλικές ζημιές σε τουλάχιστον 10 σπίτια στη Δαφνούσα και 15 στο Προκόπη, καθώς και υλικές ζημιές στο οδικό δίκτυο προκάλεσαν 3 διαδοχικές σεισμικές δονήσεις που σημειώθηκαν σε διάστημα 5 λεπτών χθες περίπου στη 1 μετά το μεσημέρι στην Εύβοια και έγιναν εστές και στην Αττική. Αυτοψία της πληγής στις περιοχές από τις σεισμικές δονήσεις στις περιοχές της Βόρειας Εύβοιας πραγματοποίησε χθες ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ο κ. Ευάγγελος Τουρνάς. Όπως ανακοινώθηκε, δύο κλιμάκια θα ενεργούν από σήμερα το πρωί στο Προκόπη και τη Δαφνούσα ελέγχου στις πληγήσεις της κατοικίας, ενώ οι πληγέντες θα μπορούν να προχωρήσουν στις προβλεπόμενες διαδικασίες για τη χορήγηση του επιδόματος των πρώτων βιωτικών αναγκών. Κλειστές θα παραμένουν, ξέρετε, σήμερα προληπτικά οι σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας, καθώς στο Γυμνάσιο Προκοπίου στην Εύβοια, ενώ κανονικά θα γίνουν μοναδικές εξετάσεις, καθώς είναι τελευταία μέρα των μοναδικών εξετάσεων για τα γενικά λύκεια. Η μετασεισμική δραστηριότητα είναι δεδομένη και ελεγχόμενη στην περιοχή, ανέφερε χθες στον Sky και στη Χρυσαυγή στο κεντρικό δελτίο ο πρόεδρος του ΑΣΠΕ, κ. Ευθύμιος Λέκας, παραπέμποντας στο αντίστοιχο φαινόμενο που είχε συμβεί το 25 και το 23 στη Βόρεια Εύβοια.
3: Είναι δεδομένη και ελεγχόμενη, θα έλεγε κανένας. Δεδομένη από το γεγονός ότι πριν ένα χρόνο και πριν 3 χρόνια είσαμε ξανά πάλι την ίδια διαδικασία σε όλο το τεκτονικό βύθισμα της Βόρειας Εύβοιας. Είχαμε λοιπόν μια αντίστοιχη διαδικασία όπου για μια εβδομάδα συνεχώς είχαμε σεισμούς, έντονη σεισμικότητα. Τα μεγέθη δεν είχαν υπερβεί τότε τους 5 βαθμούς και το 25 αλλά και το 23. Η σημερινή δραστηριότητα υπερεύει τους 5 βαθμούς. Έγινε σε μια κοντινή περιοχή προς τα δυτικά και ουσιαστικά ο τρόπος με τον οποίο εκδηλώθηκαν οι σεισμοί δείχνει ότι έχουμε να κάνουμε περίπου με το ίδιο γεωτεκτονικό καθεστώς. Δηλαδή ίσως έχουμε μια επανάληψη των προηγούμενων εξάρτητων.
1: Θα πάμε σε αυτό.
3: Φαίνεται ότι δεν θα υπερβούμε το μέγεθος αυτό. Με βάση τα δεδομένα που έχουμε ως τώρα, πρέπει να προσέχουμε τις κατασκευές αυτές, δεν πρέπει να κατοικούμε, δεν πρέπει να προσεγγίζουμε, όπως επίσης δεν πρέπει να προσεγγίζουμε και τις περιοχές στις οποίες έχουμε έντονα κατολιστικά φαινόμενα. Ειδικά όταν κυκλοφορούμε σε κάποιο τμήμα του οδικού δικτύου που συγκεντρώνει αυτά τα χαρακτηριστικά.
2: Αλλάζουμε θέμα, ερχόμαστε στα πολιτικά, αφού πρώτα σας πω ότι η Σαουδική Αραβία εξέδωσε προειδοποίηση για πυραυλική απειλή στην περιοχή που βρίσκεται η αεροπορική βάση Πρίγκιπα Σουλτάν, η οποία φιλοξενεί αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις, όπως επίσης και την ίδια ώρα έχουμε και το Ισραήλ. Ο Ισραηλός στρατός εντόπισε την εκδόκηση της πυράβλου από την Ιεμένη προς το Ισραηλινό έδαφος και τα συστήματα αεράμυνας λειτουργήσαν για την αναχέτηση της απειλής αυτής, σύμφωνα με τα τηλεγραφήματα και όλα αυτά τα οποία έρχονται από την ενημέρωση ενημέρωση που έχουμε και από το Σταύρο Ιωαννίδη, που αν και εδώ είπαμε πολιτογραφημένος και κάτοικος Ισραήλ θα είναι στο τέλος, έχει πλήρη ενημέρωση ότι ακριβώς σημαίνει, αλλά και με το Διεθνές Μαθήμα εδώ με τη Χρυσά Τσίχλη στον Sky. Τώρα, νέα δεδομένα.

0: Ένα στον χώρο τη κεντροαριστερά διαμορφώνει η απόφαση Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ να στηρίξει το πολιτικό εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα. Η απόφαση πέρασε με ευρεία πλειοψηφία, αλλά άφησε πίσω τη έντονε αντιδράσει όπω αυτή τη ομάδα του κ. Παύλου Πολάκη, Παπά και Ρένα Δούρου και νέα σοκομματικά μέτωπα. Η Άντζη Κούκη στο ρεπορτάζ.
1: Με μεγάλη πλειοψηφία πέρασε από την Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ η εισήγηση του Σοκράτη Φάμελου, το κόμμα να σταθεί δίπλα στον Αλέξη Τσίπρα.
2: Δίνουμε καθαρή απάντηση να είμαστε δίπλα και μαζί με το εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα, αλλά και να δυναμώσουμε και τη δράση μας και τη δράση της κοινοβουλευτικής μας ομάδας, ώστε να διαμορφωθεί πόλος που θα ρίξει το Μητσοτάκι.
1: Η συνεδρίαση που είχε προηγηθεί ήταν πολυτάραχη, με τους Παύλο Πολάκη, Νίκο Παπά και Ρένα Δούρου να επιμένουν στη συμπόρευση των προοδευτικών δυνάμεων και να αντιδρούν στη πιθανότητα αυτοδιάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα, ο Παύλος Πολάκης επανήλθε μία μέρα μετά με νέα ανάρτηση.
3: Μετά τα χθεσινά και την απερίγραπτη στην παγκόσμια πολιτική ιστορία απόφαση κόμμα να δηλώνει ότι στηρίζει άλλο κόμμα. Ποιο ακριβώς ήταν το λάθος στην ανάρτησή μου στις 17 Μαΐου που αποτέλεσε την αφορμή για τη διαγραφή μου από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ? Είναι κλαυσίγελος η κατάσταση. Θα αντέξουμε ξανά.
4: Είναι τελευταία ευκαιρία σήμερα να δεχτείς την τροπολογία και από τη Δευτέρα το πρωί να την υλοποιήσεις, όχι μόνο εσύ, και να την υλοποιήσουμε όλοι μαζί. Γιατί αλλιώς μας πετάτε στα σκυλιά όλους. Και δεν μας πρέπει.
5: Θα πρέπει να υπάρξει μια συνάντηση, φαντάζομαι, με τον Αλέξη με το επόμενο χρονικό διάστημα, πάνω σε μια προγραμματική βάση και να προκύψει συνεργασία. Και ο ΣΥΡΙΖΑ χρειάζεται διαδικασίες επανίδρυσης.
2: Η χθεσινή απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής δείχνει μια ευθεία συνεννόηση. Ούτε σε κλειστές πόρτες, ούτε με κατηδίαν τηλέφωνα και θα γίνει συντεταγμένα. Από τον πρόεδρο του κόμματος.
6: Δεν χωράνε επιλογές κατακαιρματισμού και απομόνωσης. Όμως οι καλές προθέσεις χρειάζονται σαφή αρχιτεκτονική για να γίνουν πολιτική πραγματικότητα.
1: Οι διαφωνίες των δύο αντιμαχόμενων μπλοκ επεκτάθηκαν και στα αποτελέσματα της ψηφοφορίας, αφού συνεργάτες του Σοκράτη Φάμελου έκαναν λόγο για επικράτηση της τάξης του 75%, ενώ ο Παύλος Πολάκης έκανε λόγο για ποσοστό άνω του 40%.
2: Η τροπολογία δεν πέρασε, ασυγκέντρωσε ένα ικανό ποσοστό, πάνω από 40%. Εμείς παραμένουμε στο ΣΥΡΙΖΑ, θα παρακολουθούμε την υλοποίηση. Δεν χαρίζουμε το ΣΥΡΙΖΑ σε κανένα. Κατανοώ την αγωνία, αλλά όχι την αντισυντροφική στάση και τις ανήθικες συμπεριφορές. Καταδικάζω κάθε υπόνοια για κρυφό σχέδιο.
1: Στην Κουμουνδούρου περιμένουν αν θα υπάρξει αντίδραση από την πλευρά του Αλέξη Τσίπρα.
0: Πάμε και στο ρεπορτάζ Σταύρου Ιωαννίδη. Τι περιμένουμε αυτή την εβδομάδα, δεδομένου και των αποφάσεων που θα έχουμε από τον Πρωθυπουργό, αλλά και της χθεσινής δημοσκόπησης για το πρώτο θέμα από την εταιρεία Mark.
7: Για τολμηρές αλλά αναγκαίες αλλαγές που εισηγείται η κυβέρνηση στο πλαίσιο της συνταγματικής αναθεώρησης, κάνει λόγο στην κυριακάτικη ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.
2: Οι αλλαγές που εισηγούμαστε μπορεί να φαίνονται τολμηρές σε κάποιους. Πιστεύω όμως ότι είναι αναγκαίες για μια χώρα που θέλει να κοιτάξει με αυτοπεποίθηση το μέλλον. Δεν προτείνουμε αυτές τις αλλαγές με ορίζοντα την επόμενη εκλογική αναμέτρηση, αλλά την επόμενη δεκαετία.
7: Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε ακόμη στην απόφαση της Κομισιόν να θέσει την Ελλάδα εκτός της λίστας των κρατών με μακροοικονομικές ανισορροπίες.
2: Είναι μια εξέλιξη που δεν είναι ούτε τυχαία ούτε αυτονόητη. Είναι αποτέλεσμα της προσπάθειας των πολιτών και της πολιτικής σταθερότητας που επέτρεψε στη χώρα να προχωρήσει μπροστά μέσα σε μια περίοδο αλλεπάλληλων διεθνών κρίσεων.
7: Εχμές εναντίον του Πρωθυπουργού εξαπολύουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης.
8: Ο Πρωθυπουργός που έγινε συνώνυμος με τη στασιμότητα δεν μπορεί να μιλά για την Ελλάδα του 2030. Δεν μπορεί το μέλλον της χώρας να είναι οι κοινωνικές ανισότητες, η οικονομική στέρηση, η αποδυνάμωση των θεσμών και η αναποτελεσματικότητα.
1: Άλλο ένα κυριακάτικο μήνυμα του κυρίου Μητσοτάκη που τον εμφανίζει να κοιτάει στο μέλλον, αποφεύγοντας επί της ουσίας το παρόν.
9: Εμείς λοιπόν λέμε ότι η ελπίδα δεν έρχεται με τα μεγάλα λόγια. Η ελπίδα δημιουργείται στην οργάνωση, στη συλλογικότητα με το λαό πρωταγωνιστή.
7: Αναθεώρηση συντάγματος που αντί να συμπεριλαμβάνει το ΜΕΣ για την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης και έλεγχο για τα οικονομικά και τα χρέη των κομμάτων, συμπεριλαμβάνει διευκολύνσεις για τις business των κολλητών του Πρωθυπουργού.
10: Μια κυβέρνηση που παρανομεί συνειδητά και ανερυθρίαστα, όπως έκανε η κυβέρνηση Μητσοτάκη, είναι μια κυβέρνηση επικίνδυνη.
7: Την ίδια ώρα, η επιστροφή του Πρωθυπουργού στο Μέγαρο Μαξίμου από τη Βοστόνη δεν αποκλείεται να ξεκλειδώσει τις αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα. Το επικρατέστερο σενάριο είναι η μετακίνηση του Παύλου Μαρινάκη στο Υπουργείο Μεταφορών στη θέση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη, με τον Πρωθυπουργό να αναζητεί το πρόσωπο που θα τον αντικαταστήσει. Τα ονόματα που βρίσκονται στο τραπέζι για τη θέση του κυβερνητικού εκπροσώπου περιλαμβάνουν τον Τάσο Χατζηβασιλείου, την Αλεξάνδρα Σδούκου, την Ειρήνη Αγαπηδάκη, τον Θεόδωρο Ρουσόπουλο και τον Γιώργο Κότσιρα. Ωστόσο, κυβερνητικές πηγές σημειώνουν πως τίποτα δεν έχει οριστικοποιηθεί και δεν αποκλείεται να υπάρξουν μόνο σημειακές αλλαγές που δεν θα επηρεάσουν το Μέγαρο Μαξίμου. Την ίδια στιγμή στη δημοσκόπηση της Mark

0: Στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία προηγείται με 26,7%, στη δεύτερη θέση βρίσκεται η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα με 14% και ακολουθεί η Ελπίδα της Μαρίας Καριστιανού με 9,5%. Το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται στην τέταρτη θέση με 9,1% και ακολουθούν το ΚΚΕ με 6,1%, η Ελληνική Λύση με 5,8%, η Πλεύση Ελευθερίας με 4,7%, η Φωνή Λογικής με 3,3%, το Μέρα 25 με 1,8%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 1,5% και η Νίκη με 1,4%.
1: Έχουμε εντοπίζουμε εκτόξευση πυράβλου από την Ιεμένη προς το Ισραήλ, σύμφωνα με τις σχετικές ανακοινώσεις. Η Μαρία Γιώργα Ριμώτη, τελευταίο και ό,τι νεότερο υπάρχει. Ο Ιρανός λοιπόν στρατός ανακοίνωσε εντόπισε την εκτόξευση πυράβλου από την Ιεμένη προς το Ισραηλινό έδαφος και ότι τα συστήματα αεράμινας λειτουργήσαν κανονικά και αναχέτησαν όλη αυτή και αυτήν την απειλή. Αυτά από εμάς, είπαμε. Μαρία Γιώργα Ριμώτη, δελτίο ειδήσεων, και αμέσως μετά ο πολυλογάς Γιώργος Ψάλτης. Υψηλό ήρεμο τον βλέπω, έχει και γενέθλια και όλες, γι' αυτό έβαλε ένα ακόμη χρόνο πάνω στην πλάτη. Έτσι, Τζόρτζιο. Μάρινες, ακριβώς. Αυτά λοιπόν από εμάς. Ραντεβού αύριο στις 5. Κανονικά Γιώργος Ψάλτης, Άρης Πρωτοψάλτης και όλο το υπόλοιπο πρόγραμμα. Να είστε καλά. Γεια χαρά.
2: Η ώρα είναι 6.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 6 με τη Μαρία Γιώργαρη. Σοβαρή κλιμάκωση καταγράφεται τις τελευταίες ώρες στη Μέση Ανατολή. Λίγο μετά τις 4 τα ξημερώματα, ο Ισραηλινός στρατός ανέφερε πως έπληξε στρατιωτικούς στόχους στο δυτικό και κεντρικό Ιράν. Έκανε λόγο για τουλάχιστον 15 στόχους, μεταξύ των οποίων και το αεροδρόμιο της Τεχεράνης που επλήγησαν με βαλιστικούς πυράβλους. Οι Ιρανικά μέσα ενημέρωση έκαναν λόγο για εκρήξεις στην Τεχεράνη, την Ταμπρίζ και την Ισφαχάν. Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας του Ιράν ανακοίνωσε ότι όλες οι πτήσεις από το Διεθνές Αεροδρόμιο της Τεχεράνης ανεστάλλονται μέχρι νεοτέρας. Νωρίτερα, το Ισραήλ είχε απειλήσει με ισχυρά αντίπεινα το Ιράν. Είχαν προηγηθεί λίγο μετά τις 10 χθες το βράδυ τρία κύματα επιθέσεων με βαλιστικούς πυράβλους από το Ιράν προς το βόρειο Ισραήλ και συγκεκριμένα την ευρύτερη περιοχή της Χάιφα. Και σύμφωνα με τις Ισραηλινές ενόπλες δυνάμεις, αναχαιτίστηκαν όλοι οι πυραβλοί. Απόψη, η Τεχεράνη πρέπει να καεί, έγραψε νωρίτερα σε ανάρτησή του στο X ο Υπουργός Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ. Ο αρχηγός του Ισραηλινού στρατού υποσχέθηκε να χτυπήσει το Ιράν με δύναμη μόλις δοθεί το πράσινο φως. Οι Ιρανοί είχαν διαμηνήσει ότι αν επιχειρήσει να επεκτείνει τις επιθέσεις στο Ισραήλ στον Λίβανο ή να απαντήσει στις ενέργειες του Ιράν, θα αντιμετωπίσει συντριπτικά βλήγματα. Νωρίτερα, πάντως, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός είχε δηλώσει πως μπορεί να καθυστερήσουμε κάποιες μέρες την απάντησή μας προς το Ιράν, προσθέτοντας: δεν θα απαντήσουμε εν θερμό. Χθες το βράδυ υπήρξε τηλεφωνική επικοινωνία του Ισραηλινού Πρωθυπουργού με τον Αμερικανό Πρόεδρο. Πριν την τηλεφωνική επικοινωνία, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε δηλώσει ότι θα παροτρύνει τον Μπένζαμιν Νετανιάχου να μην απαντήσει στους πυράβλους που εκτοξεύθηκαν από το Ιράν, καθώς κάτι τέτοιο θα τίναζε στον αέρα μια πολύ καλή συμφωνία των ΗΠΑ με το Ιράν που βρίσκεται κοντά στην ολοκλήρωσή της. Νέες εκρήξεις ακούστηκαν νωρίτερα και στη Βηρυτό, στο Λίβανο, σύμφωνα με το Αλ Τζαζίρα. Η Σαουδική Αραβία εξέδωσε προειδοποίηση για πυραυλική απειλή στην περιοχή που βρίσκεται η αεροπορική βάση Πρίγκιπα Σουλτάν, η οποία φιλοξενεί αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις. Εκτόξευση πυράβλου πριν από λίγο από την Ιεμένη προς το Ισραήλ. Πρωτοφανής πρόκληση από την Τουρκία. Το αεροπλάνο που μετέφερε χθες το βράδυ τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια στην Κύπρο, όπως και τα αεροπλάνα της γαλλικής και της ολλανδικής αποστολής, δέχθηκαν παρενόχληση διασυρμάτου από τον πύργο ελέγχου του αεροδρομίου στα κατεχόμενα. Σύμφωνα με πληροφορίες, υπήρξαν παρεμβολές στην επικοινωνία του αεροσκάφους από το λεγόμενο πύργο ελέγχου του παράνομου αεροδρομίου της Τύμπου. Παράλληλα, από την Τύμπου απογειώθηκαν δύο F-16, τα οποία έγιναν αντιληπτά και από τις ελεύθερες περιοχές. Τα δύο τουρκικά μαχητικά αεροσκάφη παρακολουθούσαν από απόσταση τα κρατικά αεροσκάφη Ευρωπαίων Υπουργών που κατευθύνονταν στην Κύπρο. Τα αεροπλάνα προσγειώθηκαν κανονικά. Οι Ευρωπαίοι Υπουργοί Άμυνας βρίσκονται στην Κύπρο εν ώψη του άτυπου Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων που θα φιλοξενηθεί στη Λευκοσία σήμερα στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σήμερα αναμένεται λεπτομερής ενημέρωση για το περιστατικό, ενώ θα υπάρξουν διπλωματικά διαβήματα και αναμένεται και επίσημη τοποθέτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην Εισαγγελία Αθηνών αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ο 37χρονος Παλαιστίνιος, ο οποίος συνελήφθη τα ξημερώματα του Σαββάτου στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης από στελέχη της αντιτρομοκρατικής. Η υποειδετεύτερη αυστηρά μέτρα ασφαλείας αναχώρησε χθες το βράδυ από το λιμάνι του Ηρακλείου.

0: και αναμένεται στον Πειραιά νωρίς το πρωί. Στη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του περιλαμβάνονται βαρύτατες κατηγορίες για ένταξη στην τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς και λήψη ειδικής εκπαίδευσης για κατασκευή και τοποθέτηση βόμβας. Υλικές ζημιές σε τουλάχιστον 10 σπίτια στη Δαυνούσα και 15 στο Προκόπη, καθώς και στο οδικό δίκτυο προκάλεσαν οι 3 διαδικές σεισμικές δονήσεις, εκ των οποίων η μία 5,2 ρίχτερ που σημειώθηκαν σε διάστημα 5 λεπτών χθες το μεσημέρι στην Εύβοια και έγιναν αισθητές και στην Αττική. Νέα σεισμική δόνηση μεγέθους 4,3 βαθμών της κλίμακας ρίχτερ καταγράφηκε στις 5 και 13 πρώτα λεπτά τα ξημερώματα στη Βόρεια Εύβοια, προκαλώντας εκ νέου ανησυχία στους κατοίκους της περιοχής. Όπως ανακοινώθηκε από σήμερα το πρωί, δύο κλιμάκια θα διενεργούν στο Προκόπη και τη Δαυνούσα ελέγχους σε κατοικίες με στόχο την άμεση καταγραφή των ζημιών και την ταχεία προώθηση των προβλεπόμενων διαδικασιών αποκατάστασης. Κλειστές θα παραμείνουν σήμερα προληπτικά οι σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στο Δήμο Μαντουδίου, Λίμνης, Αγίας Άννας, καθώς και το Γυμνάσιο στο Προκόπη. Κανονικά θα διεξαχθούν οι πανελλαδικές εξετάσεις στα δύο εξεταστικά κέντρα της περιοχής. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του ΣΚΑΗ, Χριστίνα Σουζή.
1: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Ανεμιβόρη 4 με 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά με πιθανότητα για τοπικές μπόρες. Θερμοκρασία έως 30 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά θα συννεφιάσει τοπικά και θα εκδηλωθούν μπόρες και κυρίως στα δυτικά ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 4 με 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 30 με 30 βαθμούς και τοπικά στα υπηρωτικά έως 32 με 33 βαθμούς. Την Τρίτη στην Κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες τις πρώτες πρωινές ώρες και εκ νέου το μεσημέρι και το απόγευμα κυρίως στα ορεινά. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν έθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά υπηρωτικά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος Τετάρτη και Πέμπτη συνεχίζεται η απογευματινή αστάθεια στα υπηρωτικά, κυρίως ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Πέμπτη. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψαλτής.

Αεκάρα ήταν αυτό, το καταλάβατε το τραγούδι, έτσι το πιάσα το μήνυμα και του την έπεσε από δίπλα η κοπελιά και του λέει κανόνισε την πορεία σου κλπ. Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Τι γίνεται ρε παιδιά, άντε κλείσαμε τις 100 μέρες πολέμου ξαναμάνα από την αρχή, αυτή τη δουλειά κάνουμε. Μία η πόλεμη, μία η σεισμή. Όλα τα είχαμε, οι σεισμοί μας λείπανε. Και εντάξει σε εμάς που κάνανε ζημίες εκεί σε ενδεχομένως παλιές κατοικίες κλπ. Στις Φιλιππίνες λέει που ενδεχομένως θα έχουμε και τσουνάμι 7,8-7,9. Τι γίνεται, ε? Με το καλό ξεκίνησε η εβδομάδα, ε? Γιατί θυμίζω ότι εκεί, στην Ανατολή δηλαδή, στις Φιλιππίνες, είναι και μπροστά από μας σε σχέση με τις ώρες δικές μας. Κουνηθήκατε αλήθεια χθες, γιατί χθες βρισκόμουν σε μια μετακίνηση, δεν το κατάλαβα. Αλλά μου ερχόντουσαν τα μηνύματα μετά. Κουνηθήκαμε και στο Προκόπη της Εύβοιας. Και δεν ξέρω αν κοιμηθήκαν ήσυχα οι άνθρωποι. Έκανα κάνα δύο τηλεφωνήματα χθες εκεί στην περιοχή. Ανήσυχοι είναι. Καταγραφούν οι ζημιές από σήμερα. Ξαναλέω, παλιές κατοικίες, από ό,τι τουλάχιστον μάθαμε στις επικοινωνίες οποίες κάναμε. Θα τα πούμε και αργότερα με τον κύριο Κεραμιτζόγλου για να δούμε πού βρισκόμαστε. Αλλά αυτή η ιστορία με τους σεισμούς, ρε παιδί μου, αποδεικνύει για μια ακόμα φορά πώς η φύση μπορεί να κάνει ό,τι θέλει και ό,τι προγραμματισμό και να κάνεις, όσο ψύχραιμος και να είσαι, όσο προετοιμασμένος και να είσαι, και πάρα πολύ ευχάριστο, η αλήθεια είναι. Τέλος πάντων, καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Σήμερα είναι Δευτέρα, είναι η 8η μέρα του Ιουνίου του 2026. Ο ήλιος έχει ήδη ανατείλει, να ξέρετε. Έξι μέρες και τα καλά, νομίζω τελειώνουν και τα παιδιά σήμερα με τις πανελλαδικές, αν δεν κάνω λάθος, τα βασικά μαθήματα. Και από εκεί σιγά σιγά τα παιδιά θα ηρεμήσουν. Διάβαζα σήμερα και κάποια δημοσιεύματα για τα πρώτα στοιχεία, λέει, από την αξιολόγηση των γραπτών. Ξέρετε τώρα, λίγο πάνω, λίγο κάτω. Αλλά αυτά θα τα δούμε αναλυτικά όταν έρθει η ώρα που θα δημοσιοποιηθούν τα στοιχεία, για να δούμε τι ψάρια έπιασαν φέτος. Καλά, αυτά τα παιδιά βέβαια, η αλήθεια είναι. Τι ψάρια έπιασαν λοιπόν οι υποψήφοι, τα παιδιά τα οποία επιθυμούν την είσοδό τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Κατά τα άλλα, κύριος Κώστας Πανός απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων, έχετε την καλημέρα του, ο κύριος Πέτρος Μωράιτης στο τηλεφωνικό μας κέντρο, στο 210-48-0-170-174. Ζέστη παιδιά, ε. Δεν ξέρω, το βράδυ αρχίζετε, ζεσταίνεστε. Η αλήθεια είναι ότι μπήκε φουριόζα η ζέστη. Έβλεπα κάποια στοιχεία νωρίτερα για τα των καιρικών συνθήκων. Βλέπω στα Τρίκαλα χθες 37.4. Δεν το λες και λίγο. 36.3 στην Καρδίτσα. Στη Λίνδο, κλασικά η Λίνδος έχει ζέστη, 35.8. Όπως επίσης η ίδια η θερμοκρασία και στα Φάρσαλα. Στη Λιβαδιά που είναι κλασικά εκεί οι υψηλές θερμοκρασίες, ιδιαίτερα το καλοκαίρι, στον Κάμπο 35.3, ίδια θερμοκρασία και στην Στυλίδα, στη Φθιώτιδα. Μάλιστα. Αυτά λέει τα στοιχεία που δίνει το ΜΕΤΕΟ μέχρι τις 6 και 10 χθες το απόγευμα. Μετά, όπως καταλαβαίνετε, πέφτουν οι θερμοκρασίες, μαζεύονται. Έτσι. Αλλά ήρθε η ζέστη. Νωρίς. Νωρίς ενδεχομένως. Τι γίνεται τώρα, για να δω, τώρα που μιλάμε. Τώρα, εντωμεταξύ, πριν πάω στις θερμοκρασίες, να μην το ξεχάσω, καταρχήν 24 βαθμούς εμείς ξεκινήσαμε τη διαδρομή μας. 4 παρά το πρωί. 24 βαθμούς πρωί-πρωί. Η δεύτερη διαπίστωση που θέλω να κάνω πρωί-πρωί, για να μην το ξεχάσω, τα έχω σημειωμένα κιόλας, να ξέρετε, εκεί στις εγκαταστάσεις που κάνουν στο Μαρούσι, που είναι μια μεγάλη επένδυση και θα κατέβει, νομίζω, εκεί και το καζίνο. Παιδιά δουλεύουν όλο το βράδυ και ρίχνουν μπετά. Έβλεπα κάτι βαρέλες. Οι βαρέλες ξέρετε ποια είναι. Τα φορτηγά τα οποία 4 ώρα το πρωί, κομβόι. Πηγαίνανε και ερχόντουσαν, ρίχναν μπετά το βράδυ. Αν πεις, άμα πρέπει να πιάσουν τα δεδομένα και τις χρονικές συμφωνίες που έχουν κάνει, θα δουλέψουν και το βράδυ. Και το άλλο που θέλω να σας το πω, για να μην το ξεχάσω. Επειδή λέμε ότι

0: για τα νερά, ναι, μεν έβρεξε κλπ. Βλέπω σε διάφορες περιοχές στις οποίες περνάω, ποτίζουν το βράδυ τα παρτέρια εκεί των δρόμων κλπ. Αλλά το θέμα δεν είναι ότι ποτίζουν τα παρτέρια. Ποτίζονται και οι δρόμοι μαζί. Δηλαδή ξεφεύγουν και λίγο τα μπέκ, ξέρω εγώ τι γίνεται, και τρέχουν τα νερά. Καλά, δεν, εντάξει, πας στη μέση, το έχεις καταλάβει το ζήτημα, Κωστάκη. Σύντο μεταξύ μηχανή, με το αυτοκίνητο, ε.
1: Το πρωί, ναι.
0: Βέβαια, το πρωί δεν μπορείς, το μεσημέρι δεν αισθάνεσαι καλά, το βράδυ ζαλίζεσαι, Κωστάκη. Οκ, μηχανόβιος κατά τα άλλα. Γελάς, παλιό χαρακτήρα. Λοιπόν, ο κύριος Θανάσης Καραγιάννης στα ηχητικά που μπορεί και να ακούσουμε, μπορεί και να μην ακούσουμε. Κυρία Βαρσάμι, στις μουσικές επιλογές. Και ο πολύ λογάς παρέας, ο Γιώργος Ψάλτης, εδώ για να κάνουμε παρέα. Αυτό που κάνουμε καθημερινά, 6 με 8. Κάτσε, γιατί βλέπω κάτι γάμου στην τηλεόραση. Ποιοι παντρεύονται? Ποια είναι η Ντούα Λίπα και επίσης πρέπει να μάθουμε ότι παντρεύτηκε στο Παλέρμο? Ποια είναι αυτή?
1: Τραγουδίστρια
0: είναι. Ωραία. Το Γιώργο Νταλάρα, ξέρω, δεν ξέρω. Και τη Χαρούλα Αλεξίου. Και επειδή παντρεύτηκε η κυρία Ντούα Λίπα, εμείς τι να κάνουμε τώρα, χορεύουμε κι εμείς? Που παντρεύτηκε στη Σαρδινία, όχι στο Παλέρμο. Μάλιστα. Να ξέρετε ότι ο κύριος Μωραήτης ήταν, ο Πέτρος, ο άνθρωπος στο τηλεφωνικό μας κέντρο, ήταν εντυπωσιασμένος με το γάμο της Ντούα Λίπα. Δεν ξέρω τι γίνεται. Χρόνια πολλά στην Καλλιόπη, να μιλήσουμε λίγο σοβαρά τώρα και αφήστε τα πολλά-πολλά που γιορτάζει σήμερα. Επισήμως το αγιολόγιο, εορτολόγιο, τι λέει? Λέει ανακομιδή λειψάνων Θεοδόρου του Στρατιλάτου, Νικάνδρου και Μαρκιανού, Καλλιόπης μάρτυρος, Ναυκρατίου Οσίου, Παύλος Ιωμάρτυρα και Θεοφάνους του Νεομάρτυρα από την Κωνσταντινούπολη. Χρόνια πολλά και καλά, κυρίες και κύριοι. Σήμερα λέει είναι η αρχή της νηστείας των Αγίων. Αμάν, έχουμε και εμείς Αγίους Αποστόλους. Αμάν. Όχι, εμείς έχουμε Αγίους Αναργύρους, μπέρδευες. Σωστό και αυτό. 6 και 3, συγγνώμη Ανατολή, τι ώρα Δύση, στις 9 παρα 14. Πάρα πολύ ωραία. Εξαιρετικά. Σήμερα επίσης να πούμε ότι είναι και Παγκόσμια ημέρα ωκεανών, κυρίες και κύριοι. Σαν σήμερα ξεκινάει τη ζωή του το ΙΚΑ, που πλέον τώρα έχει ενταχθεί στο νέο σύστημα το οποίο έχουμε. Σαν σήμερα η εξαιρετική Μαρίνα Λαμπράκη Πλάκα, η Διευθύντρια της Εθνικής Πινακοθήκης, ανακοινώνει ότι αγοράσαμε τον Άγιο Πέτρο του Ελ Γκρέκο, του Δομήνικου Θεοτοκόπουλου, το 1995. 290 εκατομμύρια δραχμές είχαμε μαζέψει για να το κάνουμε, να το αγοράσουμε. Και πριν από 26 χρόνια, εκεί γύρω στις 8 παρά, που το θυμάμαι σαν τώρα, στην κάθοδο της Κηφισίας, δολοφονείται από τα μέλη της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη ο Στίβεν Σόντερς, ο στρατιωτικός ακόλουθος Μεγάλης Βρετανίας. Το θυμάστε? Σαν σήμερα ήταν αυτό. Ήταν η ώρα που είχε κίνηση με μια μηχανή δίπλα στο υπηρεσιακό αυτοκίνητο του Σόντερς και δολοφονήθηκε. Ενώ το 2006, δηλαδή πριν από 20 χρόνια, ο τότε υπουργός Πεχοδέ, ο Γιώργος Σουφλιάς, παρουσιάζει το σχέδιο για τη δημιουργία του Μετροπολιτικού Πάρκου στο Ελληνικό. Από τα 5.300 στρέμματα του συνόλου της έκτασης, τα 1.000 θα διατεθούν για οικιστική ανάπτυξη, ενώ θα είναι δυνατή ανάπτυξη, λέει, και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Νομίζω ότι λίγο άλλαξε στο δρόμο αυτό το Μετροπολιτικό Πάρκο. Εν τω μεταξύ, Γιώργος Σουφλιάς σήμερα, αν δεν κάνω λάθος, στις 12 το μεσημέρι, γίνεται, ψάλλεται μάλλον, η νεκρόσιμος ακολουθία του Παπάγου, αν δεν κάνω λάθος, κλείνοντας έναν ακόμα κύκλο πολιτικών άλλων εποχών, η αλήθεια είναι. Τώρα, εντάξει, έχει άλλα ζητήματα. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Σαντιάγο Μπερναβέου, τώρα που λέει και ο συγχωρεμένος Πότε, την Πέμπτη ξεκινάει το Μουντιάλ? Την Πέμπτη το μεταξύ έχει και κουτού. Εγώ να σου πω την αλήθεια, στην κουτού ρίχνω το βάρο, να μου πει γιατί. Διότι έρχεται η ώρα του Γιάννη Βαλαώρα των επιτοκίων, ναι. Ναι. Για να δούμε τι θα δούμε και με τα επιτόκια. Θα γίνει πιο ακριβό το χρήμα? Γιατί λέει υπάρχουν και άλλες φωνές που λένε ότι δεν πρέπει. Α, επίσης να μην το ξεχάσω. Τελειώνει ο χρόνος, την άλλη Δευτέρα είναι αυτό, για τον καθαρισμό των οικοπαίδων, ναι. Μην τα ξεχνάτε αυτά, γιατί εν τω μεταξύ κανονίστε την πορεία σας να γράψετε αλήθεια αν τα καθαρίσατε τα οικόπεδά σας. Θα μου πεις γιατί ρε Ψάλτη, περνάνε απ' όλα? Όχι, δεν περνάνε απ' όλα, αλλά

Η αλήθεια είναι ότι για να προφυλάξουμε τον ίδιο μας τον εαυτό ενδεχομένως. Διότι ξέρετε ότι φέτος είχαμε αρκετά νερά, αρκετές βροχές, άρα μπόλικο πράσινο, γρασίδι κλπ. Άρα καταλαβαίνετε πολύ καλά ότι χρειάζεται ημέρημνα και από τη μεριά του πολίτη. Και αν ο πολίτης δεν κάνει τα δέοντα, θα τα κάνει τα δέοντα η υπηρεσία, ο Δήμος, θα καθαρίσει και θα στείλει το λογαριασμό εκεί που πρέπει να τον στείλει. Θα μου πεις, έχει τα λεφτά ρε παιδί μου, ο εκάστοτε Δήμος. Αυτό είναι ένα καλό ερώτημα, ειδικά μεγάλη Δήμη, Δήμη δηλαδή που είναι σε μεγάλη σε έκταση και εδώ στο Λεκανοπέδιο έχουμε, είναι ένα ζήτημα αυτό. Γειτόνισσα καλημέρα, τι γίνεται, απήγες πρωί στη Λαϊκή, έκανε ζέστη, είχα δουλειά το Σάββατο, είχα και γενέθλια, μεγαλώνουμε και εμείς τι να κάνουμε. Δεν πάει ρε παιδί μου, θα έπρεπε κάθε πέντε χρόνια να ανεβαίνουμε, τι λες Κωστάκη, κάθε πέντε χρόνια να ανεβαίνουμε και ένα χρόνο. Σαν και αυτούς που έχουν γενέθλια 29 Φεβρουαρίου. Κάθε τέσσερα χρόνια. Εντάξει, συμβιβάζουμε. Εν τω μεταξύ, τρέχαμε το Σάββατο να κάνουμε υπέρηχο στο σκύλο. Ο Άρης. Έχει λέει φύση μας στην καρδιά. Ρε, καθίστε καλά, ρε. Αφήστε τα σκυλιά ήρεμα. Πού να κάτσει ο σκύλος ο έρμος. Μόλις είδε τον γιατρό, γύρισε τον μάτι του ανάποδα. Τέλος πάντων, έχουμε και αυτά τα ζητήματα. Μου λέει η γειτόνισσα, ακόμα λέει πολύ ακριβές οι ντομάτες. Ναι, μπορεί να επειδή πήγες νωρίς γειτόνισσα. Εγώ την ώρα που πήγα πάω μεσημέρι. Είχε ζέστη όμως, η αλήθεια είναι. Παιδιά, κολοκύθια μαραθωνίτικα εξαιρετικά. Γενικά, όχι, δεν μπορώ να πω ότι είναι όλα φθηνά. Δηλαδή, τα καλοκαιρινά τα φρούτα ακόμα είναι ψηλά. Αλλά νομίζω σιγά σιγά έχω βρει εκεί το δικό μου στο. Που έρχεται από το. Αυτό μου πένα καταπληκτικό, θα σα το πω, αγελάστε. Από την Έδεσα. Είχε παιδιά όλα από κεράσια, ροδάκινα, βερίκοκα. Εντάξει, ψιλοτσιμπημένες οι τιμές ακόμα, αλλά μου είπε ότι σε κάνα δύο εβδομάδες, μου λέει, που θα έχουμε πλήρη παραγωγή, τα πράγματα θα είναι πολύ καλύτερα. Λοιπόν, ακούστε και αυτό γιατί έχει ένα ενδιαφέρον. Στον πάγκο λοιπόν του δικού μου, από την Έδεσα, Βέρεια, κάπου εκεί, είναι ένας Πακιστανός. Ένα εξαιρετικό παιδί, πολύ ευγενής, χαμογελαστός. Κάθε χρόνο λοιπόν. Συνεννοείται με το αφεντικό, φεύγει να πάει να δει την οικογένεια, γιατί την οικογένεια δεν μπορεί να τη φέρει εδώ πέρα, παρά το γεγονός ότι δουλεύει 20 συναπτά έτη, παρακαλώ πάρα πολύ. Γραμμένος με φορολογικές δηλώσεις και λοιπά, τα πάντα όλα έτσι. Είχε σπάσει και το πόδι του, το πιτσιρικάς, τέλος πάντων έχει σπασία. Λοιπόν, μου λέει αυτή τη βδομάδα, αυτή τη χρονιά μου λέει άρχισα και μία εβδομάδα. Του λέω γιατί άρχισε μία εβδομάδα, μου λέει με κυνηγούσε το αφεντικό, αλλά δεν μπορούσα να έρθω γιατί είχαμε λέει σαν το δικό σας το Πάσχα. Το Πάσχα το δικό μας, πάντα πες λέει και τον αδερφό μου και λοιπά, και έμεινα μια εβδομάδα παραπάνω. Και τι γυρίζει και μου λέει. Όπως σφάζετε λέει εσείς αρνιά, εδώ που κάνετε αυτά, τα ίδια σφάζουμε και εμείς. Για το δικό μας Θεό, που μπορεί να είναι σαν το δικό σας Θεό. Κόκαλο εγώ το μεταξύ. Για το Θεό το δικό τους, που μπορεί να είναι λέει και ο Θεός ο δικός σας. Με την έννοια όλοι κάτω από μια σκέπη ενός Θεού είμαστε. Λοιπόν, αυτά από τον πιτσιρικά. Για τις τιμές θα τα πω αργότερα. Ξαναλέω, αν εξαιρέσουμε κάποια φωτεινά παραδείγματα από προϊόντα, οι τιμές στη Λαϊκή συνεχίζουν να είναι να παίχουν παρασάγκας. Αλήθεια σας το λέω αυτό και είναι και φρέσκα. Έβλεπα χθες και θέλω να ξεκινήσω λίγο ανάποδα, να μην σας πω ούτε για τα χτυπήματα στο Ιράν που κλιμακώνουν πάλι το κλίμα και από ό,τι βλέπω τραβάνε και προς τα πάνω και τις τιμές, τις διεθνείς τιμές των καυσίμων, παρά το γεγονός ότι δεν είναι και πάρα πολύ ψηλά. Δηλαδή βλέπω ότι το Brent στην Ανατολή που έχει ξεκινήσει εκεί το δρομολόγιο του το χρηματιστήριο, τα χρηματιστήρια γενικότερα, είναι με μία άνοδο 3,71% λόγω των χτυπημάτων που αντάλλαξαν. Ιράν που χτύπησε το Ισραήλ, που το Ισραήλ είχε χτυπήσει το Λίβανο, τους Χούθη που φαίνεται ότι κάνανε χτυπήματα προς το Ισραήλ, την απάντηση του Ισραήλ στην Τεχεράνη, τους Αμερικανούς οι οποίοι θέλουν να μπουν και να κρατήσουν χαμηλούς τόνους για να δουν τι μπορεί να γίνει όσον αφορά τη συμφωνία. 100 μέρες πολέμου εντωμεταξύ, 100 μέρες πολέμου και συνεχίζουμε. Μετράγαμε και τον πόλεμο στην Ουκρανία. Λοιπόν, η τιμή λοιπόν του Brent είναι στα 96,5 τώρα
και η τιμή του αμερικανικού, του ελαφρύ, του WTI, είναι 93,8 και εκεί άνοδος 3,8.

0: 61%. Το χρηματιστήριο στο Άμστερνταμ, το φυσικό αέριο, βλέπω ότι είναι στα 50,4, με μία άνοδο 4% το φυσικό αέριο. Σε καλό δρόμο είμαστε. Ε? Σε πολύ καλό. Σήμερα έχει ετοιμαστεί και κινητοποίηση που θα κάνουν οι αγρότες που έχουν επενδύσει σε φωτοβολταϊκά. Έρχονται, μαθαίνω, κατεβαίνουν σιγά σιγά. Βέβαια, ελήφθησαν κάποιες αποφάσεις και ανακοινώσεις όσον αφορά τα αιτήματά τους την περασμένη Παρασκευή. Αλλά θα τα πούμε γύρω στις 7 και 4 για να τα βάλουμε σε μια τάξη αναφορικά με τα ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι αγρότες που, επαναλαμβάνω, επένδυσαν στα φωτοβολταϊκά. Ψάχνουμε εμείς να βρούμε τρόπους τι θα γίνει όσον αφορά την αποθήκευση της ενέργειας που έχουμε από ανανεώσιμες πηγές. Είτε δηλαδή φωτοβολταϊκά, είτε τα με τις ανεμογεννήτριες. Αέρα και ήλιο. Ωραία, ένα κουνούπι. Ελικόπτερο. Μπήκε μέσα. Κάνει βόλτες στο ραδιοθάλαμο. Δεν ξέρω, θέλω να μάθω τα νέα. Ωραία, κάτσε καλά. Λοιπόν, απ, το φάγα, όχι. 205 εκατομμύρια φύλλα χαρτί σώζουμε κάθε χρόνο λόγω του gov.gr και ούτε λίγο ούτε πολύ τα 6 χρόνια, λέει, της ψηφιακής πύλης, η εξοικονόμηση των πόρων που έχει γίνει ξεπερνάει το μισό δισεκατομμύριο ευρώ, κυρίες και κύριοι. Είναι απίστευτο. Κάτι που έπρεπε να είχαμε κάνει, το κάναμε, τέλος πάντων, όπως το κάναμε. Πάνω από 43.000 τόνους χαρτί δεν τυπώνουμε. Λόγω του gov.gr. Απίστευτο. Ο χρόνος ολοκλήρωσης των διαδικασιών μειώθηκε κατά 80%, 88% και 97% για τη δημόσια διοίκηση. Όταν θα γυρίσουμε από τις διαφημίσεις και τους τίτλους των ειδήσεων, να κουβεντιάσουμε λίγο για αυτό το καινούριο κύκλωμα. Κυκλώματα, λέει, στις πολεοδομίες. Τι θα γίνει με αυτές τις πολεοδομίες, αδέρφια? Υποτίθεται ότι γίνονται και ηλεκτρονικά τα αιτήματα κλπ. Αλλά πάντα, λέει, υπάρχει ο ενδιάμεσος που θα τρέξει γρηγορότερα, με το αντίτιμο βεβαίως, με το λαδάκι τις ιστορίες. Αν κατάλαβα καλά, έφαγαν τον Γενικό Γραμματέα, τη Γενική Γραμματέα ενός Δήμου εδώ στο Λεκανοπέδιο, που φαίνεται να ήταν, λέει, ο ηθήνων νους του συγκεκριμένου κυκλώματος. Σε καλό δρόμο είμαστε. Πάμε, διαφημίσεις, τίτλοι ειδήσεων, γυρίζουμε.
1: Είδες, ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
2: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
1: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
2: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος στους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
3: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της Free Now.
4: Στον Γαλατά ψηλή βροχή. Μια βραδιά αφιερωμένη στη μεγάλη μορφή της ελληνικής μουσικής, Χρόνια Ειδονίδη. Συμμετέχουν Γλυκερία, Δημούδης, Θαλασσινός, Ίκαρη, Καρούνης, Μπάσης, Κουτσαγγελίδης, Φιλιππίδη και ένα επιτελείο σπουδαίων μουσικών και χορευτών. Μετά τη συγκλονιστική sold out συναυλία στο Ηρώδιο, η παράσταση επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Μην τη χάσετε. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
5: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr. Υποκράτους 33.
6: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
7: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
6: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες.

0: Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
1: Θες σίδερο. Θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
2: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
3: Ήρθα!
2: Ένας θείος.
4: Ήρθες.
2: Καμία αλλαγή.
4: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
2: Και μια μεγάλη ανατροπή.
3: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
4: Τι έκανες?
3: Έβαλα προτέρια.
4: Καλά έκανες. Μπράβο.
2: Αυτή είναι η συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
4: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Protergia Club?
3: Έτσι.
4: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
3: Να, εδώ.
4: Πώς μπαίνω στο Protergia App? Α, τόσο εύκολο είναι.
3: Ναι, ναι.
2: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Protergia θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Protergia, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
5: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
6: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε.
5: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
7: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
8: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Στο κόκκινο βρίσκεται και πάλι κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Ο Ισραηλινός στρατός ανέφερε τα ξημερώματα πως έπληξε με βαλιστικούς πυράβλους 15 στρατιωτικούς στόχους στο δυτικό και κεντρικό Ιράν, μεταξύ των οποίων και το αεροδρόμιο της Τεχεράνης. Είχαν προηγηθεί χθες το βράδυ 3 κύματα επιθέσεων με βαλιστικούς πυράβλους από το Ιράν προς το βόρειο Ισραήλ ως απάντηση σε Ισραηλινά πλήγματα σε στόχους στη Βηρυτό και περιοχές του Λιβάνου όπου δράει Χεζμπολάχ. Συναγερμό σήμανε νωρίτερα στη Σαουδική Αραβία για πυραυλική απειλή στην περιοχή όπου βρίσκεται η αεροπορική βάση Πρίγκιπα Σουλτάν, η οποία φιλοξενεί αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις. Νωρίς το πρωί, ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι αναχέτησε βαλιστικό πυραυλό που είχε εκτοξευθεί από την Ιεμένη. Πρωτοφανής πρόκληση από την Τουρκία, το αεροπλάνο που μετέφερε χθες το βράδυ τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια στην Κύπρο, δέχθηκε παρενόχληση διασυρμάτου από τον πύργο ελέγχου του αεροδρομίου στα κατεχόμενα, όπως και τα αεροπλάνα της γαλλικής και της ολλανδικής αποστολής. Δύο τουρκικά F-16 απογειώθηκαν αλλά έμειναν σε απόσταση, τα αεροπλάνα με τους υπουργούς προσγειώθηκαν κανονικά. Νέα σεισμική δόνηση μεγέθους 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ καταγράφηκε στις 5 και 13 τα ξημερώματα στη Βόρεια Εύβοια, προκαλώντας εκ νέου ανησυχίες στους κατοίκους της περιοχής. Το επίκεντρο εντοπίζεται 9 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Προκοπίου Εύβοιας. Πρόκειται για το ίδιο επίκεντρο με τους χθεσινούς σεισμούς. Σε ιστορία, φυσική και οικονομία εξετάζονται σήμερα υποψήφοι των γενικών λυκείων στις πανελλαδικές εξετάσεις. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 30 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

Κάνατε γαλλικά στο σχολείο ή ήσασταν τίποτα σκράπες? Εμείς κάναμε, αλλά εκεί που κάναμε δεν καταλάβαμε και τίποτα. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στη παρέα μας, 6 και 34 πρώτα λεπτά. Βλέπω έχει κάνει μια δήλωση, μια ακόμα δήλωση σωστότερα, στους Financial Times ο Αμερικανός Πρόεδρος μετά το χτύπημα που έκαναν οι Ιρανοί στο Ισραήλ και είπε ότι ο Νετανιάχου, ο περίφημος Μπίμπι όπως τον αποκαλεί, δεν θα έχει άλλη επιλογή παρά να αποδεχθεί οποιαδήποτε συμφωνία κάνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες με το Ιράν, διότι λέει η Αμερική κάνει κουμάντο, είπε χαρακτηριστικά ο Ντόναλτ Τραμπ, ο Δονάλτιος που λέμε και εμείς. Εγώ λέει παίρνω τις αποφάσεις, όλες τις αποφάσεις, εκείνος δεν παίρνει αποφάσεις. Λοιπόν, νωρίτερα έχει δηλώσει το Fox News ότι θα δώσει εντολή, λέει, στον Νετανιάχου να απόσχει από οποιαδήποτε στρατιωτική απάντηση κατά του Ιράν. Βεβαίως, πως καταλαβαίνετε, δεν υλοποιήθηκε η εντολή αυτή. Το Ισραήλ απάντησε και είχαμε κλιμάκωση των γεγονότων.

0: απάντηση κατά του Ιράν. Βεβαίως, όπως καταλαβαίνετε, δεν υλοποιήθηκε η εντολή αυτή. Το Ισραήλ απάντησε και είχαμε κλιμάκωση των γεγονότων τα οποία διαδραματίζονται αυτή την ώρα στην ευρύτερη περιοχή, και να δούμε τι άλλο θα γίνει, διότι ακόμα δεν έχουν καθίσει τα πράγματα. Καλημέρα στους πρωινούς οι οποίοι είναι εδώ και στέλνουν το μήνυμά τους. Θα πάμε λίγο στον κύριο Κεραμιτζόγλου για να δούμε λίγο τι γίνεται με τους σεισμούς, τα τελευταία δεδομένα και ζητήματα, καταγραφές κλπ. Για να δούμε τι πληγή άνοιξε εκεί στο Προκόπη. Καλημέρα κύριε Κεραμιτζόγλου, καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα σε όλους, χρόνια πολλά και σε όσους και όσες γιορτάζετε. Πράγματι λοιπόν έχουμε αυτή την σεισμική δραστηριότητα, η οποία είναι σε εξέλιξη, διότι έχουν γίνει αρκετοί μετασεισμοί μετά τα 5,2 ρίχτερ εχθές το μεσημέρι.
0: Ναι.
1: Έχουν γίνει πάνω από 100. Βέβαια ευτυχώς οι περισσότεροι μετασεισμοί είναι της τάξης του 2, 2,5, 3.
0: Ναι.
1: Αλλά επειδή είναι τόσο κοντά στο Προκόπη της Εύβοιας το επίκεντρο αυτών των σεισμών, ακόμα και ένα σεισμός με μέγεθος 1 γίνεται σε τόσο τους κατοίκους. Δηλαδή τα πιάτα κουνιούνται εκεί, δηλαδή, και βέβαια καταλαβαίνουμε και τη μανία του Αγγέλαδου, σχεδόν κάθε 10 λεπτά έχουμε και ένα σεισμό. Τώρα λοιπόν οι επιστήμονες τι λένε, ότι να γίνει ένα σεισμός μεγαλύτερος από το 5,2 φαντάζει απίθανο. Δεν έχει δηλαδή μεγάλο ποσοστό επαλήθευση.
0: Είναι μια περιοχή που βγάζει σεισμούς, Γιώργο.
1: Πλούσιο ιστορικό, πολύ πλούσιο ιστορικό από καταστροφικούς σεισμούς η περιοχή αυτή δεν έχει. Βέβαια, σας θυμίζω και πέρσι, μάλιστα και στη δικιά σου εκπομπή, είχε γίνει ένα σεισμός με μέγεθος 5,3. Πέρσι, δηλαδή, πάλι λίγο πριν τη γιορτή του Αγέννητου Ρώσου,
0: ναι,
1: είχαμε αυτή τη σεισμική δραστηριότητα. Δεν έχει δώσει πάνω από 5,5. Εκεί λοιπόν σε αυτά τα πλαίσια είναι τα ρήγματα στη Βόρεια Εύβοια.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά τώρα αυτό το οποίο εξετάζουν είναι αν είναι ένα καινούριο ρήγμα αυτό το οποίο ενεργοποιήθηκε χθες, ή είναι κάποιο από τα παλιά τα οποία είναι και γνωστά και καταγεγραμμένα.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή έχει μεγάλο μήκος που φτάνει και όλα αυτά. Το δεύτερο θετικό είναι που το λένε και οι επιστήμονες, είναι ότι όλοι οι σεισμοί είναι ακριβώς στο ίδιο επίκεντρο. Δηλαδή δεν παρατηρείται
0: μετατόπιση
1: των επικέντρων των σεισμών. Ναι. Δηλαδή όλα είναι, όλοι οι σεισμοί είναι 5 χιλιόμετρα νότια νοτιοδυτικά από το Προκόπη.
0: Ναι.
1: Και γι' αυτό λοιπόν έχουμε και αυτές τις σεισμιές, δηλαδή και σε Δάφνη και Δαφνόντα, και επίσης έχουμε και Δαφνούσα, συγγνώμη, και βέβαια έχουμε και τις κατολιστήσεις εκεί στο μεγάλο το βουνό, το Καντήλι.
0: Ναι, που καταγράφηκε και με την κάμερα αυτό, και ήταν συγκλονιστική εικόνα, η αλήθεια είναι.
1: Μιλάμε, είναι το δεύτερο μεγαλύτερο βουνό της Εύβοιας μετά την Δύρφη, πάνω από 1200 μέτρα υψόμετρο. Το βλέπουμε δηλαδή όσοι περνάμε μέσα από, να φτάσουμε στη λίμνη της Εύβοιας, περνάμε μέσα από αυτό, βλέπουμε τις κορυφές αυτών των βουνών. Άρα λοιπόν τώρα είμαστε σε αυτά, δηλαδή περίπου 15 με 20 σπίτια με ζημιές, κυρίως σε Προκόπη και Δαφνούσα. Και τώρα θα ξεκινήσει καταγραφή και από σήμερα, δηλαδή η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος έχει ήδη δημιουργήσει συνεργασία με το Δήμο Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας, έχει σχηματίσει τα πρώτα δύο συνεργεία.
0: Ναι, για να καταγραφούν οι ζημίες.
1: Έτσι, να προχωρήσει γρήγορα.
0: Γιώργο, αν καταλαβαίνω καλά, πάντως είναι σπίτια παλιά, δηλαδή
1: ναι,
0: κατασκευές παλιές, από ό,τι είδα τουλάχιστον και σε εικόνες που μετέδωσαν οι συνάδελφοι που πήγαν εκεί. Βεβαίως, προφανώς χρειάζεται καταγραφή και η ενίσχυση για τους ανθρώπους εκεί πέρα για να αποκαταστήσουν τις ζημιές, να το κουβεντιάζουν. Τα αυτονόητα, τέλος πάντων.
1: Παλιά πέτρινα σπίτια, βέβαια καλοσυντηρημένα,
0: ναι,
1: από τους ιδιοκτήτες.
0: Ναι.
1: Αλλά εντάξει, είναι τα περισσότερα από αυτά τα σπίτια που έχουν ζημιές, έχουν χτιστεί από τη δεκαετία του 50 χωρίς καν αντισεισμικό κανονισμό.
0: Μάλιστα.
1: Άρα λοιπόν και αυτό είχαμε και τα προβλήματα. Τα σχολεία κλειστά, μόνο οι εξετάσεις και τις πανελλήνιες θα γίνουν σήμερα,
0: ναι,
1: στο Δήμο εκεί της περιοχής.
0: Ναι, όπου υπάρχει εξεταστικό κέντρο. Πάντων, για να μην ταλαιπωρηθούν τα παιδιά. Ωραία, Γιώργη, έγινε. Να μείνουμε εδώ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα, Γιώργο. Καλημέρα. Γιώργος Κεραμιτζόγλου, άνθρωπός μας. Επειδή με ρωτάτε, έχετε και τις ανησυχίες σας πρωί-πρωί, το καταλαβαίνω. Αύριο για τα καύσιμα θα κουβεντιάσουμε αναλυτικά. Να ξέρετε πάντως ότι με αφορμή τα χρηματιστήρια της Ανατολής, επειδή εκεί είναι το επίκεντρο της ερώτησης, πώς πάνε τα πράγματα, που στέλνουν και τα μηνύματα, όπως καταλαβαίνετε, τα χρηματιστήρια της Ανατολής. Στο κόκκινο είναι όλα. Μεγάλη πτώση για την Ιαπωνία, 3,69% κάτω το Τόκιο, 1,2% στο κόκκινο και το Hong Kong. Η Αυστραλία είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα, με πτώση όμως 0,7%. Και

Ο χρυσός είναι τώρα στα 4.331,25 δολάρια η ουγγιά. Να μην το ξεχάσετε τώρα που λέμε Ανατολή και λοιπά. Σήμερα πάει, λέει, στη Βόρεια Κορέα ο ηγέτης της Κίνας. Είχε να πάει, λέει, από ό,τι διάβαζα, από το 2007 ή 2009. Όσοι θα πάει να συναντήσει τον Κιμ Γιονγκ Ουν εκεί για να τα πούνε από κοντά. Να ξέρετε ότι η Βόρεια Κορέα συνεχίζει, λέει, να συνδράμει κανονικά τους Ρώσους στα μέτωπα με την Ουκρανία. Μπορεί εμείς να μην δίνουμε σημασία ενδεχομένως λόγω των γεγονότων τα οποία έχουν τρέξει για μεγάλο χρονικό διάστημα στο πόλεμο της Ουκρανίας. Κάπου διάβαζα σε δημοσιεύματα, λέει, ότι την επιστολή που έστειλε ο Ουκρανός πρόεδρος στον Ρώσο πρόεδρο έγινε, λέει, μέσω του Αμπράμοβιτς, παρακαλώ πάρα πολύ. Κάλεσε, λέει, τον Αμπράμοβιτς, ο Ζελένσκι, και του παρέδωσε στον μεγάλο επιχειρηματία την επιστολή και το μετέφερε, λέει, στον Ρώσο πρόεδρο. Σε μια ασυνήθιστη κίνηση διαβάζω, ο στενός, λέει, συνεργάτης του Ρώσου Προέδρου και σύμβουλος διεθνών υποθέσεων Γιούρι Ουσάκοφ αποκάλυψε, λέει, ότι ο Αμπράμοβιτς επισκέφθηκε, λέει, το Κίεβο και μετέφερε μήνυμα προς τη ρωσική ηγεσία χωρίς ωστόσο ο ίδιος, λέει, να πει παραπάνω στοιχεία. Εντυπωσιακό αν μη τι άλλο, ε. Δηλαδή να μην γίνει μέσω της διπλωματικής οδού. Α, να μην το ξεχάσω. Να το πούμε και αυτό, γιατί χανόμαστε στην καθημερινότητα. Ζήτησε, λέει, συγγνώμη με καθυστέρηση, η αλήθεια είναι, στην Αθήνα το Κίεβο για το ζήτημα του ουκρανικού UAV το θαλάσσιο, με αφορμή τα γεγονότα που είχαμε εκεί στο Ιόνιο, λέγοντας ότι λάθος, ότι δεν το αυτό και δεν ήμασταν καλά και χάλασε το σύστημα κλπ. Το οποίο σας το ξαναλέω, σας το είπα από την πρώτη στιγμή, ότι δεν είχε κάνει, λέει, μεγάλη απόσταση, ήταν γεμάτο καύσιμα, άρα δεν είχε, λέει, χρησιμοποιηθεί για πολλή ώρα το συγκεκριμένο στρατιωτικό όχημα και ότι χάλασε. Αλλά φαίνεται, λέει, ότι είχε πέσει στη θάλασσα σχετικά μικρό χρονικό διάστημα πριν εντοπιστεί και μεταφερθεί και το πάρουμε εμείς και το ελέγξουμε και το κοπιάρουμε ενδεχομένως για να το χρησιμοποιήσουμε. Λοιπόν, από τα γνωστά πλοία τα οποία, λέει, είναι φοδιασμένα με τέτοιου είδους μηχανισμούς από τη μεριά της Ουκρανίας για να χτυπήσουν αν εκεί υπάρχει μία παρουσία ρωσικών σκαφών τα οποία θέλουν να τους κάνουν ζημιά. Λοιπόν, να πω καλημέρα στο φίλο μου τον Δημήτρη που πάει στον Ασπρόπυργο την καθημερινή διαδρομή του. Ελπίζω να μην έχεις και κίνηση, αγαπητέ Δημήτρη. Καλημέρα, Λάζαρε, καλή εβδομάδα, να είσαι καλά. Γεια σου, Τεκ. Καλημέρα, πού είσαι, σε έχουμε χάσει. Νερό, λέει, περνάνε τα χρόνια. Σε μένα το λες. Εκεί που είσαι 25 γυρίζεις και βλέπεις ότι είσαι συν 30 ή συν 35. Λοιπόν, πώς δεν το θυμάμαι, λέω, Τεκ, ότι ήμασταν παρέα ραδιοφωνικά και με τη Φουκουσίμα στην Ιαπωνία. Βέβαια, σωστό αυτό. Όπως ήμουν παιδιά και έκανα εκπομπή στο σεισμό που είχε γίνει τα Χριστούγεννα του 4 στην Άπα Ανατολή, που είχε κάνει εκείνο το τεράστιο τσουνάμι, το θυμάστε, που χάσαν τη ζωή τους χιλιάδες άνθρωποι. Κάναμε ραδιοφωνική εκπομπή και τα μάθαμε τα νέα στον αέρα από τις πληροφορίες που ερχόντουσαν από τα διεθνή μέσα ενημέρωσης. Ένας φίλος ακροατής μου λέει: Ντουα Λίπα, λέει, είναι από την Αλβανία, μεγάλο σελίδι στη Μεγάλη Βρετανία και εξελίχθηκε, λέει, σε σούπερ στάρ στο τραγούδι και στην επιτομή της ανδρικής φαντασίωσης. Δεν έχω ιδέα. Αυτή είναι η Ντουα Λίπα, λοιπόν. Φωνή φωνάρα ή φωνάρα, Κωστάκι. Α, είσαι φαν. Α, Κωστάκη, δεν μας τα λες αυτά καλά, Κωστάκη. Γεια σου, Σωσό, καλημέρα. Έκανες το πρώτο μπάνιο, Σωσό, ε. Η αλήθεια είναι ότι εσείς εκεί στην Καλαμάτα, σου πω την αλήθεια, το Σάββατο το σκεφτόμουν να κάνω μια εκδρομή εκεί στην περιοχή σου, αλλά δεν μου κάτσε καλά, είχα μια άλλη υποχρέωση. Λοιπόν, η κλάση μου, λέει, μπήκε, βγήκε με πλήρη αξιοπρέπεια. Εγώ έχω πει, παιδιά, άμα δεν μπει τέλος Ιουλίου, αρχές Αυγούστου, να είναι το καρπούζι 5 λεπτά το κιλό,
δεν έχει.

0: Το έχω κάνει την προσπάθεια. Τέλος πάντων, πολλοί μπήκανε στη θάλασσα το Σαββατοκύριακο. Θέλει, λέει, μια βαθιά ανάσα στον Μπες. Καλά, τέλος πάντων τώρα, ας μην πω κάτι παραπάνω. Το βγες, λέει, άνετα. Φυσική σήμερα και τέλος για τις Πανελλαδικές. Είναι ένας μεγάλος κύκλος για το γιο, μπράβο και για εσάς. Το Λαμπραντόρ έτοιμο για τη Βόλτα. Μπράβο. Όλα πάνε πρίμα, λέει. Εν μεταξύ, έχετε και καλό καιρό. Θα έχετε και μια θάλασσα εκεί πέρα, εσείς, λάδι, Μια χαρά. Θα έχει κόσμο η Καλαμάτα τώρα. Και όλες οι περιοχές εκεί που πάτε και προς τη μεριά της, της Μάνης, αλλά και της Λακωνικής Μάνης, χαμός θα γίνεται. Λοιπόν. Α, είχατε κι εσείς. Α, δεν καθόταν με τίποτα ο δικός μου εμένα. Φοβήθηκε το γιατρό για τον υπέρηχο. Το κρατάγαμε με νύχια και με δόντια για να κάνει υπέρηχο σκύλος. Και άσε που είναι και ακριβώς, αλλά τέλος πάντων εντάξει, τι να πούμε τώρα, αυτά είναι αναγκαία. Λοιπόν, καλημέρα στη φίλη μου τη Σοφία. Μια δίκη είπατε για το νερό, παρατηρείτε αύξηση τη. Όχι, παρατηρείτε, παιδιά, τα πάγια έχουν διπλασιαστεί, τριπλασιαστεί. Πάνε οι λογαριασμοί 10 και 11 και 12 ευρώ. Δεν ξέρω αν σας έχουν έρθει λογαριασμοί, αλλά πλέον πάμε 22, 23, 24 ανάλογα την κατανάλωση. Προφανώς έχουν αυξηθεί τα πάγια. Και τα πάγια όλα, και του νερού το πάγιο και της αποχέτευσης το πάγιο έχουν αυξηθεί. Και έχουν και διαφορετικά ΦΠΑ και λοιπά. Σε καλό δρόμο είμαστε. Γεια σου Γιώργο, καλημέρα, καλή εβδομάδα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο άλλος Γιώργος μου λέει, εθελοντές περιβάλλοντος Κερατσινίου πρόσφατα φύτευσαν στο πάρκο εργατιάς του Κερατσίνη 26 διαφορετικά είδη βελανιδιάς που φύονται στην Ελλάδα. Συμμετείχαν μαθητές σχολείων και ο πολυπληθής σύλλογος Φυτεύουμε Βελανιδιές. Μπράβο στα παιδιά. Μπράβο και στο σύλλογο. Γεια σου Τάκη. Τώρα λέει που έχουμε το πάνω χέρι να ανακαταλάβουμε τα κατεχόμενα στην Κύπρο, λέει. Καλά τώρα δεν είναι και τόσο απλό το να κάνουμε τώρα, δεν ξέρω. Πάντως σηκωθήκαν από ό,τι καταλαβαίνω τα F-16 τα οποία τα έχουμε κάτω στην παρενόχληση που είχε και το ελληνικό, αλλά όχι μόνο το ελληνικό, και άλλα αεροσκάφη που μετέφεραν υψηλούς ισταμένους στην Κύπρο για την σύνοδο των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης σήμερα. Και καλά κάνουν και παραμένουν τα ελληνικά σκάφη τα οποία βρίσκονται εκεί. Έτσι. Καλημέρα Βασίλη. Εμείς λέει που ζούσαμε, λέει, το τσέρο μην είμαστε, λέει, Ρόμποκοπ. Πάσχα ήταν αυτό. Πότε ήταν, το 87, Όχι, δεν είχα ξεκινήσει ακόμα δουλειά. Δούλευα όμως εκείνη την περίοδο, να ξέρετε, παρά το γεγονός ότι ήμουν και πιτσιρικάς. Δούλευα κανονικά, ωραία, φάγαμε εκεί κάτι μαρούλια. Καλά είσαι. Δεν λέτε καλά που οι Σουηδοί το πήρανε χαμπάρι τότε ότι καταγράφηκε αύξηση της ακτινοβολίας και άρχισαν οι Ρώσοι. Όχι οι Ρώσοι, τότε δεν ήταν Ρώσοι. Τότε ήταν Ένωση Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών. Έχετε δει το ντοκιμαντέρ για τον Τσερνόμπιλ που έλεγε τι έγινε και το παρασκήνιο και όταν έφτασε η ώρα στην ανώτατη ηγεσία της τότε Ένωσης Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών που πήρε ενημέρωση πώς ήταν ο γραμματέας τότε, ο Γκλάσνος ήταν. Βέβαια και τα δημοσιοποίησε. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
2: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
1: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
2: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος τους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
3: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της FreeNow.
4: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. 23 Ιουνίου Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 25 Ιουνίου Κηποθέατρο Παπάγου. 26 Ιουνίου Βεάκιο. Προπόληση more.com.
5: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Simply Burgers και κέρδισε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova. Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
6: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
7: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκή.

0: Ποια ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
1: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χορό.
0: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδου. Καρύδια 200 γραμμάρια 20% φθηνότερα 2,15. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα 25% φθηνότερα 11,59. Και μπύρα Pils 330 ml 20% φθηνότερα 57 λεπτά. Λίδου. Γιατί αξίζει.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
4: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
5: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
3: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
5: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 Ιουλίου.
6: Ο Καταφαντασίαν Ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης. Σοφία Βογιατζάκη. Πάνος Σταθακόπουλος. Ιωάννης Απέργης. Θάνος Μπίρκος. Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο Καταφαντασίαν Ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
7: 3 Ιουλίου Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 6 Ιουλίου Πετρούπολη Θέατρο Πέτρας. 7 Ιουλίου Πειραιάς Αμφιθέατρο Βεάκιο. 8 Ιουλίου Ηλιούπολη. Δημοτικό Θέατρο Άλσους Δημήτρης Κιντής. Προπόληση more.com.
8: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
9: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
10: Ε, τι ε!
9: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
10: Παίζουμε!
9: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
10: Μα...
9: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
11: Του αγοριού απέναντι.
12: Το όλοι μαζί μπορούμε. Ανοίγει την αυλαία. Του αγοριού απέναντι. Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Τον Ρέπα Παπαθανασίου. Με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Παίζουν Γεωργούλης, Τραγούμη, Τσιμιτσέλης, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρης, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλιππίδου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι. Στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Διαθέσιμες θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε 5η 11 Ιουνίου. Εισιτήρια στο όλοιμαζιμπορούμε.gr ή στο more.com. Όλοι μαζί μπορούμε.
13: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, 7 λεπτά πριν από τις 7. Καλή εβδομάδα σε όλους. Τσάκαρο Δευτέρα, ξέρω, μου στέλνετε μηνύματα και μου λέτε: Πω, Ρεψάλτη, πώς το Δευτέρα μιλάς. Και τι να κάνω, παιδιά, σηκωθώ και να κλαίω, τι να κάνω. Δευτέρες, υπάρχουν και οι Δευτέρες στη ζωή μας. Μπορούμε όμως να κάνουμε άλλο κόλπο, αν θέλετε. Να μην ξεκινάμε τη Δευτέρα. Ξεκινάμε από Τρίτη, ρε παιδί μου, πρώτα ο Θεός να είμαστε καλά. Να κάνουμε μια συμφωνία μεταξύ μας, η εβδομάδα να είναι 4 μέρες. Από Τρίτη μέχρι και την Τρίτη πάλι τα ίδια θα λέμε. Τρίτη, πρώτη μέρα που να ξεκινήσουμε κλπ. Λοιπόν, ωραία. Πολύ γρήγορα, γιατί δεν έχω και πάρα πολύ χρόνο. Πρώτον, ζούμε ιστορικές μέρες σε πολιτικό επίπεδο. Έτσι, το ξέρετε, το καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά. Καταρχήν, εντυπωσιακά αυτά τα οποία τεκταίνονται στο ΣΥΡΙΖΑ, όπως μπορείτε να φανταστείτε. Παρά το γεγονός ότι εκεί υπάρχουν δύο κομμάτια. Αυτοί οι οποίοι συμφωνούν με την πρόταση που έκανε ο Σοκράτης Φάμελος για συμπόρευση με την συμπαράταξη, την Ελλάς, Αντώνη Σαμαράς. Α, έρχεται και ο Σαμαράς εδώ μεταξύ, έτσι θα μάθετε τα νέα, πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, είναι ιστορικές μέρες όμως, δεν είναι. Αλλάζει το πολιτικό τοπίο. Μαθαίνω, λέει, ότι στο επιτελείο του Αλέξη Τσίπρα είναι πάρα πολύ, λέει, ικανοποιημένοι για τα ποσοστά που καταγράφονται στις δημοσκοπήσεις. Σημειώνω ότι σήμερα το τελευταίο επεισόδιο στο χιλιοστό, έτσι. Ε, για δείτε το κι αυτό, γιατί έχει ενδιαφέρον, για να μην ξεχνάμε, γιατί ενδεχομένως έχει σημασία να ξέρουμε το παρασκήνιο. Ανασχηματισμός. Έρχεται η ώρα του ανασχηματισμού λόγω της μετακίνησης του Κυρανάκη στη θέση του Γενικού του Γραμματέα του Κόμματος Νέας Δημοκρατίας, για να δούμε αν θα πάει κριτικός ή τέλος πάντων με κριτικό επώνυμο στη θέση του. Θα υπάρξουν και άλλες καραμπόλες από ό,τι καταλαβαίνω, μικρές και μεγάλες, με αφορμή.

0: μη και την απώλεια του Ταγαρά, του Κορίνθιου, που έφυγε από τη ζωή. Άρα θα αναμοχλευθεί λίγο η κατάσταση στην κυβέρνηση και βεβαίως να σημειώσω ότι όλο και περισσότερες φωνές λένε ότι τον Οκτώβρη, μπορεί να πάμε σε κάλπες για διάφορους λόγους και με διάφορα επιχειρήματα. Όπως επίσης υπάρχουν και οι άλλες πλευρές που λένε ότι μάλλον θα πρέπει να ολοκληρώσει τον κύκλο. Βέβαια υπάρχει και το επιχείρημα που λέει ότι ο κύκλος έτσι κι αλλιώς ολοκληρώνεται, με την έννοια ότι εντάξει, δεν είμαστε στα 4 χρόνια, αλλά είμαστε στα 3,5. Ναι, αλλά η αλήθεια είναι ότι θα πρέπει να έχουμε και μια σοβαρότητα ως πολιτικό υλικό και να πάμε στον κύκλο μας. Αλλά όλα αυτά τώρα, ξέρετε, είναι λίγο υποκειμενικά. Λοιπόν, δεν έχω άλλο χρόνο. Α, μπασκετάκι σήμερα, 9 η ώρα το βράδυ, ε. Ωραία. 9 η ώρα είναι. Ωραία, χαμός. Εμείς δεν μετέχουμε έκτζηδες, αλλά παρακολουθούμε τα ωραία τα οποία τεκταίνονται έρθεν κακή. Ήθεν, μας αρέσουν πάρα πολύ αυτά, να ξέρετε. Γενικότερα, ρε παιδί μου. Έχασε και η Εθνική, έχασε ένα 0 χθες από τους Ιταλούς, ε. Εντάξει, οκ. Okay. Λοιπόν, για να πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, γιατί το ξεχάσαμε κιόλας. Κυρίες και κύριοι, ZAP Taxi Club. Θα μου πείτε τι είναι αυτό. Είναι ένα πρόγραμμα με το οποίο μπορούν οι ιδιοκτήτες ταξί και οδηγοί ταξί να αποκτήσουν νέο ηλεκτρικό αυτοκίνητο με leasing μέσω της Εθνικής Leasing. Μειώνετε τα μηνιαία σας έξοδα έως και 30%. Έχετε δωρεάν φόρτιση μόλις 20 λεπτά από τους ταχυφορτιστές του ΖΑΠ σε όλη την Αττική, σε Πειραιά, στο αεροδρόμιο, στο ΆΚΑ, στο Ρέντι και έρχονται και άλλοι. Σας καλύπτει σέρβις, ασφάλεια και απολαμβάνετε τα πλεονεκτήματα του δικτύου της Free Now. Κάντε αίτηση στο zaptaxiclub.gr. Διαφημίσεις, αναλυτικό μαγκαζίνο με την κυρία Μεράνια Πασχαλίδη. Επιστρέφουμε αμέσως μετά εδώ για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Καλημέρα σας.
1: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr. Υποκράτους 33.
2: Στις κόλλες πλακιδίων, κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της. Κόλλησα με τις εφαρμογές της. Σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα, σου λέω, αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
3: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Ευκαμπτή υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30, μόνο από την Craft Paints.
4: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
5: Εκλογές Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών 2026. Η φωνή των ιατρών. Η δύναμή μας. Διεκδικούμε όσα αξίζουμε. Συμμετέχουμε όλοι. Την Κυριακή 14 Ιουνίου 2026 παίρνουμε το μέλλον του κλάδου στα χέρια μας με ένα μόνο κλικ. Για πρώτη φορά η ψηφοφορία για την ανάδειξη των μελών του Διοικητικού και Πειθαρχικού Συμβουλίου της Εξελεγκτικής Επιτροπής και των εκλεκτόρων για τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο διεξάγεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά με εισήγηση του Προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου και απόφαση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Ψηφίζουμε από τις 7 το πρωί έως τις 8 και 49 το βράδυ, από όπου και αν βρισκόμαστε, με απόλυτη ασφάλεια και εγκυρότητα. Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας θα λειτουργεί εξειδικευμένο τηλεφωνικό helpdesk για την άμεση υποστήριξη όλων των μελών. Η δύναμη του Συλλόγου είναι η δική σου ψήφος. Μην απέχεις. Διαμόρφωσε το αύριο της ιατρικής κοινότητας.
6: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
7: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ

0: τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά. Πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους. Για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
1: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
2: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
1: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
2: Okay, τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
3: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Ξεκίνα δυναμικά την καριέρα σου με το πρόγραμμα απασχόλησης νέων αποφύτων Empowering Future Leaders της Hellenic Energy. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
4: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.

0: Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 7.

Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι και καλή σας εβδομάδα. Είναι Δευτέρα 8 Ιουνίου και ακούτε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Ο Κώστας Πανός ρυθμίζει τον ήχο, ο Δημήτρης Γιαννήρης και ο Θανάσης Καραγιάννης είναι στην επιμέλεια της παραγωγής, ο Πέτρος Μωραΐτης είναι στο τηλεφωνικό κέντρο και η Μεράνια Πασχαλίδη στην αρχισυνταξία και στην παρουσίαση. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι αυτή την ώρα. Στο κόκκινο βρίσκεται και πάλι η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Ο Ισραηλινός στρατός ανέφερε τα ξημερώματα πως έπληξε με βαλιστικούς πυράβλους 15 στρατιωτικούς στόχους στο δυτικό και κεντρικό Ιράν, μεταξύ των οποίων και το αεροδρόμιο της Τεχεράνης. Είχαν προηγηθεί χθες το βράδυ 3 κύματα επιθέσεων με βαλιστικούς πυράβλους από το Ιράν προς το βόρειο Ισραήλ, ως απάντηση σε Ισραηλινά πλήγματα σε στόχους στη Βηρυτό και περιοχές του Λιβάνου που δράει η Χεσμπολάχ που πρόσκειται στο Ιράν. Πρωτοφανής πρόκληση από την Τουρκία. Το αεροπλάνο που μετέφερε χθες το βράδυ τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια στην Κύπρο δέχθηκε παρενόχληση διάσυρμά του από τον πύργο ελέγχου του αεροδρομίου στα κατεχόμενα, όπως και τα αεροπλάνα της γαλλικής και της ολλανδικής αποστολής. Δύο τουρκικά F-16 απογειώθηκαν αλλά έμειναν σε απόσταση. Τα αεροπλάνα με τους υπουργούς προσγειώθηκαν κανονικά. Νέα σεισμική δόνηση μεγέθους 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ καταγράφηκε στις 5 και 13 τα ξημερώματα στη Βόρεια Εύβοια, προκαλώντας εκ νέου ανησυχία στους κατοίκους της περιοχής. Το επίκεντρο εντοπίζεται 9 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Προκοπίου Εύβοιας. Πρόκειται για το ίδιο επίκεντρο με τους χθεσινούς σεισμούς. Υλικές ζημιές σε τουλάχιστον 10 σπίτια στη Δαφνούσα και 15 στο Προκόπη, καθώς και στο οδικό δίκτυο, προκάλεσαν χθες οι 3 διαδοτικές σεισμικές δονήσεις, εκ των οποίων η μία 5,2 Ρίχτερ, που σημειώθηκαν σε διάστημα 5 λεπτών χθες το μεσημέρι στην Εύβοια. Κανονικά θα διεξαχθούν οι πανελλαδικές εξετάσεις στα δύο εξεταστικά κέντρα της περιοχής. Στην Εισαγγελία Αθηνών αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ο 37χρονος Παλαιστίνιος, ο οποίος συνελήφθη τα ξημερώματα του Σαββάτου στον Αγίο Νικόλαο Κρήτης από στελέχη της αντιτρομοκρατικής. Αυστηρά μέτρα ασφαλείας αναχώρησε χθες το βράδυ από το λιμάνι του Ηρακλείου και αναμένεται στον Πειραιά νωρίς το πρωί. Στη ειδικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του περιλαμβάνονται βαρύτατες κατηγορίες για ένταξη στην τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς και λήψη ειδικής εκπαίδευσης για κατασκευή και τοποθέτηση βόμβας. Μετά την πολύωρη εξέτασή του από τις αστυνομικές αρχές στην Κρήτη, φέρεται να ομολόγησε ότι είχε στρατολογηθεί από τη Χαμάς και είχε λάβει εκπαίδευση για την κατασκευή εκρηκτικών μηχανισμών στη Μαλαισία. Σε ιστορία, φυσική και οικονομία εξετάζονται σήμερα υποψήφοι των Γενικών Λυκείων στις πανελλαδικές εξετάσεις. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα. Μέχρι

0: 30 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας και να αρχίσουμε από τη σοβαρή κλιμάκωση που καταγράφεται τις τελευταίες ώρες στη Μέση Ανατολή. Λίγο μετά τις 4 τα ξημερώματα, ο Ισραηλινός στρατός ανέφερε πως έπληξε στρατιωτικούς στόχους στη δυτικό και κεντρικό Ιράν. Έκανε λόγο για τουλάχιστον 15 στόχους, μεταξύ των οποίων και το αεροδρόμιο της Τεχεράνης που επλήγησαν με βαλιστικούς πυράβλους. Ιρανικά μέσα ενημέρωση έκαναν λόγο για εκρήξη στην Τεχεράνη, την Ταμπρίζ και την Ισφαχάν. Το Ισραήλ νωρίτερα είχε απειλήσει με ισχυρά αντίπεινα το Ιράν, καθώς είχαν προηγηθεί λίγο μετά τις 10 χθες το βράδυ τρία κύματα επιθέσεων με βαλιστικούς πυράβλους από το Ιράν προς το Βόρειο Ισραήλ και συγκεκριμένα στην ευρύτερη περιοχή της Χάιφα. Οι Ιρανοί είχαν διαμηνήσει ότι αν επιχειρήσει να επεκτείνει τις επιθέσεις στο Ισραήλ στο Λίβανο ή να απαντήσει στις ενέργειες του Ιράν, θα αντιμετωπίσει τριπτικά πλήγματα. Χθες το βράδυ υπήρξε τηλεφωνική επικοινωνία του Ισραηλινού Πρωθυπουργού με τον Αμερικανό Πρόεδρο. Πριν την τηλεφωνική επικοινωνία, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε δηλώσει ότι θα παροτρύνει τον Νετανιάχου να μην απαντήσει στους πυράβλους που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν, καθώς κάτι τέτοιο θα τίναζε στον αέρα μια πολύ καλή συμφωνία των ΗΠΑ με το Ιράν που βρίσκεται κοντά στην ολοκλήρωσή της. Επίσης, ο Αμερικανός Πρόεδρος, σε συνέντευξή του στους Financial Times, δήλωσε πως ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός δεν έχει άλλη επιλογή παρά να αποδεχθεί οποιαδήποτε συμφωνία διαπραγματευθούν οι ΗΠΑ με την Τεχεράνη. Νέες εκρήξεις ακούστηκαν τη νύχτα στη Βηρυτό στο Λίβανο, σύμφωνα με το Al Jazeera. Συναγερμό σήμανε νωρίτερα και στη Σαουδική Αραβία, η οποία εξέδωσε προειδοποίηση για πυραυλική απειλή στην περιοχή όπου βρίσκεται η αεροπορική βάση Πρίγκιπα Σουλτάν, η οποία φιλοξενεί αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις. Πάντως, το Ιράν αρνείται ότι έριξε πυρά εναντίον αεροπορικής βάσης της Σαουδικής Αραβίας. Σε μια ακόμη σημαντική εξέλιξη, πρωτοφανής πρόκλησης μειώθηκε από την Τουρκία. Το αεροπλάνο που μετέφερε χθες το βράδυ τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια στην Κύπρο δέχθηκε παρενόχληση διασυρμάτου από τον πύργο ελέγχου του αεροδρομίου στα Κατεχόμενα, όπως και τα αεροπλάνα της γαλλικής και της ολλανδικής αποστολής. Σύμφωνα με πληροφορίες, υπήρξαν παρεμβολές στην επικοινωνία του αεροσκάφους από το λεγόμενο πύργο ελέγχου του παράνομου αεροδρομίου της Τύπου. Παράλληλα, από την Τύπου απογειώθηκαν δύο F-16, τα οποία έγιναν αντιληπτά από τις ελεύθερες περιοχές. Τα δύο τουρκικά μαχητικά αεροσκάφη παρακολουθούσαν από απόσταση τα κρατικά αεροσκάφη Ευρωπαίων Υπουργών που κατευθύνονταν στην Κύπρο. Να προσγειώθηκαν κανονικά. Σημειώνεται πως οι Ευρωπαίοι Υπουργοί Άμυνας βρίσκονται στην Κύπρο εν ώψη του άτυπου Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων που θα φιλοξενηθεί στη Λευκοσία σήμερα στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σήμερα αναμένεται λεπτομερής ενημέρωση για τα περιστατικά, ενώ θα υπάρξουν και διπλωματικά διαβήματα και αναμένεται και επίσημη τοποθέτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην εσωτερική επικαιρότητα, νέα σεισμική δόνηση μεγέθους των 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ καταγράφηκε στις 5 και 13 τα ξημερώματα στη Βόρεια Εύβοια, προκαλώντας εκ νέου ανησυχία στους κατοίκους της περιοχής. Το επίκεντρο εντοπίζεται 9 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Προκοπίου Εύβοιας. Πρόκειται για το ίδιο επίκεντρο με τους χθεσινούς σεισμούς. Αυτοψία στις πληγήσεις περιοχές πραγματοποίησε χθες ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Από σήμερα το πρωί, δύο κλιμάκια θα διενεργούν στο Προκόπη και τη Δαφνούσα ελέγχου σε κατοικίες με στόχο την άμεση καταγραφή των ζημιών και την ταχεία προώθηση των προβλεπόμενων διαδικασιών αποκατάστασης. Κλειστές θα παραμείνουν σήμερα προληπτικά οι σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Αντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας, καθώς και το γυμνάσιο στο Προκόπη. Κανονικά θα διεξαχθούν οι πανελλαδικές εξετάσεις στα δύο εξεταστικά κέντρα της περιοχής. Η μετασεισμική δραστηριότητα είναι δεδομένη και ελεγχόμενη στην περιοχή, ανέφερε στον Σκάι ο πρόεδρος του ΑΣΠ Ευθύμιος Λέκας, παραπέμποντας το αντίστοιχο φαινόμενο που είχε συμβεί το 2025 και το 2023 στη Βόρεια Εύβοια. Τόνισαν ότι είναι ακόμη νωρίς να πούμε ότι το 5,2 ήταν ο κύριος σεισμός, ωστόσο εκτίμησε ότι με τα μέχρι τώρα δεδομένα δεν θα υπερβούμε αυτό το επίπεδο.
1: Είναι μια περιοχή η οποία χαρακτηρίζεται από μια ιδιόρυθμη, θα έλεγε κανένα, σεισμικότητα. Θεωρώ ότι δεν θα πάμε σε μεγαλύτερα μεγέθη. Αλλά γιατί η σεισμική δραστηριότητα βρίσκεται σε εξέλιξη ακόμα, αλλά όμως θα μας ταλαιπωρήσει εντός εισαγωγικών.
0: Στην Εισαγγελία Αθηνών αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ο 37χρονος Παλαιστίνιος, ο οποίος συνελήφθη τα ξημερώματα του Σαββάτου στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης από στελέχη της Αντιτρομοκρατικής, που ιδιαίτερα αυστηρά μέτρα ασφαλείας αναχώρησε χθες το βράδυ από το λιμάνι του Ηρακλείου και αναμένεται στον Πειραιά νωρίς το πρωί. Στη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του περιλαμβάνονται βαρύτατες κατηγορίες για ένταξη στην τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς και λήψη ειδικής εκπαίδευσης για κατασκευή και τοποθέτηση βόμβας. Μετά την πολύωρη εξέτασή του από τις αστυνομικές αρχές στην Κρήτη, φέρεται να ομολόγησε ότι είχε στρατολογηθεί από τη Χαμάς και είχε λάβει εκπαίδευση για την κατασκευή ακριβικών μηχανισμών στη Μαλαισία. Ο 37χρονος φέρεται να παραδέχθηκε στις αρχές ότι σχεδίασε την τοποθέτηση βόμβας σε κρουαζιερόπλοιο Ισραηλινών συμφερόντων που αναμένεται σε λίγες μέρες στην Κρήτη. Την Πέμπτη, μετά την εκλογή του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, αναμένεται να ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός τις αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα, τόνισε το Σάββατο στον Sky ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Για τη θέση του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής, ο Πρωθυπουργός πρότεινε την

0: Παρασκευή τον αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών Κωνσταντίνο Κυρανάκη. Ο κ. Μαρινάκης σημείωσε ότι δεν θα δούμε ανασχηματισμό, όπως ανέφερε ο Πρωθυπουργός, θα ανακοινώσει τα ονόματα που θα αντικαταστήσουν τον νέο γραμματέα στον ευρωβουλευτικό πόστο του αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών και τον εμβληματικό Νίκο Ταγρά στο Υπουργείο Περιβάλλοντος. Ο εκπρόσωπος ξεκαθάρισε ότι δεν τίθεται θέμα αντικατάστασης του Γιώργου Μιλωνάκη, εκφράζοντας την επιθυμία της κυβέρνησης να τον έχει σύντομα ξανά κοντά της. Πολλές κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη αλλά και του Αλέξη Τσίπρα εξέπελες από το ακάτω καλέσα του Ηρακλείου Κρήτης ο πρόεδρος του Πασόκ Νίκος Ανδρουλάκης. Οι κυβερνήσεις της τελευταίας δεκαετίας πατάλησαν τις ευκαιρίες της χώρας, δήλωσε ο κύριος Ανδρουλάκης. Ο κύριος Μητσοτάκης είχε εκλεγεί 2 φορές πρωθυπουργός, άλλες τόσες ο κύριος Τσίπρας. Θέλουν και τρίτη ευκαιρία για να πετύχουν τι, για να κάνουν περισσότερη ζημιά από όσοι έκαναν τις προηγούμενες φορές, διερωτήθηκε ο πρόεδρος του Πασόκ, σημειώνοντας ότι ο λαός έχει μνήμη.
1: Ο κύριος Μητσοτάκης έχει εκλεγεί 2 φορές πρωθυπουργός. Άλλες τόσες και ο κύριος Τσίπρας θέλουν και τρίτη ευκαιρία για να πετύχουν τι, για να κάνουν περισσότερη ζημιά από ό,τι έκαναν τις προηγούμενες φορές. Διότι ο λαός έχει μνήμη που κάποιοι στα μίντια δεν θέλουν να διατηρείται. Εμείς είμαστε εδώ για να λέμε τα πράγματα ομά και καθαρά.
0: Παραμένουμε στην πολιτική επικαιρότητα. Με μεγάλη πλειοψηφία εγκρίθηκε επί της αρχής από τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ το Σάββατο η εισήγηση του Σωκράτη Φάμελου για συμπόρευση του κόμματος με το νέο πολιτικό εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα. Σύμφωνα με την εισήγηση, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα πάει στις εκλογές σε αντιπαράθεση με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη του πρώην Πρωθυπουργού. Δίνουμε καθαρή απάντηση να είμαστε δίπλα και μαζί με το εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα, αλλά και να δυναμώσουμε και τη δράση μας και τη δράση της κοινοβουλευτικής μας ομάδας, ώστε να διαμορφωθεί πόλος που θα ρίξει το Μητσοτάκη, δήλωσε ο Σωκράτης Φάμελος.
2: Είμαστε δίπλα ή απέναντι στο εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα.
3: Δίπλα είναι η απάντηση, δίπλα όπως θέλουν οι προοδευτικοί πολίτες.
2: Στόχος μας και δέσμευσή μας είναι και η ιστορική πολιτική συνέχεια του προοδευτικού χώρου. Μέσα από τη συμμετοχή μας στην πολιτική λύση ξεκαθαρίζω και οποιαδήποτε ανησυχία για σενάρια διάλυσης του κόμματός μας.
0: Η συνεδρίαση που είχε προηγηθεί ήταν πολυτάραχη με τους Παύλο Πολάκη, Νίκο Παπά και Ρένα Δούρου να επιμένουν στη συμπόρευση των προοδευτικών δυνάμεων και να αντιδρούν στην πιθανότητα αυτοδιάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ. Εμείς παραμένουμε στο ΣΥΡΙΖΑ, θα παρακολουθούμε την υλοποίηση. Ο αγώνας συνεχίζεται, δεν τελείωσε, ανέφερε ο Παύλος Πολάκης.
4: Παραμένουμε στο ΣΥΡΙΖΑ, θα παρακολουθούμε την υλοποίηση, δεν χαρίζουμε το ΣΥΡΙΖΑ σε κανένα.
0: Είναι η τελευταία ευκαιρία να δεχθεί την τροπολογία και από τη Δευτέρα το πρωί να την υλοποιήσει. Όχι μόνο εσύ και να την υλοποιήσουμε όλοι μαζί, γιατί αλλιώς μας πετάνε σαν σκυλιά όλους και δεν μας πρέπει, ανέφερε η Ρένα Δούρου.
5: Είναι τελευταία ευκαιρία σήμερα να δεχτεί την τροπολογία και από τη Δευτέρα το πρωί να την υλοποιήσει. Όχι μόνο εσύ και να την υλοποιήσουμε όλοι μαζί, γιατί αλλιώς μας πετάτε σαν σκυλιά όλους και δεν μας πρέπει.
0: Στα δικαστήρια της Πάτρας, όπου εκτελούνται τα διεθνή εντάλματα, αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα το πρωί ο 56χρονος, ο οποίος συνελήφθη χθες το μεσημέρι στο Αίγιο, να καταζητείτο από την Ιντερπόλ στην Αυστραλία για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας. Ο 56χρονος καταζητείτο για δολοφονία που είχε διαπράξει το 1999 με θύμα έναν ομογενή. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 56χρονος διέμενε στην περιοχή της Αχαΐας χρησιμοποιώντας ψευδή στοιχεία ταυτότητας.
6: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, ώρα 3 τελικού απόψε στην Basket League με τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό να κοντράρονται στο στάδιο Ειρηνής και Φιλίας στις 9, ψάχνοντας τη μία από τις 2 ακόμα νίκες που χρειάζονται αμφότεροι για να στεφούν πρωταθλητές. Δύσκολα θα προλάβει το παιχνίδι ο Ντόρση για τους Ερυθρόλευκους, ενώ την ίστατη ώρα θα κριθεί συμμετοχή του Σλούκα για τους Πράσινους. Προβληματική ήταν η εικόνα της Εθνικής που ιτήθηκε στο Παγκρίτιο στο τελευταίο της φιλικό πριν το Nations League. Γαλανόλευκη δεν έδειξε καλή εικόνα παρά μόνο στο τελευταίο τέταρτο και είδε την Ιταλία με ένα γκολ του Εσπόζητο να επικρατεί 1-0. Ο Κρίστιαν Έριξεν κατέρευσε ξανά στον αγωνιστικό χώρο σε μάτς της εθνικής ομάδας της Δανίας σε φιλικό με την Ουκρανία. Κατάφερε να ξαναβρει τις αισθήσεις του και αποχώρησε με φορείο. Η ενημέρωση της Ομοσπονδίας μέσω του γιατρού της ομάδας

0: Ανέφερε ότι ο Κρίστιαν είναι καλά και έφυγε μόνος του από το γήπεδο. Θα γίνουν περισσότερες εξετάσεις στο νοσοκομείο προκειμένου να δουν τι προκάλεσε το περιστατικό.
1: Μόνος του! Κάντου! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
2: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε!
2: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
1: Μα...
2: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Για την κίνηση στους δρόμους στο λεκανοπέδιο της Αττικής μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλημέρα.
3: Καλημέρα, καλή εβδομάδα, μεράνια κυρίες και κύριοι. Και δεν έχει μπει από κυκλοφοριακής απόψεως και άσχημα. Έχουμε κινήσει στα συνήθη από τα σημεία, εκεί που περιμένουμε δηλαδή να τη βρούμε, αλλά και εκεί δεν είναι υπερμεγέθης. Τι θέλω να πω, πως ναι, τα δύο ρεύματα της Κηφισού έχουν καθυστερήσεις, αλλά είναι λίγο μικρότερες. Στο ανωδικό ρεύμα από τη Λένορμαν και πάνω, στο καθοδικό από την Αττική Οδό προς τα ΚΤΕΛ, αλλά μόνο σε μικρά τμήματα. Ο Σκαραμαγκάς έχει ως εξής. Κάτω από το χιλιόμετρο η λεωφόρος Χιστού και η λεωφόρος Αθηνών από το δάσος Χαϊδαρίου. Η Φίλησσα έχει ένα προβληματάκι στο Καματερό, αλλά νομίζω πως το περιμένετε όλες και όλοι να το συναντήσετε. Έχουμε λίγη κίνηση στον ανωδικό άξονα Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, αλλά δεν είναι μποτιλιάρισμα. Έχουμε κίνηση φυσικά στην Κατεχάκη, από την Ηλιούπολη προς το Βύρονα σήμερα και κλείνω με τον Πειραιά και την Παραλιακή. Ο Πειραιάς έχει λίγη κίνηση στο λιμάνι, από τον Άγιο Διονύσιο για να είμαι συγκεκριμένος, πηγαίνοντας προς τα Τρένα και μετά στην Κόνωνος προς την πλατεία Υποδαμίας και εν συνεχεία στην Ομηρίδου Σκυλίτση. Δηλαδή βγαίνοντας από τον Πειραιά, από τον Άγιο Διονύσιο, ερχόμενοι προς το Νέο Φάληρο. Ανοίγει ο δρόμος στην Ομηρίδου Σκυλίτση και ξανακλίνει στο ύψος του Γεώργιος Καραϊσκάκης για λίγο, λόγω έργων. Αυτό μπορεί να σας ταλαιπωρήσει, θα το παρακολουθώ και θα σας ενημερώνω. Μεράνια.
0: Δημήτρη, σε ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Θα περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού. Μετεωρολόγος μας Χριστίνα Σούς είναι στο στούντιο μαζί μας. Χριστίνα, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
4: Καλημέρα, Μεράνια. Την καλημέρα μου και στους φίλους ακροατές και καλή εβδομάδα. Στην Αττική σήμερα Δευτέρα, ηλιοφάνεια, ανεμιβόρη, 4 με 6 μποφόρ και θερμοκρασία το μεσημέρι ως 31 με 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά με πιθανότητα για τοπικές μπόρες και θερμοκρασία εκεί ως 30 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα έθριος στενό καιρό στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά θα συννεφιάσει τοπικά και θα εκδηλωθούν μπόρες και κυρίως στα δυτικά ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο 4 με 6 μποφόρ και θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 30 με 31 βαθμούς και τοπικά στα υπηρωτικά στους 32 με 33. Την Τρίτη στην Κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες τις πρώτες πρωινές ώρες και εκ νέου το μεσημέρι απόγευμα κυρίως στα ορεινά. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν έθριος καιρός και πάλι όμως το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά υπηρωτικά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες, δηλαδή αστάθεια καλά κρατεί και πάλι. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος Τετάρτη και Πέμπτη συνεχίζεται η απογευματινή αστάθεια στα υπηρωτικά κυρίως ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Πέμπτη. Μεράνια.
0: Χριστίνα, σε ευχαριστώ πολύ. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνα του Sky. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.
5: Sky 100,3.

0: Της ηλικίας σας το τραγούδι, το καταλάβατε. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Όχι, το λέω γενικά, το λέω για την κυρία Σούζη, μην παρεξηγηθούμε.
1: Όχι, εμένα δεν με πειράζει καθόλου.
0: Έτσι, αλλά είναι διασκευή και είναι λίγο.
1: Ναι, προσπαθώ
0: να το.
1: Μ' αρέσει.
0: Να το κάνω λίγο πιο χαριτωμένο. Τι κάνετε, κυρία Χριστίνα μας?
1: Καλά, καλά, εσύ.
0: Καλή εβδομάδα.
1: Σαν
0: καλό Δευτέρα σήμερα, ναι.
1: Ναι, μια νύστα παίζει.
0: Αυτό γενικά κυκλοφορεί, να ξέρετε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Okay.

0: πάλι αστάθεια.
1: Όλη την εβδομάδα, μου σου πω.
0: Και αυτό το πράγμα τώρα. Εν τω μεταξύ, χθες έβλεπα κάτι 37 στις κλασικές περιοχές. Έκανε ζέστη και εδώ πλέον.
1: Έκανε ζέστη, ναι. Ναι. Αλλά... 37 ή τι, ένα σταθμό.
0: Ναι, ένα σταθμό.
1: Να σου πω, το 37 με ένα σταθμό δεν είναι γενικευμένο.
0: Ναι, βλέπω, όχι, ίσα. Βλέπω Τρίκαλα 37 και κάτι και 4. Στην Καρδίτσα, Καρδίτσα 36 και 3. Η Λίνδο και εδώ 36.
1: Καλά, η Λίνδο είναι.
0: Οι κλασικές περιοχές. Ναι, ναι.
1: Κοίτα, θα πέσει λίγο προς το τέλος της εβδομάδας, έτσι κι αλλιώς.
0: Ναι.
1: Παρασκευό, Σαββατοκύριακο θα είναι λίγο πιο δροσερά.
0: Okay.
1: Αλλά η αστάθεια συνεχίζεται όλες τις ημέρες, ναι, στα υπηρετικά και κυρίως τα ορεινά. Νομίζω ότι αύριο, επειδή περνάει και ένα χαμηλάκι, θα δώσει.
0: Μ' αρέσει,
1: θα δώσει βροχές εκτός από το μεσημέρι απόγευμα στην κεντρική Μακεδονία και την Θεσσαλία.
0: Μάλιστα.
1: Ίσως και το πρωί. Λίγο και το πρωί, εκεί, okay, την Βόρεια Ελλάδα. Δηλαδή, okay, μπορεί να δώσει λίγες βροχούλες, okay, και το πρωί, έτσι όπως θα περνάει το χαμηλάκι. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, οι περισσότερες θα είναι το μεσημέρι και το απόγευμα. Κεντρική, ναι, Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
0: Αέρα και λοιπά.
1: Αέρα μέχρι 6 μποφόρ στο Αιγαίο.
0: Εντάξει. Έχει ένα, μια δροσιά την έχει δηλαδή,
1: ναι,
0: στο Αιγαίο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Okay.
1: Και, και εδώ θα ενισχυθεί ο άνεμος σήμερα και στα ανατολικά θα φτάσει στα 6 μποφόρ και θα εξακολουθήσουν οι βοριάδες Τρίτη και Τετάρτη. Γι' αυτό και κυρίως η αστάθεια θα είναι στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια.
0: Και οι θερμοκρασίες είπαμε
1: εκεί γύρω στους 32-33
0: okay,
1: στην Αττική εννοώ,
0: ναι,
1: έτσι εκεί γύρω 33.
0: Εκεί. Συνήθως έτσι δεν μας πάει τον Ιούνιο.
1: Και χειρότερα, μη σου πω.
0: Αυτό θα έλεγα. Δηλαδή, μην το. Επειδή εμείς τώρα μουρμουρίζουμε κάθε μέρα.
1: Ναι, κάθε μέρα. Αλλά, ναι, αλλά να μην τρελνόμαστε. Ναι, μια χαρά το πάει το πράγμα.
0: Ναι. Μα έτσι πρέπει να το πάει. Μια χαρά.
1: Μια χαρά πρέπει να το πάει. Συμφωνώ απολύτως. Ναι, δηλαδή, ναι, πέρυσι τέτοια εποχή είχαμε και κάτι καύσονες. Είχαν προηγηθεί. Ναι, είχε, δηλαδή, ναι, ήταν πολύ πιο ζεστό.
0: Η αλήθεια πάντως είναι αυτό, έλεγα.
1: Και πέρυσι και πρόπερσι.
0: Το πρωί, ότι το βράδυ αρχίζει και κάνει ζέστη στο σπίτι.
1: Εμείς βάλαμε τον ανεμιστήρα ροφή ήδη.
0: Ναι, ναι. Κάποια στιγμή κάνει, αρχίζει, ναι, κάνει.
1: Θες να σου πω ότι στο Θυμάρι.
0: Το Θυμάρι είναι.
1: Και το Σάββατο το βράδυ και την Κυριακή το βράδυ βάλαμε κουβερτούλα.
0: Α, είχατε δροσό.
1: Ο, βέβαια.
0: Ναι,
1: βάλαμε την
0: θάλασσα,
1: κουβερτούλα μας.
0: Γιατί είναι θάλασσα.
1: Γιατί είναι θάλασσα.
0: Και είδατε τι κάνει θάλασσα.
1: Πάρα, δεν υπάρχει.
0: Βέβαια,
1: ό,τι καλύτερο.
0: Όσο
1: και
0: είναι...
1: χθες είχε ωραία αύρα. Είχε βγάλει ωραία αύρα, δηλαδή άνεμο από τη θάλασσα. Το μεσημέρι ήταν ένα αριστούργημα. Δηλαδή στη σκιά καθώς να τρέχει.
0: Απολάμβανε.
1: Ναι.
0: Αυτά είναι τα ωραία. Μη φάγαμε μια ζέστη γιατί πήγαμε να φάμε τέλος πάντων οικογενειακό κλπ. Κάπου εκεί προς την Πεύκη. Πα, ζέστη και το γονέο.
1: Το περίφημο στην Πεύκη.
0: Στην Πεύκη, ναι, ένα μαγαζί εκεί κλείσαμε. Εν τω μεταξύ, εκεί ξέρετε, κυρία Σούζα, να το πω και στον αέρα και να τα ακούσουν. Πάνε τα παππούδια νωρίς καλή ώρα. Μία με τρεις. Φεύγουν τα παππούδια.
1: Και έρχονται μετά.
0: Τρεις με πέντε έρχεται η νεολαία με κάτι ζευγαράκι, κάτι αυτά κλπ. Κάθονται. Και μετά πέντε με αυτά είναι ο τρίτος γύρος, η απογευματινή.
1: Στα
0: με οχτώ, α πούμε. Αλλά τα παππούδια, εγώ και η νεολαία, γύρω-γύρω ήμασταν. Ευχαριστούμε, κυρία Κριστίνα, που
1: καλή εβδομάδα σε όλους.
0: Με υγεία, να είμαστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, δεν ξέρω αν πήρατε χαμπάρι, κυρίες και κύριοι. Διάβασα στους τέσσερις τροχούς που συνόδευε χθες την Καθημερινή μια ωραία πρωτοβουλία των τεσσάρων τροχών και της Καθημερινής με τίτλο «Πρώτα ο πεζός». Λοιπόν... έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτή η ιστορία. Θα μου πεις τώρα και τι έγινε που πήρε την πρωτοβουλία. Όχι, δεν είναι τόσο απλό. Ο τρόπος που αντιμετωπίζουμε τον πεζό λέει περισσότερα από ό,τι φανταζόμαστε, λέει χαρακτηριστικά η εφημερίδα. Νομίζω ότι το έχει αναλάβει η συνάδελφός μου, η κυρία Ελένη Ξενάκη. Και ομολογώ ότι αν τα καταφέρω και την ξυπνήσω ένα πρωινό τις επόμενες μέρες, θα την καλέσω να το κουβεντιάσουμε αυτό το ζήτημα για τη συμπεριφορά απέναντι στους πεζούς, αλλά και την ευθύνη και των πεζών στους δρόμους. Ή τέλος πάντων, πώς συμπεριφερόμαστε γενικά. Και οι πεζοί, αλλά και τα αυτοκίνητα απέναντι στους πεζούς. Σε σχέση, ας πούμε, με άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Θα μου πεις πρωτότυπο ψάλτη. Ναι, πρωτότυπο, διότι έχουμε περιστατικά με τραυματισμούς, ακόμα και με ανθρώπινες απώλειες με τους πεζούς. Λοιπόν, τώρα πολύ χρόνο δεν έχω, άρα πρέπει να πάω σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι. Πιθανόν να ξέρετε, φίλοι ιδιοκτήτες ταξί, για το ZAP Taxi Club. Θα μου πείτε. Ένα ερώτημα, τι είναι αυτό? Είναι ένα πρόγραμμα λοιπόν με το οποίο μπορείτε να αποκτήσετε νέο ηλεκτρικό αυτοκίνητο με leasing μέσω της Εθνικής Leasing. Μειώνετε τα μηνιαία σας έξοδα έως και 30%, έχετε δωρεάν φόρτιση μόλις 20 λεπτά σε τάχοι φορτιστές του ZAP σε όλη την Αττική, στο ΆΚΑ, στο αεροδρόμιο, στον Πειραιά, στο Ρέντι και έρχονται και άλλοι. Καλύπτει σέρβις, ασφάλεια και απολαμβάνετε τα

0: πλεονεκτήματα του δικτύου Free Now. Μπείτε σας παρακαλώ πάρα πολύ στο zaptaxiclub.gr, μία λέξη, και κάντε τα δέοντα, κάντε την αίτησή σας. Εν τω μεταξύ βλέπω όλο και καινούργια αυτοκίνητα ηλεκτρικά ταξί να κυκλοφορούν στους δρόμους. Λοιπόν, είστε στην Nova. Για να περάσουμε και κάπου αλλού, κερδίζετε 5 ευρώ έκπτωση στα Simply Burgers, όπου απολαμβάνετε μυθικά burgers για μυθικές στιγμές. Τώρα λοιπόν μπορείτε να απολαύσετε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία στα Simply Burgers, κατεβάζοντας το Παντού App, σκανάροντας την απόδειξή σας και παίρνοντας τον deal. Και αυτό όσες φορές θέλετε μέσα στην εβδομάδα. Αρκεί να είστε πελάτης Nova. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Και ήρθε η ώρα να εξοικονομήσουμε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Isomat Thermosystem. Με 20 χρόνια εμπειρία στην εξωτερική θερμομόνωση, Isomat έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Isomat Thermosystem φέρουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία 210-55-98-700.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στην νέα μονάδα πιωγκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
3: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
5: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
6: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε exclusive Nova Deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, Walt και Signature Travel και αμέτρητες προσφορές σε top brands σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπες τώρα στο Παντού App, διάλεξε την προσφορά σου και απόλαυσέ την. Έχεις Nova? Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
7: Κανελόνια με γέννηση κιμά κοτόπουλο και λευκή μπεσαμέλα πορσινικών άξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
8: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
9: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερό θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
10: Γίνε κορυφαίος τέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr. Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
11: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του MHP1 προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
12: Είσαι έτοιμος να κάνεις το επόμενο βήμα?

0: στις σπουδές σου? Γνώρισε το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μεταπτυχιακά προγράμματα με αναγνωρισμένο κύρος και ευέλικτη φίτηση. Σπούδασε σε ένα δημόσιο, διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο και απόκτησε το μάστερ σου. Μεταπτυχιακές σπουδές με προσιτά δίδακτρα, υποτροφίες και διαμονή για φοιτητές από την Ελλάδα. Μεταπτυχιακά με αναγνώριση και ευελιξία από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Υποβολή αιτήσεων μέχρι 30 Ιουνίου. Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μαζί στην αριστεία.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Στο κόκκινο βρίσκεται και πάλι η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Ο Ισραηλινός στρατός έπληξε τα ξημερώματα με βαλιστικούς πυράβλους 15 στρατιωτικούς στόχους στο δυτικό και κεντρικό Ιράν, μεταξύ των οποίων και το αεροδρόμιο της Τεχεράνης, ενώ σιρήνες είχαν πριν από λίγη ώρα σε πολλές περιοχές στο κεντρικό και νότιο Ισραήλ. Είχαν προηγηθεί χθες το βράδυ 3 κύματα επιθέσεων με βαλιστικούς πυράβλους από το Ιράν προς το Βόρειο Ισραήλ ως απάντηση σε Ισραηλινά πλήγματα σε στόχους στη Βηρυτό και περιοχές του Λιβάνου όπου δράει η Χεζμπολάχ. Πρωτοφανής πρόκληση από την Τουρκία, το αεροπλάνο που μετέφερε χθες το βράδυ τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια στην Κύπρο, δέχθηκε παρενόχληση διασυρμάτου από τον πύργο ελέγχου του αεροδρομίου στα κατεχόμενα, όπως και τα αεροπλάνα της γαλλικής και της ολλανδικής αποστολής. Δύο τουρκικά F-16 απογειώθηκαν, αλλά έμειναν σε απόσταση. Τα αεροπλάνα με τους υπουργούς προσγειώθηκαν κανονικά. Νέα σεισμική δόνηση μεγέθους 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ καταγράφηκε στις 5 και 13 τα ξημερώματα στη Βόρεια Εύβοια, προκαλώντας εκ νέου ανησυχία στους κατοίκους της περιοχής. Το επίκεντρο εντοπίζεται 9 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Προκοπίου Εύβοιας. Πρόκειται για το ίδιο επίκεντρο με τους χθεσινούς σεισμούς με μεγαλύτερο τα 5,2 Ρίχτερ. Στην εισαγγελία Αθηνών αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ο 37χρονος Παλαιστίνιος, ο οποίος συνελήφθη τα ξημερώματα του Σαββάτου στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης από στελέχη της αντιτρομοκρατικής. Μετά την πολυόρια εξέτασή του, φέρεται να ομολόγησε ότι είχε στρατολογηθεί από τη Χαμάς και είχε λάβει εκπαίδευση για την κατασκευή εκρηκτικών μηχανισμών στη Μαλαισία, καθώς και ότι σχεδίασε την τοποθέτηση βόμβας σε κρουαζιερόπλοιο Ισραηλινών συμφερόντων που αναμένεται σε λίγες μέρες στην Κρήτη. Σε ιστορία, φυσική και οικονομία εξετάζονται σήμερα υποψήφοι των Γενικών Λυκείων στις Πανελλαδικές. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 30 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Ο Sky σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάληρο είναι 23 βαθμοί Κελσίου.
3: Ο ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι. Και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
4: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείου. Κάντε την αίτησή σας online, μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / Σπίτι 25.
5: Χρόνια πολλά στην Καλλιόπη που γιορτάζει σήμερα. Πώς το λέει το τραγούδι? Με λένε Πόπη σαν τη γιαγιά μου την Καλλιόπη, δεν λέει, ε? Λοιπόν, χρόνια πολλά στην Καλλιόπη που γιορτάζει σήμερα. Τα καλύτερα ευχόμαστε. Καλημέρα στο φίλο μου τον Γιάννη στον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης. Καλημέρα κύριε Κιμιονή, να χαίρεστε τις κυρίες σας που γιορτάζουν. Τα καλύτερα ευχόμαστε. Γεια σου Ηλία από το Ήλιον, καλημέρα. Καλημέρα Βασίλη. Βασίλη με το σκύλο, όχι πολλά πολλά. Με μένα μπορεί να θες να μου τη λες, αλλά με το σκύλο. Δεν θέλω πολλά πολλά. Είναι μέλος οικογένειας τελεία. Άπαξ και έχεις σκύλο, καταλαβαίνεις. Αν δεν έχεις, ενδεχομένως να μην το καταλαβαίνεις αυτό. Λοιπόν, πριν πάω στον καλεσμένο μου, μου έχει στείλει ο φίλος μου ο Μιχάλης. Καταρχήν να πω καλημέρα σε όλους σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μήνυματα τα οποία μου στέλνετε, για καλημέρες, για σχόλια, για τα γενέθλια κλπ. Ο Μιχάλης λοιπόν στέλνει ένα μήνυμα το οποίο έχει πολύ ενδιαφέρον. Λέει το εξής: Χθες Κυριακή, λέει, η μητέρα μου, 71 ετών, διαγνώστηκε, λέει, από ιδιώτη πνευμονολόγο με πνευμονία και της πρότεινε να πάει αμέσως στο νοσοκομείο. Ξεκινήσαμε εκτάκτως από την Αταλάντη για να έρθουμε στον Ευαγγελισμό που εφημέρευε. Φτάσαμε στις 3.30 το μεσημέρι χθες. Και ως αυτήν την ώρα, 7 το πρωί της Δευτέρας, δεν την έχει δει γιατρός εκτός από μια ακτινογραφία που της έβγαλαν. Το αστείο της υπόθεσης είναι ότι κανένας γιατρός δεν είναι στα γραφεία, όλοι αποσιάζουν και περιμένει, λέει, η μαμά μέχρι αυτήν την ώρα στην καρέκλα, μέχρι να γίνει και αξονική που ζήτησε ο θεράπων ιατρός την Κυριακή το απόγευμα.

0: λέει, είπαμε να φύγουμε και να γυρίσουμε σήμερα το πρωί, ένας από τους γιατρούς που ήταν λέει στην κλινική είπε ότι μπορεί να πάθει κάτι λέει στο σπίτι. Δηλαδή το να περιμένει από χθες 71 ετών γυναίκα στην καρέκλα άϊπνη δεν διατρέχει κανένα κίνδυνο. Λέει ο Μιχάλης. Μερικοί πρέπει να είναι πιο υπεύθυνοι στη δουλειά τους και να μην ρίχνει ο ένας την μπάλα στον άλλον, λέει χαρακτηριστικά ο φίλος μου Μιχάλης. Καλημέρα, Μιχάλη, περαστικά στη μαμά. Περαστικά. Λοιπόν, πάμε να πούμε καλημέρα και να βάλουμε στην παρέα μας τον κύριο Κώστα Σπανούλη. Ο κύριος Σπανούλης είναι ο πρόεδρος του Πανελληνίου Συλλόγου Αγροτικών Φωτοβολταϊκών. Κατεβαίνουν στην Αθήνα. Έχουν συγκέντρωση, προγραμματισμένη συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Κύριε Σπανούλη, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλή σας ημέρα, κύριε Σπανούλη. Καλημέρα στους φίλους ακροατές.
0: Γιατί κάνετε αυτή την κινητοποίηση? Καταρχήν, έμαθα ότι την Παρασκευή υπήρξε μια ανακοίνωση από το αρμόδιο Υπουργείο, ενδεχομένως και λόγω της κινητοποίησης σας, και θα πάμε σε νομοθετική ρύθμιση για την αλλαγή αποζημίωσης των παραγωγών ρεύματος από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Τα μάθατε τα νέα εσείς?
1: Κύριε Σάλτη, καταρχήν κάναμε εδώ και 1,5 χρόνο, κάναμε πάνω από 3 συσκέψεις με τους 2 αρμόδιους υπουργούς.
0: Ναι.
1: Και δυστυχώς δεν υπήρχε καμία ανταπόκριση επί των ετοιμάτων, παρόλο που πάρα πολλοί αγρότες πούλησαν τα πάρκα τους εποψοχρονιάς.
0: Πραστικά. Λοιπόν, πάμε να πούμε καλημέρα και να βάλουμε στην παρέα μας τον κύριο Κώστα Σπανούλη. Ο κύριος Σπανούλης είναι ο πρόεδρος του Πανελληνίου Συλλόγου Αγροτικών Φωτοβολταϊκών. Κατεβαίνουν στην Αθήνα. Έχουν συγκέντρωση, προγραμματισμένη συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Κύριε Σπανούλη, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλή σας ημέρα, κύριε Σπανούλη. Καλημέρα στους φίλους ακροατές.
0: Γιατί κάνετε αυτή την κινητοποίηση? Καταρχήν, έμαθα ότι την Παρασκευή υπήρξε μια ανακοίνωση από το αρμόδιο Υπουργείο, ενδεχομένως και λόγω της κινητοποίησης σας, και θα πάμε σε νομοθετική ρύθμιση για την αλλαγή αποζημίωσης των παραγωγών ρεύματος από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Τα μάθατε τα νέα εσείς?
1: Κύριε Σάλτη, καταρχήν κάναμε εδώ και 1,5 χρόνο, κάναμε πάνω από 3 συσκέψεις με τους 2 αρμόδιους υπουργούς.
0: Ναι.

0: αγρότες πούλησαν τα πάρκα τους υποψοχρονιάς λόγω των μεγάλων πλέον κοκκινίσματος των δανείων αλλά και των μεγάλων υποχρεώσεων έναντι της πάντης δραστηριότητας που είναι η αγροτική παραγωγή.
1: Μάλιστα.
0: Η τροφική και η ζωική της παραγωγή.
1: Να θυμίσω, κύριε Σπανούλη, επιτρέψτε μου να θυμίσω να πω ότι ένα κομμάτι κάποιοι αγρότες μπήκαν στη διαδικασία όταν αρχικά ήρθε στη ζωή μας αυτή η ιστορία των ανανεώσιμων πηγών να κάνουν μια επένδυση, να πάρουν δηλαδή ένα δάνειο, να στήσουν ένα μηχανισμό κυρίως φωτοβολταϊκών από ό,τι καταλαβαίνω, που είναι και πιο έτσι, πεπερασμένων οικονομικών δεδομένων, για να έχουν ένα επιπλέον εισόδημα. Αλλά φαίνεται ότι τα πράγματα διαφοροποιήθηκαν αρκετά στην πορεία.
0: Είναι ακριβώς όπως τα λέτε, αντί το φωτοβολταϊκό να στηρίζει επί της ουσίας ως δευτερεύουσα δραστηριότητα με καν και με έγκριση από την Ευρωπαϊκή Ένωση να στηρίζει με ρευστότητα την παραγωγή αγροτικών προϊόντων για να μην πουλάμε υποψοχρονιάς τα προϊόντα μας από το χωράφι και οι μεστάζοντες να τρίβουν τα χέρια τους. Αντίθεση με τους καταναλωτές που πολλές φορές θα τρώνε αυτά τα προϊόντα στις πενταπλάσεις τιμές και να μην αγοράζουμε τα εφόδια μας όταν δεν έχουμε ρευστότητα στη διπλάσια τιμή. Άρα, ερημοποίηση υπαίθρου, εγκατάλειψη της υπαίθρου και κυρίως των νέων αγροτών, μιας και οι νέοι αγρότες πάνω κάτω από 40 ετών είναι μόνο το 3% στην Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Ο μέσος όρος το ηλικίας των αγροτών είναι 58 ετών και σε λίγο θα ξεμείνουμε από νέους αγρότες. Άρα, στη χώρα, με ένα τόσο μεγάλο πλούτο στη φυτική και ζωική παραγωγή παρά τα τεράστια προβλήματα, θα φτάσει να μην παράγει τίποτα.
1: Κύριε Σπανούλη, πόσοι είναι οι συνάδελφοί σας που έχουν κάνει επένδυση, χοντρικά λέω τώρα, και σε φωτοβολταϊκά, σε ανανεώσιμες πηγές?
0: Οι αγρότες συνολικά, μαζί με τα πολύ μικρά έργα, για να φανταστείτε πόσο μικρά έργα είναι όσο είναι το στούντιό σας,
1: ναι,
0: έτσι για να καταλάβουμε λίγο σε έκταση, δεν ξεπερνάνε τις 3.500.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή, με λίγα λόγια, είναι 450 μεγαβάτ. Δηλαδή, δεν έφτασαν ούτε καν το στόχο του εθνικού σχεδιασμού για την ενέργεια εγκεκριμένα από την Ευρωπαϊκή Ένωση το έτος 2020. Σε αντίθεση, και αυτός είναι ο λόγος που κατεβαίνουμε σήμερα στην Αθήνα διαμαρτυρίας,
1: ναι,
0: που όπου μεγάλα έργα fast track και εικονικές κάλπικες επί της ουσίας ενεργειακές κοινότητες, τι έκαναν, δημιούργησαν δύο τεράστια προβλήματα. Πρώτον, έκλεψαν τις υποδομές της χώρας, που είναι τα δίκτυα της ΕΔΙΕ, του ΑΔΜΙΕ, στη χαμηλή, μεσαία τάση και υψηλή, κατέλαβαν αυτά τα δίκτυα, έχουν δημιουργήσει μια υπερπλεονάρουσα ποσότητα κιλοβατόρων, οι οποίες είναι στα αζήτητα.
1: Ναι, τις οποίες πετάμε, διότι δεν έχουμε τη δυνατότητα να τις αποθηκεύσουμε ουσιαστικά και βγαίνουν
0: ακριβώς
1: εκτός όταν είναι...
0: Τις οποίες πετάμε με αποτέλεσμα τους αγρότες να τους εντάξουν στην τελευταία κατηγορία αξιολόγησης των φακέλων, γι' αυτό και μόνο 3.500 αγρότες φτάσαν, που θα έπρεπε να είναι κοντά στις 100.000 αγρότες.
1: Ναι.
0: Και μπορώ να αρτιολογήσω γιατί το 25% του κόστους ενέργειας επιβαρύνει το κόστος παραγωγής, άρα οι αγρότες θα παρήγαγαν και το 25% χαμηλότερα αγροτικά προϊόντα εάν είχαν τη δικιά τους ηλεκτρική ενέργεια, είτε προς πώληση είτε προς συμπληρωτικό ρεύματος, και έτσι θα οι καταναλωτές θα είχαν φτηνότερα προϊόντα. Και έχετε το δεύτερο μεγάλο πλήγμα, τελευταία κατηγορία, άρα οι αγρότες past class δεν αξιολογούνται οι φάκελοι τους με εγκυητικές μέσα, τους ουσιαστικά τους αποπέμπουν από τη διαδικασία αυτή και άλλα τα μεγάλα έργα fast track δημιουργούν τις τεράστιες κιλοβατόρες όπου δεν πληρώνονται τα έργα των αγροτών και των μικροεπενδυτών.
1: Τι περιμένετε, κύριε Σπανούλη, εσείς από τη σημερινή?
0: Αποτέλεσμα.
1: Ναι.
0: Πρώτα απ' όλα να πάρουμε το ένα εντός αγωγικών μικρό θετικό. Το είπατε και εσείς ευθύς εξ αρχής. Είναι ότι επιτέλους, άρον-άρον, την Παρασκευή ανακοινώθηκε ότι θα γίνει νομοθετική διάθεση. Τη ζητάγαμε 4 Ιουνίου πέρυσι, ήταν η πρώτη μεγάλη συσκέψη με όλους τους φορείς.
1: Μάλιστα.
0: Σύρθηκε, μπορώ να πω, το Υπουργείο ή κατάλαβε το Υπουργείο και η κυβέρνηση Κυριάκου Μητσοτάκη ότι εδώ έχει σφάλει. Είτε εκ παραδρομής, είτε εσκεμμένο και θα μου επιτρέψετε και δεν έχω κανένα ενδιασμό. Άρα, επί της ουσίας αυτής, επιβάλλεται η αποκατάσταση όλης αυτής της ασφαλμένης πολιτικής στον τομέα της ενέργειας. Δηλαδή, τρία πράγματα. Πρώτον, και αυτό είναι και λόγος της καθόδου κάτω στην Αθήνα. Μπορώ να πω ότι είναι εκπρόσωποι από την Ελλάδα. Θα είμαστε πάνω από 400 άτομα. Άλλοι με πούλμα, άλλοι με γιοταχή. Ο καθένας εκπροσωπεί την περιοχή του, δεν μπορεί να κατέβουν όλοι, είναι και περίοδος θερισμού του.

0: Λογικό, λογικό είναι.
1: Όμως η κινητοποίηση αυτή θα είναι μια δυναμική κινητοποίηση με πολλούς αποδέκτες στην κοινωνία και μάλιστα εν αναμονή και των εκλογικών αναμετρήσεων. Αυτά όλα πρέπει να συνυπολογιστούν.
0: Μάλιστα.
1: Πρώτον, στις μηδενικές ώρες που δεν πληρώνονται οι αγρότες έχουν φτάσει περίπου, μην πληρώνεται το 60% της παραγωγής. Πετιέται. Όφιλε βάσει του εγκεκριμένου σχέδιου για την ενέργεια το 2023 να έχουν μπει, να έχουν συμβάλει με μπαταρίες και να
0: πιέζουν την ενέργεια. Το μεγάλο θέμα.
1: Δεν έχει γίνει μέχρι σήμερα τίποτα. Το είπαμε στη Βουλή, είπαμε στις Επιτροπές Υπουργείου. Δυστυχώς μέχρι τώρα δεν έγινε τίποτα.
0: Αυτό είναι το ένα. Δεύτερο.
1: Το δεύτερο. Η αποζημίωση των αγροτών όλων των ωρών της παραγόμενης ενέργειας, μιας και εμείς δεν δημιουργήσαμε το πρόβλημα, γιατί δεν ξεπεράσαμε. Τα έργα μας είναι πάρα πολύ λίγα και πρέπει και οι αγρότες να έχουν αυτή τη δραστηριότητα. Και το πιο σημαντικό από όλα, αυτή η δραστηριότητα των φωτοβολταϊκών είναι αγροτική δραστηριότητα. Άρα δεν μπορεί να τιμωρήσει τους αγρότες. Θέλουμε αγρότες σε αυτή τη χώρα, ναι ή όχι. Τελικά τι θέλουμε.
0: Άρα δηλαδή να μπορούν. Να
1: έχουν ψηφλικάδες της ενέργειας.
0: Κύριε Σπανούλη, άρα καταλαβαίνω να έχουν οι αγρότες και την εντός εισαγωγικών πολυτέλεια και του ζητήματος αυτής της αξιοποίησης της ενέργειας. Αυτό λέτε.
1: Δεν είναι πολυτέλεια.
0: Ναι, όχι, το λέω σε εισαγωγικά εγώ.
1: Το ξέρω, απλά λίγο να το διευκρινίσω για τους φίλους ακροατές σας. Είναι υποχρέωση της χώρας και δέσμευση, μιας και οι αγρότες στην Ελλάδα έχουν μόνο το 2% της ενέργειας,
0: nice.
1: Σε αντίθεση με τους Γερμανούς που έχουν το 16%. Okay. Γιατί λοιπόν οι αγρότες δεν κάναν μικρές φωτοβολταϊκές μονάδες να συμψηφίζουν το ρεύμα τους? Γιατί ακόμα και η εξαγγελία του Κυριάκου Μητσοτάκη για να γίνουν 20.000 φωτοβολταϊκά μικρά δεν έχει γίνει μέχρι σήμερα τίποτα, μιας και δεν παίρνουν όρους σύνδεσης? Γιατί δεν χωράει, λέει, στο δίκτυο ένα έργο όσο είναι το δικό σας στούντιο, ενώ δίπλα βλέπουμε μεγάλα έργα όσο είναι το μισό λικανοπαίδιο.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι το κράτος δικαίου. Αυτή είναι η χρηστή διοίκηση.
0: Θα επιμείνετε για να κλείσουμε, κύριε Σπανούλη, στην
1: κοινοποίηση? Εννοείται, κύριε Ψάρτη, ότι θα επιμείνουμε. Θα επιμείνουμε γιατί το κράτος δικαίου και η χρηστή διοίκηση είναι το Α και το Ω.
0: Μάλιστα.
1: Και πάνω σε αυτό το πλαίσιο, εμείς θέλουμε δύο πράγματα. Την παραμονή του αγροτικού κόσμου στην ύπαιθρο με αξιοπρέπεια, την παραγωγή αγροτικών προϊόντα υποφιλία των Ελλήνων καταναλωτών. Και πάνω απ' όλα να μπορέσουμε στα χωριά μας να κάνουμε και από 2-3 παιδιά, γιατί η συσσόρευση της Αθήνας στο λικανοπαίδιο με τεράστια κόστη, με τεράστια προβλήματα, δεν θα επιβιώσει κανένας. Είναι θέμα πλέον εθνικής στρατηγικής. Αυτή η κινητοποίηση θα οδηγήσει μετέπειτα στη Βουλή, θα δούμε πολιτικούς αρχηγούς, θα δούμε κόμματα, όλοι είναι αρρωγοί στην προσπάθειά μας αυτή. Προσβλέπουμε ότι και η κυβέρνηση θα καταλήξει και θα εντάξει στο νομοσχέδιο τα αιτήματά μας, τα οποία είναι δίκαια πέρα για πέρα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ για τις πληροφορίες, κύριε Σπανούλη. Την καλημέρα μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Κώστας Σπανούλης είναι ο πρόεδρος του Πανελληνίου Συλλόγου Αγροτικών Φωτοβολταϊκών, που κατεβαίνουν στην Αθήνα για να πραγματοποιήσουν κινητοποίηση. Τώρα, περνάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Υπάρχουν μέρες, κυρίες και κύριοι, που δεν πάνε πολύ καλά. Κλειδώνεσαι απ' έξω, για παράδειγμα, και περιμένεις κλειδαρά, περιμένεις. Τουλάχιστον όταν τελικά καταφέρνεις να μπεις στο σπίτι και θες να δεις την αγαπημένη σου σειρά, δεν χρειάζεται να περιμένεις και το διαδίκτυο να φορτώσει. Γιατί με την Nova 5G Home Internet έχεις υπερύψηλες ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική. Να μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθεται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες στο nova.gr. Και όταν μιλάμε για στεγάνωση ταλατσών, η λύση είναι εύκολη και έρχεται από την Ιζωμάτ. Όπως κάθε πρωταθλητής, δεν συμβιβάζεται μέχρι να φτάσει στο χρυσό, έτσι και η Ιζωμάτ φέρνει το χρυσό στεγάνωση με το 100% αυθεντικό πολυουρεθανικό στεγανοτικό Ισοφλέξ πηγιού 500. Ο πρωταθλητής της οικογένειας στεγανοτικών της Ιζωμάτ προσφέρει οριστικές λύσεις ακόμη και στις πιο απαιτητικές εφαρμογές ταράτσας, με ισχυρές αντοχές στις καιρικές συνθήκες και τη UV ακτινοβολία και με την αυστηρότερη ευρωπαϊκή πιστοποίηση με προσδόκιμο χρόνο ζωής στα 25 χρόνια. Πριν πάμε σε διαφημίσεις, γρήγορα στον κύριο Κολιομιχάλη για τα της κίνησης. Έλα, Δημήτρη.
2: Η ομάδα Κόμβος της Τροχέας, καλή εβδομάδα, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Έχει πάει και σε καινούριο σημείο, κοντά στις Τρεις Γέφυρες, με λίγα λόγια, στην Κηφισού, και βοηθάει, από ό,τι μου λένε οι ακροατές μας, πολύ και εκεί. Μακάρι, και δόξα τω Θεώ. Ανεβαίνοντας την Κηφισού, μετά τα ΚΤΕΛ αντιμετωπίζεται προβλήματα. Κατεβαίνοντας την Κηφισού από την Αττική Οδό προς τα ΚΤΕΛ, αλλά ευτυχώς ανατμήματα, βοηθάει και η Τροχέα σε κάποια σημεία, όπως έχουμε πει. Ο Σκαραμαγκάς λίγο καλύτερος από ό,τι περιμένετε, κυρίως ισχυστού. Η Κατεχάκη έχει κίνηση, η άνοδος της Κηφισίας και τα δύο ρεύματα της παραλιακής ανάμεσα στο Νέο Φάληρο και την πλατεία Υποδαμίας. Και τα δύο έχουμε εργασίες. Θα τα πούμε.
0: Ευχαριστώ, Δημήτρη, διαφημίσεις.

0: την Nova κερδίζεις παντού. Μη χάσεις το exclusive Nova deal με την Pizza Fan και πάρε εντελώς δωρεάν μία πίτσα premium. Μπες τώρα στο Παντού app και πάρε το deal. Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
1: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
2: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
3: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
4: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κονγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
5: Ναι, πάμε.
6: Πού θα πάμε?
7: Κρήτη.
5: Μήλο.
4: Κρήτη λέω κι εγώ.
5: Μήλο.
7: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
4: Προτείνω, δώστε βάση και Μήλο και Κρήτη.
5: Ναι.
7: Πάει το ταμείο.
4: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
5: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
6: Κι εγώ.
8: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
9: Άντε, προχώρα!
10: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλας στον προηγούμενο αιώνα!
11: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανάβουν τα αίματα! Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι! Είσαι cool! Γιατί έβαλες γκρι! Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
12: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
13: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
14: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδικτόνος 16.
15: Πώς επιλέγετε το αυτοκίνητο που σας ταιριάζει? Το οδηγείτε. Στα Open Days της Leap Motor Velmar από 8 έως 22 Ιουνίου μπορείτε να οδηγήσετε όλα τα μοντέλα Leap Motor στα δύο καταστήματα της Velmar, Λεωφόρος Κηφισού 100 Περιστέρι και Γέφυρα Βαρυμπόμπης Νέα Ερυθρέα. Ανακαλύψτε τη μοναδική τεχνολογία και επιλέξτε αυτό που σας ταιριάζει. Leap Motor Velmar. Κλείστε τώρα Test Drive.
16: Του αγοριού απέναντι.
17: Το όλοι μαζί μπορούμε, ανοίγει την αυλαία. Του αγοριού απέναντι. Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Τον Ρέπα Παπαθανασίου. Με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Παίζουν Γεωργούλης, Τραγούμη, Τσιμιτσέλης, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρης, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλιππίδου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι. Στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Διαθέσιμες θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε 5η 11 Ιουνίου. Εισιτήρια στο όλοιμαζιμπορούμε.gr ή στο more.com. Όλοι μαζί μπορούμε.
18: Πολύ γρήγορα, 4,3% πάνω οι τιμές των καυσίμων λόγω των γεγονότων τα οποία διαδραματίστηκαν από τα ξημερώματα σήμερα με τα χτυπήματα τα αλλεπάλληλα. Δεύτερον, οι κληρικοί με αφορμή τις αυξήσεις στους Μητροπολίτες περιμένουν να αρνηθούν οι Μητροπολίτες, λέει, τις αυξήσεις οποίες πρότεινε η κυβέρνηση.

0: Για αρχιεπίσκοποι και μητροπολίτες, και μαθαίνω και πολύ ενδιαφέροντα νέα για τις πολεοδομίες, αλλά θα τα πούμε αύριο αυτά τα νέα για τις πολεοδομίες. Στην παρέα μας και τον ευχαριστώ πάρα πολύ ο πρόεδρος της Ένωσης Ελεγκτών Εναέρειας Κυκλοφορίας, κ. Παναγιώτης Ψαρός. Καλημέρα κύριε πρόεδρε.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα και ευχαριστώ πολύ την πρόσκληση.
0: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ σύντομα, με αφορμή αυτό που έλεγα την περασμένη εβδομάδα, ότι ξεκίνησαν, γεμίζει ο εναέριος χώρος από αεροσκάφη και οι ελεγκτές, με αφορμή την υποδομή που υπάρχει που δεν είναι η καταλληλότερη εδώ στο Βενιζέλος, ζητούν καθυστερήσεις από τις πτήσεις των αεροσκαφών. Αλλά το πιο εντυπωσιακό στην κουβέντα που κάναμε για να συνεννοηθούμε σήμερα είναι ότι μου είπατε ότι η εγκατάσταση των νέων συστημάτων οι οποίες έχουν δρομολογηθεί, από ό,τι καταλαβαίνω, το 28.
1: Το 28 είναι ένα πολύ αισιόδοξο σενάριο και πρέπει πολλά πράγματα να πάνε καλά, που δεν είμαστε σίγουροι από την παρελθόντα εμπειρία, δεν είμαστε σίγουροι ότι θα πάνε.
0: Ναι, καταρχήν να το επιβεβαιώσουμε, όντως πάμε για καθυστερήσεις ήδη στις πτήσεις οι οποίες προσγειώνονται σε ελληνικά αεροδρόμια.
1: Ναι, οι καθυστερήσεις είναι ένα φαινόμενο που υπάρχει τα τελευταία χρόνια πολύ έντονο και φέτος που πάλι φαίνεται θα ξανασπάσουμε ρεκόρ,
0: ναι,
1: όπως κάνουμε τα τελευταία χρόνια από το 22 και μετά. Όσο αυξάνονται οι πτήσεις και η χωρητικότητα του συστήματος είναι δεδομένη, μοιραία θα υπάρχουν καθυστερήσεις προκειμένου οι πτήσεις αυτές να διεξάγονται ασφαλώς.
0: Ναι. Άρα υποψιάζομαι για να γίνει και λίγο ευκολότερη η πίεση, η δουλειά από τη μια μεριά και η πίεση που δέχονται οι συνάδελφοί σας που κάνουν βάρδια στα μεγάλα αεροδρόμια και στην Αθήνα. Σωστά.
1: Για να είναι η κατάσταση ελέγξιμη και να υπάρχουν τα περιθώρια ασφαλείας που επιβάλλονται από τους διεθνείς κανονισμούς, βέβαια.
0: Υπάρχει, κύριε πρόεδρε, αντίστοιχο σύστημα σαν το ελληνικό σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα ή είμαστε οι μοναδικοί?
1: Σε ευρωπαϊκή χώρα δεν υπάρχει σίγουρα, ενδεχομένως να μην υπάρχει ούτε σε αφρικανική χώρα.
0: Διότι διάβασα κάποιες δηλώσεις που έκανε ο αρμόδιος υπουργός, ο κύριος Δήμας, έχω μπροστά μου, ότι λέει είναι σε εξέλιξη μεγαλύτερη αναβάθμιση των συστημάτων αεροναυτιλίας. Οκ, okay, αλλά θέλει δρόμο μπροστά της αυτή για να υλοποιηθεί αυτό που είπατε αρχικά.
1: Βεβαίως θέλει χρόνο, θέλει σωστές αποφάσεις. Και όταν μιλάμε ότι αυτή τη στιγμή, μετά από όλα όσα έχουμε ζήσει και πλέον έχει συγκινηθεί το παλίνι με το πρόβλημα και προσπαθούμε να δούμε λύση, υπάρχουν καθυστερήσεις σε έργα που έχουν υπογραφεί από το 23, κρίσιμα έργα. Έπρεπε να έχουν γίνει σε δύο χρόνια, φτάσαμε στο 26, δεν έγιναν και οι αρμόδιοι μιλάνε για καθυστέρηση άλλων 18 μηνών.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνετε ότι κάτι δεν πάει καλά. Και ναι, μεν το τελευταίο καιρό γίνονται κινήσεις προς σωστή κατεύθυνση, αλλά εδώ πρέπει να δούμε, όπως έχει γίνει στον ΟΣΕ που διερευνώνται οι συμβάσεις του τι πήγε στραβά. Θεωρώ ότι πρέπει να γίνει και στην ΥΠΑ αυτό το πράγμα, γιατί υπάρχουν ευθύνες και οι οποίες πρέπει να αποδοθούν.
0: Υπάρχει ενδεχόμενο, κύριε πρόεδρε, οι συμβάσεις, οι αντίστοιχες της αεροναυτιλίας, να πήγαν πίσω για κάποιους συγκεκριμένους λόγους, για να κερδίσουν κάποιοι, ας πούμε?
1: Δεν μπορώ να ξέρω αν είναι για να κερδίσουν κάποιοι ή αν είναι. Αλλά το γεγονός είναι ότι υπάρχει καθυστέρηση και υπάρχουν ευθύνες, δηλαδή πράξεις ή παραλήψεις που έχουν γίνει, χωρίς να μπορώ να πω ότι υπάρχει δόλος.
0: Ναι.
1: Αλλά έχουμε διαβάσει για καταγγελίες σε δημοσιεύματα από εταιρείες που κατηγορούν υπηρεσιακούς παράγοντες ή την αντιμετώπιση τους από την ΥΠΑ ως μεροληπτική, ότι υπάρχει διακριτική μεταχείριση.
0: Μάλιστα.
1: Ότι υπάρχουν διαγωνισμοί που δεν έγιναν με τον πλέον σωστό τρόπο και είναι πράγματα τα οποία θα πρέπει να τα διευνήσουμε, αν μη τι άλλο, για να μπορέσουμε να ξεκολλήσουμε αυτό το τέλμα το οποίο είναι.
0: Και για να μην τα ξαναδούμε μπροστά μας και στο μέλλον, υποψιάζουμε.
1: Αυτό ακριβώς. Για να μπορέσουμε πλέον να πάμε μπροστά και να μην τα δούμε μπροστά μας.
0: Κύριε Πρόεδρε, κάτι τελευταίο, γιατί ρωτάνε οι ακροατές. Στο πικ της κίνησης, δηλαδή Ιούλιο-Αύγουστο, οι καθυστερήσεις θα είναι σαν τις περσινές, ας πούμε, ή θα είναι μεγαλύτερες στην ομαλή λειτουργία των πτήσεων των αεροσκαφών?
1: Κοιτάξτε, γίνεται μια προσπάθεια για να γίνει η βέλτιστη δυνατή διαχείριση, για να έχουν μια εικόνα που να μην είναι χειρότερη από πέρυσι. Αλλά εάν επαληθευτούν τα σενάρια που μιλάνε για μεγάλη αύξηση,
0: ναι,
1: σε σχέση με πέρυσι, που να επιθυμίσω, πέρυσι ήταν η τέταρτη συνεχόμενη χρονιά που σπάσαμε ρεκόρ. Πάμε για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά που θα σπάσουμε ρεκόρ.
0: Μάλιστα.
1: Σε ένα κορεσμένο σύστημα, όταν προσθέτεις πτήσεις, η αύξηση των καθυστερήσεων δεν είναι δραματική, είναι εκθετική. Οπότε,
0: μάλιστα,
1: καταλαβαίνουμε ότι θα είναι ένας άθλος, αν αυξηθεί η κυκλοφορία, να μείνουμε στα περσινά επίπεδα.
0: Δεν τα ακούω αισιόδοξα, να σας πω την αλήθεια, αυτά που μου λέτε. Ας ελπίσουμε ότι όλα θα πάνε καλά, όσο μπορούν να πάνε καλά, και να μπορεί να γίνει δουλειά των ανθρώπων εκεί στους πύργους ελέγχου, γιατί η αλήθεια είναι ότι είναι άνθρωποι αυτοί εκεί οι οποίοι δουλεύουν και με πολύ μεγάλη πίεση να κάνουν καλά τη δουλειά τους, χωρίς κινδύνους βεβαίως. Αυτό είναι το βασικό χαρακτηριστικό.
1: Βεβαίως.

0: Πρέπει αυτό που θέλουμε και να διαπραγματεύεται είναι κάθε πτήση να έρχεται ασφαλής.
1: Έτσι.
0: Τώρα το αν καθυστερήσει λίγο είναι κομμάτι της ασφάλειας και η καθυστερήση είναι η ασφάλειά μας. Ναι, θέλουμε να μην υπάρχουν, αλλά αυτό πρέπει να γίνει με ασφαλή τρόπο. Οπότε κάθε πτήση πρέπει να είναι ασφαλής. Ξεκινάμε από αυτό και από εκεί και πέρα να πάει όσο το πιο κοντά στην ώρα της.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε, καλή δύναμη, καλή δουλειά. Ευχαριστώ, καλό καλοκαίρι να έχουμε. Ο κύριος Παναγιώτης Ψαρός, ο πρόεδρος της Ένωσης Ελεγκτών Εναέρειας Κυκλοφορίας. Είναι όλοι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι είναι σε αυτούς τους πύργους ελέγχου και κάνουν ένα επάγγελμα το οποίο κάθε άλλο παρά εύκολο είναι, να σας πω την αλήθεια. Λοιπόν, τελειώσαμε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι τα καλύτερα για την εβδομάδα που ξεκινάει, που θα έχουμε να δούμε και να ακούσουμε πολλά. Όπως καταλαβαίνετε, εδώ θα τα μάθετε όλα στο Sky 100,3. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων και έρχεται ο Άρης Πρωτοσάλτ.
2: Εμένα πρώτα.
3: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
4: Πάρτε του το μικρόφωνο.
5: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
7: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
8: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα. Με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
9: Plus, plus, plus.
10: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
11: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
10: Δηλαδή?
11: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
10: Plus, plus, plus.
11: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
12: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
13: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
14: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
15: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
16: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
17: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
18: Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
17: Εύκολα! Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
18: Α, είπα κι εγώ.
19: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε εποχή.
20: Σεπτεμβρίου στο Καλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.

0: συμμετέχουν αφιλοκερδώς Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίτης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 8.

0: Η πυραυλική επίθεση από την Τεχεράνη έρχεται μετά από επίθεση πραγματοποίησε τα ξημερώματα η Ισραηλινή αεροπορία κατά ιρανικών στρατιωτικών στόχων στο δυτικό και κεντρικό Ιράν. Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό είχε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Πριν την τηλεφωνική επικοινωνία, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε δηλώσει ότι θα παροτρύνει τον Νετανιάχου να μην απαντήσει στους πυράβλους που εκτοξεύθηκαν από το Ιράν, καθώς κάτι τέτοιο θα τίναζε στον αέρα μια πολύ καλή συμφωνία των ΗΠΑ με την Τεχεράνη. Επίσης, ο Αμερικανός Πρόεδρος, σε συνέντευξή του στους Financial Times, δήλωσε πως ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός δεν έχει άλλη επιλογή παρά να αποδεχθεί οποιαδήποτε συμφωνία διαπραγματευτούν οι ΗΠΑ με το Ιράν. Πρωτοφανής πρόκληση από την Τουρκία. Το αεροπλάνο που μετέφερε χθες το βράδυ τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια στην Κύπρο δέχθηκε παρενόχληση διασυρμάτου από τον πύργο ελέγχου του αεροδρομίου στα κατεχόμενα, όπως και τα αεροπλάνα της γαλλικής και της ολλανδικής αποστολής. Σύμφωνα με πληροφορίες, υπήρξαν παρεμβολές στην επικοινωνία του αεροσκάφους από το λεγόμενο πύργο ελέγχου του παράνομου αεροδρομίου της Τύμπου, ενώ παράλληλα απογειώθηκαν δύο F-16. Τα δύο τουρκικά μαχητικά αεροσκάφη παρακολουθούσαν από απόσταση τα κρατικά αεροσκάφη Ευρωπαίων Υπουργών που κατευθύνονταν στην Κύπρο. Τα αεροπλάνα προσγειώθηκαν κανονικά. Σημειώνεται ότι οι Ευρωπαίοι Υπουργοί Άμυνας βρίσκονται στην Κύπρο εν ώψη του άτυπου Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων που θα φιλοξενηθεί σήμερα στη Λευκοσία. Νέα σεισμική δόνηση μεγέθους 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ καταγράφηκε στις 5:13 τα ξημερώματα στη Βόρεια Εύβοια, προκαλώντας εκ νέου ανησυχία στους κατοίκους της περιοχής. Το επίκεντρο εντοπίζεται 9 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Προκοπίου Εύβοιας. Πρόκειται για το ίδιο επίκεντρο με τους χθεσινούς σεισμούς. Εν τω μεταξύ, ζημιές σε τουλάχιστον 10 σπίτια στη Δαφνούσα και 15 στο Προκόπη, καθώς και στο οδικό δίκτυο, προκάλεσαν οι τρεις διαδοχικές σεισμικές δονήσεις χθες το μεσημέρι στην Εύβοια, εκ των οποίων μία 5,2 Ρίχτερ. Κλειστές θα παραμείνουν σήμερα προληπτικά οι σχολικές μονάδες πρωτοβάθμισης εκπαίδευσης του Δήμου Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας, καθώς και το γυμνάσιο στο Προκόπη. Κανονικά θα διεξαχθούν οι πανελλαδικές εξετάσεις στα δύο εξεταστικά κέντρα της περιοχής. Στην Εισαγγελία Αθηνών αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ο 37χρονος Παλαιστίνιος, ο οποίος συνελήφθη τα ξημερώματα του Σαββάτου στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης, από στελέχη της Αντιτρομοκρατικής. Στη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του περιλαμβάνονται βαρύτατες κατηγορίες για ένταξη στην τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς και λήψη ειδικής εκπαίδευσης για κατασκευή και τοποθέτηση βόμβας. Μετά την πολυωρία εξέτασή του από τις αστυνομικές αρχές στην Κρήτη, φέρεται να ομολόγησε ότι είχε στρατολογηθεί από τη Χαμάς και είχε λάβει εκπαίδευση για την κατασκευή εκρητικών μηχανισμών στη Μαλαισία. Ο 37χρονος φέρεται να παραδέχθηκε επίσης στις αρχές ότι σχεδίαζε την τοποθέτηση βόμβας σε κρουαζιερόπλου Ισραηλινών συμφερόντων που αναμένεται σε λίγες μέρες στην Κρήτη. Στα τελευταία μαθήματα προσανατολισμού εξετάζονται σήμερα υποψήφοι των γενικών λυκείων που διεκδικούν μια θέση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Συγκεκριμένα εξετάζονται σε ιστορία, φυσική και οικονομία. Η ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 7,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε τα ξημερώματα στο νησί Μιντανάο των Φιλιππίνων. Αξιωματούχος της Υπηρεσίας Αντιμετώπισης Καταστροφών στις Φιλιππίνες δήλωσε πως οι αρχές βρίσκονται στη διαδικασία επαλήθευσης πληροφοριών για τουλάχιστον 5 θανάτους. Παράλληλα, η σεισμολογική υπηρεσία των Φιλιππίνων ανακοίνωσε πως καταγράφηκε τσουνάμι έως και 1,4 μέτρων στις ακτές τομέων του αρχιπελάγους.
1: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες

0: αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σουζή.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
3: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Ανεμιβόρη 4 με 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 20 έως 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά με πιθανότητα για τοπικές μπόρες. Θερμοκρασία έως 30 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα έθριο στενό καιρό στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά θα συννεφιάσει τοπικά και θα εκδηλωθούν μπόρες και κυρίως στα δυτικά ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 4 με 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 30 με 30 βαθμούς και τοπικά στα υπηρετικά έως 32 με 33 βαθμούς. Την Τρίτη στην Κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες τις πρώτες πρωινές ώρες και εκ νέου το μεσημέρι και το απόγευμα κυρίως στα ορεινά. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν έθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά υπηρετικά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος Τετάρτη και Πέμπτη συνεχίζεται η απογευματινή αστάθεια στα υπηρετικά, κυρίως ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Πέμπτη. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
4: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια.
5: Το μουσικό φεστιβάλ Φαναρίου Ροδόπης επιστρέφει. Παρασκευή 26 Ιουνίου, Άλκηστης Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Καλοκαίρι 2026. Δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες συναντιούνται για πρώτη φορά σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, αλήθεια και αγαπημένα μεγάλα τραγούδια. Άλκηστης Πρωτοψάλτης, Νίκος Πορτοκάλογλου. Ένα το Φανάρι Φεστιβάλ, 26 με 28 Ιουνίου, στην παραλία Φαναρίου Ροδόπης. Προπόληση εισιτηρίων, Κομωτινή, Δημοκρίτιο Βιβλιοπωλείο και Γραφεία Δεκεπάκ. Φανάρι, Κρίστορ και Express Market. Ξάνθη, Στούντιο Ιταλός και Ελμίμη Αγορά. Αλεξανδρούπολη, Βιβλιοπωλείο Βαταμίδη. Καβάλα, Alex Piercer Tattoo. Ηλεκτρονικά, ticketservices.gr.
6: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
7: 8 χρόνια στο Coffee & More μένουμε σταθεροί στις αξίες μας. Ποιοτικός καφές, γεύση που ξεχωρίζει και εξυπηρέτηση όπως ακριβώς την αξίζετε. Σωστή, γρήγορη, ανθρώπινη. Η προτίμησή σας όλα αυτά τα χρόνια είναι για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Συνεχίζουμε με ποικιλία σε πρωινά, σάντουιτς, γιαούρτια και σαλάτες για όλα τα γούστα και όλες τις ώρες. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και υποσχόμαστε να είμαστε πάντα εκεί. Με τον καφέ και τα ροφήματα που αγαπάτε και τη φροντίδα που αξίζετε. Coffee & More. Coffee & More. Η αγαπημένη σας γωνία στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317-300. Όλα με την υπογραφή της Distretto.
8: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
6: Α, 88,6.

σας ημέρα, φίλες και φίλοι. Εδώ είμαστε. Η ώρα είναι 9 λεπτά μετά τις 8. Και εμείς ξεκινάμε παρέα, όπως κάνουμε κάθε μέρα, στο πρωινό της ενημέρωσης στον Αλφα Ράδιο 88 και 6. Σήμερα Δευτέρα. Δευτέρα, 8 του Ιουνίου. Το εορτολόγιο μας πληροφορεί ότι είναι της Αγίας Καλλιόπης και του Αγίου Ναυκρατίου, παρακαλώ. Επειδή θέλουμε να είμαστε πολύ πιο σύντομοι στα κλασικά, γιατί έχουμε αρκετά να πούμε μέσα στο Σαββατοκύριακο, είχαμε, θα σας πω μια άλλη φορά την ιστορία της Καλλιόπης. Πώς, για παράδειγμα, έχουμε συνδέσει το όνομα Καλλιόπη με την τουαλέτα. Επαναλαμβάνω, είναι κάτι που το χρωστάω. Σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα των ωκεανών.

Όπως επίσης και η Παγκόσμια ημέρα κατά των εγκεφαλικών όγκων, συγγνώμη. Και σαν σήμερα το 1928 το αεροπλάνο Ελλάς με πλήρωμα τον υπολογαγό Παπαδάκο και τον συνταγματάρχη Αδαμίδη απογειώνεται από το ΤΑΠΤΟΗ για να προγραμματοποιήσει το γύρο της Μεσογείου. Θα πετύχει, αυτό θα το πετύχει το στόχο, μέσα σε 20 μέρες και θα διανύσει συνολικά 12.000 χιλιόμετρα. Τότε λοιπόν, το 1928, ήταν μεγάλη υπόθεση να διανύσεις την Μεσόγειο με το αεροπλάνο. Σε 20 μέρες, ε! Σαν σήμερα το 1932 υπερψηφίζεται στη Βουλή το νομοσχέδιο περί κοινωνικών ασφαλίσεων, βάζοντας τις βάσεις για την ίδρυση του ΙΚΑ. Εμείς οι παλιότεροι το γνωρίζουμε, και λίγο νεότεροι. Τα νέα παιδιά ούτε ξέρουν τι σημαίνει ΙΚΑ. Σαν σήμερα το 1949, ο Βρετανός συγγραφέας George Orwell εκδίδει το εμβληματικό μυθιστόρημά του 1984. Επίσης, σαν σήμερα το 1963, ο Μίκης Θεοδωράκης και 20 Έλληνες επιστήμονες, καλλιτέχνες, εργάτες, φοιτητές και δημοσιογράφοι ιδρύουν το κίνημα νεολαίας Λαμπράκηδης. Είναι οι Λαμπράκηδες. Ο γνωστός μουσικοσυνθέτης εκλέγεται πρόεδρος και ξεκινά μια πολιτική και πολιτιστική εκστρατεία σε όλη την Ελλάδα. Σαν σήμερα το 1995 η Διευθύντρια της Εθνικής Πινακοθήκης Μαρίνα Λαμπράκη Πλάκα ανακοινώνει την αγορά του πίνακα ο Άγιος Πέτρος του Δομήνικου Θεοτοκόπουλου, γνωστός και ως El Greco. Τα 290 εκατομμύρια δραχμές, μιλάμε για το 95 έτσι, 290 εκατομμύρια δραχμές για την αγορά του έργου συγκεντρώθηκαν από προσφερές ιδρυμάτων, καλλιτεχνών και πολιτικών. Σαν σήμερα, το 2000, η τρομοκρατική οργάνωση 17 Νοέμβρη δολοφονεί το στρατιωτικό ακόλουθο της Μεγάλης Βρετανίας στην Αθήνα, τον ταξίαρχο Στίβεν Σόντερς. Αν δεν κάνω λάθος, είναι η τελευταία τρομοκρατική επίθεση. Εμπλέκει τους Βρετανούς στην αναζήτηση των τρομοκρατών και βεβαίως 2 ή 3 χρόνια αργότερα είχαμε τη γνωστή έκρηξη στον Πειραιά και βεβαίως τα πράγματα πήραν την πορεία που όλοι γνωρίζουμε. Με κατάληξη, ναι, τώρα να είμαστε εδώ και να συζητάμε για το αν θα πρέπει να αποφυλακιστεί ή όχι, ή μάλλον θα πρέπει να αρθεί η αποφυλάκιση του ηγέτη της 17 Νοέμβρη του Γιωτόπουλου.

τέλος, σαν σήμερα το 2006, ο υπουργός τότε Πεχοδέ, Γιώργος Σουφλιάς, που δεν έχει, λίγες μέρες έχει που αποβίωσε, παρουσιάζει το σχέδιο για τη δημιουργία Μητροπολιτικού Πάρκου στο Ελληνικό. Από τα 5.300 στρέμματα του συνόλου της έκτασης, τα 1.000 θα διατεθούν για οικιστική ανάπτυξη, ενώ θα είναι δυνατή και ανάπτυξη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Είναι ο πρόδρομος στην ουσία αυτού που βλέπουμε τώρα στο Ελληνικό ή άλλαξε κάτι στην πορεία?

Λοιπόν, πάμε να ρίξουμε μια ματιά στον καιρό. Σήμερα θα έχει συννεφάκια, θα έχει ζέστη, αλλά και θα έχει και σύννεφα. Και σύμφωνα με την πρόβλεψη, υπάρχει πιθανότητα στην πόλη της Καβάλας το απογευματάκι να έχουμε και κάποιο ψηλό βροχό, όπως είχαμε για λίγα λεπτά και χθες. Είναι αυτή η αναστάτωση που δεν φεύγει ακόμα. Δεν μπαίνουμε για τα καλά στο καλοκαίρι, ή αν θέλετε δεν μπαίνουμε όπως θέλουμε στο καλοκαίρι. Αύριο πάλι η πρόβλεψη μιλάει για βροχές. Σας το λέγαμε και από το τέλος της προηγούμενης εβδομάδας, ότι από την αρχή της επόμενης δεν θα ησυχάσουμε με όλο αυτό. Ξέρετε, ένα από τα σημεία αγωνίας είναι και των νοικοκυρών. Να βγάλω τα ρούχα έξω για να στεγνώσουν. Για να δούμε το δελτίο καιρού. Τι έχει σήμερα. Τις καταλαβαίνω. Τώρα, σε ό,τι αφορά αυτά που έχουμε σημειώσει να πούμε, είπαμε, είναι πάρα πολλά. Να δούμε τι θα προλάβουμε, τουλάχιστον στο πρώτο κομμάτι. Τώρα, για τον πόλεμο εκεί στη Μέση Ανατολή, είναι μια στο καρφί και μια στο πέταλο. Μια λες ότι είμαστε κοντά, την άλλη έχουμε πάλι επεισόδια και φεύγουμε από το στόχο. Τώρα είμαστε στο δεύτερο κομμάτι. Γιατί είχαμε επιθέσεις. Ξεκίνησαν οι επιθέσεις από τους Ισραηλινούς. Απάντησαν οι Ιράνοι. Έτσι πάει. Και στη μέση είναι οι Αμερικάνοι που δεν θέλουν να έχουν κλιμάκωση, γιατί πιστεύουν, αυτό τουλάχιστον λέει ο πρόεδρος Τραμπ, ότι είναι κοντά στην λύση, κοντά στην συμφωνία. Μέσα σε Σαββατοκύριακο δεν έλεγε ότι μπορούμε να έχουμε συμφωνία. Πέρασε. Και πόσα άλλα έχει πει. Όπως και να έχει όμως, είναι ξεκάθαρο ότι καμία από τις δύο πλευρές δεν είναι διατεθειμένη να κάνει σοβαρά βήματα πίσω, γιατί καμία από τις δύο πλευρές, δηλαδή η μία πλευρά είναι Αμερικάνοι, Ισραηλινοί και η άλλη Ιρανοί, δεν θεωρεί ότι δεν έχει ακόμα να δώσει σε αυτόν τον πόλεμο. Οι Ιρανοί απαντούν όπως και όσο μπορούν.

για το τι θα γίνει στην πορεία, δεν γνωρίζω. Δεν βάζω καθόλου το χέρι μου στη φωτιά. Δεν ξέρω πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Αλλά ναι, δείχνουν ότι δεν είμαστε κοντά. Αν και είχαμε αισιοδοξία, όπως όλοι έλεγαν ότι ναι, τα πράγματα είναι διαφορετικά. Όπως διαφορετικά είναι τα πράγματα και από την άλλη πλευρά, στην άλλη φωτιά, στον άλλο πόλεμο, στην Ουκρανία. Λέγαμε ότι ναι, μπορεί να καθίσει στο ίδιο τραπέζι. Αλλά ο Βλαδίμηρος απαξίωσε καν, λέει. Την έριξα μια ματιά αυτή την επιστολή που μου έστειλε ο Ζελένσκι. Δεν της έδωσα και μεγάλη σημασία. Τι λες, βρε, Βλαδίμηρε. Και εδώ ισχύει ό,τι ίσχυε και σας είπαμε ότι ισχύει και στη Μέση Ανατολή. Καμία από τις δύο πλευρές δεν είναι διατεθειμένη να κάνει παραχωρήσει.

γιατί θεωρεί ότι έχει να δώσει πολλά. Και βεβαίως το αξίωμα για το συγκεκριμένο πόλεμο, Ρωσία-Ουκρανία, είναι ότι η Ρωσία δεν μπορεί να κερδίσει και η Ουκρανία δεν μπορεί να χάσει. Γι' αυτό και είμαστε στον πέμπτο χρόνο αυτής της τραγωδίας. Κλείνοντας, ναι, θέλω να το κάνω και αυτό μια αναφορά, γιατί ισχύει στην περίπτωση της Ουκρανίας. Η Ρωσία είχε κεφάλαια στο εξωτερικό δικά της, σε τράπεζες του εξωτερικού της Ρωσίας, έτσι, σε διεθνείς τράπεζες. Όλα πάγωσαν, και όχι μόνο πάγωσαν αυτά τα ποσά, τα τεράστια, αλλά ένα μεγάλο ποσοστό από αυτά, από πολλές χώρες, όχι όμως το Βέλγιο, γιατί το Βέλγιο αντιδρά, σε άλλες χώρες, για παράδειγμα στη Μεγάλη Βρετανία, πήγαν για να βοηθήσουν και να βοηθούν τους Ουκρανούς, στην άλλη πλευρά. Το ίδιο συζητιέται και για τα κεφάλαια που έχει το Ιράν στο εξωτερικό και κυρίως στις χώρες της εκεί του Περσικού, αλλά και όχι μόνο. Είναι πολλά τα δισεκατομμύρια που είναι κατατεθειμένα εκεί από το Ιράν και τώρα ο λόγος είναι έχουν καταστρέψει υποδομές των χωρών εκεί στον κόλπο, θα τα πληρώσουν οι ίδιοι. Κάπως έτσι πάει. Τώρα, ερχόμαστε στα δικά μας. Ναι, η περίοδος της ηρεμίας με τους Τούρκους έχει τελειώσει. Έχουμε και αερομαχίες στο Αιγαίο, έχουμε και αυτές τις εξυπνάδες με πολιτικά αεροσκάφη, τα οποία γνώριζαν ότι είναι πολιτικά οι Τούρκοι και πλησίαζαν την Κύπρο, όπου ένα ήταν του Υπουργού Άμυνας του Δέντια, κάποιο άλλο ήταν του Υπουργού Άμυνας της Ολλανδίας, κάποιο άλλο της Γαλλίας του Υπουργού Αμήνης, πήγαιναν στην Κύπρο για μια σύνοδο των Υπουργών Αμήνης, άρχισαν τις παρεμβολές, σήκωσαν και F-16, αλλά δεν ήταν κοντά, λέει, σε αυτά τα αεροσκάφη, τα παρακολουθούσαν. Να, μαγκές και εδώ και εξυπνάδες εκ του ασφαλούς. Αλλά δείγμα και αυτό ότι έχει αλλάξει το κλίμα. Σε ό,τι αφορά αυτόν τον 37χρονο Παλαιστίνιο, γλιτώσαμε μία φορά από τους Ουκρανούς και αυτόν τον ντρόουν. Ζήτησαν συγγνώμη, λέει, επίσημα από την χώρα. Εγώ ξέρω, πριν πάμε στον Παλαιστίνιο, εγώ ξέρω ότι ζητά συγγνώμη για κάτι που έκανες κατά λάθος, κάτι που ήταν, δεν ήταν θελημένο. Εδώ δεν ήταν προγραμματισμένο να πάει εκεί κάπου στην Κεφαλονιά να κρυφτεί και να βγει στην ανοιχτή θάλασσα να χτυπήσει ρώσικο στόχο. Γιατί ήταν κάπου απόμερα και αυτό το ντρόουν και το βρήκε ένας ψαράς. Η υποκρισία με κεφαλαία γράμματα. Αλλά και τι να πεις από την άλλη πλευρά. Πώς αλλιώς να αντιδράσεις. Να σκληρύνεις για παράδειγμα τη θέση σου σε ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση των Ουκρανών. Ή να μην τους υποστηρίζεις με πολεμικό υλικό. Για να πάρουν το μήνυμα. Και το καλό είναι, σε αυτή την ανακοίνωση συγγνώμης των Ουκρανών, είπαν ότι για όλα αυτά είναι οι Ρώσοι. Ωραίο, πολύ ωραίο. Εξύπνο και βολικό. Τώρα πάμε στον Παλαιστίνιο. Γλιτώσαμε λοιπόν από αυτό τον ντρόουν των Ουκρανών. Γλιτώσαμε και από μια βομβιστική επίθεση των Παλαιστινίων σε κάποιο προφανώς στόχο Ισραηλινών συμφερόντων. Λένε για ένα κουραζιερόπλιο που θα πλησίαζε στην Κρήτη τις επόμενες μέρες. Γλιτώσαμε δεύτερη. Δεν ξέρω πώς θα γλιτώνουμε συνέχεια. Το θέμα είναι να μην γίνει το κακό. Όλα αυτά βεβαίως ήταν αποτέλεσμα των υπηρεσιών ασφαλείας, κυρίως των Ισραηλινών. Ειδοποίησαν και τους Κύπριους, ειδοποίησαν και τις ελληνικές αρχές, βεβαίως και οι Αμερικάνοι. Και τον έπιασαν αυτόν τον τύπο, 37χρονος, έχει αιτηθεί άσυλο. Έμενε η βάση του στην Αθήνα, πήγαινε για σεζόν, δούλευε σεζόν στην Κρήτη, ως ηλεκτρολόγος. Και μετά από μια 12 ώρη, λέει, ανακρισούλα,

παραδέχτηκε ότι ήταν μέλος της Χαμάς, ότι έχει εκπαιδευτεί στη Μαλαισία, ότι γνωρίζει πώς να κατασκευάζει βόμβες και ότι είναι στρατιώτης, λέει, της Χαμάς. Το έκανε για τη χώρα του. Αν το κάνεις για τη χώρα σου, να το πας στη χώρα σου να τα κάνεις και να μην εμπλέκεις άλλες χώρες, λέω εγώ. Εδώ, με αφορμή αυτό το περιστατικό, μάθαμε και το ιδιαίτερο καθεστώς πολιτικού ασύλου στους Παλαιστίνιους, γιατί οι άνθρωποι αυτοί θεωρούνται απάτριδες, δεν έχουν πατρίδα. Στην ουσία δεν υπάρχει. Τώρα η Παλαιστινιακή αρχή δεν είναι κάτι το οποίο έχει διεθνή υπόσταση. Άρα είναι πιο εύκολα τα πράγματα για αυτούς να πάρουν σε οποιαδήποτε χώρα θέλουν άσυλο. Το ίδιο συμβαίνει και στην χώρα μας. Πριν πάμε στα δικά μας, ναι, θέλω να κάνω και ένα σχόλιο για τον ΣΥΡΙΖΑ. Το μπάλε ποτέ κρατέο ΣΥΡΙΖΑ, που κυριαρχούσε από τις αρχές της δεκαετίας 2010 και έφτασε τον Ιανουάριο του 2015 να πάρει την κυβέρνηση. Με αυτά που έγιναν στην πολιτική γραμματεία, στην ουσία υπογράφηκε η διάλυση του κόμματος. Τι συμφωνήθηκε εκεί από την πλειοψηφία? Οι μεν λένε ευρύτατη πλειοψηφία, οι άλλοι λένε όχι και τόσο ευρύτατη, η συχνή. Αυτό που αποφασίστηκε είναι στην ουσία να πορευθούν δίπλα στον Τσίπρα. Και αυτό, όπως είπε ο Πολάκης, ο Πολής Πολάκης, είναι μια παγκόσμια πρωτοτυπία στα πολιτικά χρονικά. Ένα κόμμα να λέει στον κόσμο ή και τα μέλη του να μην στηρίξουν το ίδιο το κόμμα, να παραστηρίξουν ένα άλλο κόμμα. Είναι η χώρα των θαυμάτων στη χώρα μας. Είναι η χώρα μας, των θυμοθανάτων, η χώρα μας, και βεβαίως το αποδεικνύει συνεχώς. Αυτό στην ουσία αποφασίστηκε. Ο ΣΥΡΙΖΑ να στηρίξει ένα άλλο κόμμα, που είναι του πρώην Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος παραιτήθηκε γιατί δεν εκφραζόταν μέσα από αυτό το κόμμα, γιατί δεν ήθελε πολλούς από αυτούς που είναι πρωταγωνιστές μέσα σε αυτό το κόμμα. Και τώρα τι θα γίνει, προσέξτε. Ο Τσίπρας το έχει ξεκαθαρίσει ότι θα τους πάρει αυτούς που θέλει, όχι όμως όλους. Και τώρα τι θα γίνει στην πορεία των πραγμάτων μέχρι και τις εκλογές? Θα πάρει αυτούς που θέλει και βεβαίως ψήφισαν για να στηρίξει ο ΣΥΡΙΖΑ την Ελλάς. Θα υπάρχουν όμως και κάποιοι που υποστήριξαν να γίνει αυτή η να πάρθει αυτή η πρωτοφανής απόφαση, αλλά να μην τους πάρει. Δικαίωμά του είναι. Αυτοί που θα μείνουν στο κόμμα που δεν ήθελε, μάλλον που ήθελαν να συνεργαστεί με τον Τσίπρα, και θα γίνει ένα μαλευράσε στο ΣΥΡΙΖΑ. Να πούμε επίσης ότι αυτοί που έτσι αντιτίθενται, και είναι και αρκετοί, είναι η μειοψηφία, παραμένουν στο κόμμα και θα παραμείνουν μέχρι οι υπόλοιποι, αυτή είναι η πορεία των πραγμάτων, αυτοί που λένε ναι, να κάνουν τη μεταγραφή. Και άρα αυτοί που λένε όχι, να γίνουν η πλειοψηφία. Να πάρουν τα κλειδιά του κόμματος και να συνεχίσουν αυτόβουλα. Κάπως έτσι θα είναι τα πράγματα. Και προσέξτε επίσης η συνεργασία, η συνέχεια. Δεν θα είναι μια καλή σχέση ανάμεσα στους δύο, τον ΣΥΡΙΖΑ των μειοψηφούντων αυτή τη στιγμή. Θα είναι μια σχέση που θα είναι σε γειτονικά οικόπεδα, και άρα όπου υπάρχει γειτνίαση θα υπάρχει και ένταση. Θα το δούμε αυτό. Και όλα αυτά στην πορεία από τις εκλογές, που παρά το γεγονός ότι ο Μητσοτάκης λέει ότι θα γίνουν στην ώρα τους, όλο και περισσότεροι συγκλίνουν στην άποψη ότι το φθινόπωρο, κάποια στιγμή, Οκτώβριος, Νοέμβριος, θα έρθει η ώρα της κάλπης.

Πάμε τώρα στα δικά μας. Έχουμε ένα δεκάλεπτο. Όχι πως δεν θα τα πούμε όλα, έτσι, το τονίζω. Αλλά θα τα πούμε στην πορεία της εκπομπής. Τώρα σε αυτό το πρώτο κομμάτι θα πούμε όσα προλαβαίνουμε. Θα ξεκινήσουμε φυσικά από το τέλος της προηγούμενης εβδομάδας. Θα ξεκινήσουμε από τη Λευκή Νύχτα, την Παρασκευή το βράδυ, στο κέντρο της πόλης της Καβάλας. Αυτή τη μεγάλη γιορτή της αγοράς, σε αυτή τη μεγάλη γιορτή συμμετείχε για ακόμα μια φορά πάρα μα πάρα πολλής κόσμος. Είναι δείγμα αυτό. Και αυτή την επισήμανση την κάνουμε κάθε χρόνο, αλλά είναι σημαντική. Είναι δείγμα του πόσο έχει ανάγκη ο Καβαλιώτης, κυρίως ο Καβαλιώτης, να βγει έξω, να διασκεδάσει, να δει κάτι διαφορετικό. Και όντως αυτό που συμβαίνει στη Λευκή Νύχτα είναι διαφορετικό από τα γνωστά, από τα τετριμένα. Ακόμα και να μην συμμετέχει, για παράδειγμα, να μην καταναλώσει, να μην πάει σε εμπορικά καταστήματα, να μην πάει σε καταστήματα εστίασης. Ακόμα και μια βόλτα εκεί στην πλατεία, στην οδό Ομονίας, στους πεζόδρομους, στο κέντρο της πόλης. Ήταν κάτι διαφορετικό. Και κάθε φορά λέμε και ξαναλέμε ότι ήταν μια πετυχημένη, και αυτή τη φορά ήταν μια πετυχημένη διοργάνωση. Εννοείται πως υπάρχει κριτική. Ξέρετε, πολλές φορές, χωρίς να συμμετέχω, ακούω και διάφορες κουβέντες και διάφορες συγκρίσεις. Εμείς εδώ, λέει, στην Καβάλα φέραμε τον Πασχάλη, ο οποίος με το κέφι του ανέβασε πάρα πολύ κόσμο στην πλατεία. Η άλλη, λέει, στην Ελευθερούπολη, να τώρα η Λευκή Νύχτα στην Ελευθερούπολη που θα γίνει μέσα στο καλοκαίρι, ανακοινώθηκε ότι θα είναι η συναυλία της Παπαρίζου. Γιατί δεν φέρουμε ένα μεγάλο όνομα. Όλα ξεκινούν και κλείνουν στα οικονομικά. Αυτή είναι η απάντηση. Τίποτα άλλο. Όπως και να έχει όμως, και στο κέντρο της πόλης πολλές εκδηλώσεις, στην άκρη εκεί κοντά στα παλιά δικαστήρια, πάλι οι πόντι με το δικό τους γλέντι, δικές τους συναυλίες, κάποια καταστήματα στους πεζόδρομους, πάλι πολλοί κόσμος με μουσική, ξένη, οτιδήποτε άλλο, προσφορές. Υπάρχει γενικά ικανοποίηση. Οι νικητές εντός εισαγωγικών αυτής της κίνησης είναι το αναμενόμενο, τα καταστήματα εστίασης γέμισαν. Τα εμπορικά είχαν κίνηση. Δεν το συζητάμε, ήταν κάτι διαφορετικό. Αυτό είναι η ουσία της Λευκής Νύχτας. Το διαφορετικό που κατεβάζει κόσμο στο κέντρο. Και έχεις αυτή τη διάθεση να καταναλώσεις. Και ξέρετε, ευκαιρία για βόλτα, ευκαιρία για φωτογράφηση σε ό,τι αφορά τους αιρετούς και επόμενους υποψηφίους, είτε στις βουλευτικές είτε στις αυτοδιοικητικές εκλογές. Είναι κάτι που το περιμένουμε. Ή ακόμα και εκπρόσωποι του εμπορικού κόσμου της Καβάλας. Με λίγα λόγια, και αυτή τη φορά ήταν μια πετυχημένη δράση. Γεροί να είμαστε, το λέμε επίσης κάθε φορά, κάθε χρόνο, να το δούμε και να το ζήσουμε και την επόμενη χρονιά, το 27. Τώρα αλλάζουμε θέμα. Αλλάζουμε θέμα και πάμε στην Καλαμίτσα. Εκεί όπου με πρωτοβουλία την ακτή της Καλαμίτσας, έτσι. Εκεί λοιπόν με πρωτοβουλία του συλλόγου, του πολύ δραστηρίου συλλόγου Κυπούπολης Καλαμίτσας, σύλλογοι

Και άλλοι ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα, πήγαν και έκαναν μια εθελοντική δράση καθαρισμού της παραλίας. Εκατοντάδες πήραν μέρος σε αυτή τη δράση να καθαρίσουν. Και αυτό είναι σημαντικό, γιατί όλοι αντιλαμβάνονται και δείχνουν ότι η Καλαμίτσα είναι υπόθεση όλων. Αυτό το ιδιαίτερο που υπήρχε ήταν οι δηλώσεις του Δημάρχου, του Θόδωρου Μουριάδη. Είπε λοιπόν ότι από αύριο Τρίτη, μεθαύριο Τετάρτη και την Πέμπτη, δηλαδή από τις 9 έως και τις 11 Ιουνίου, θα γίνουν εργασίες από τον Δήμο αποκατάστασης των ζημιών που είχαμε από εκείνο το νοτιά το σοβαρό σε αρχές του Απριλίου, αλλά και άλλες έτσι, εργασίες, όπως για παράδειγμα κάθε χρόνο συμβαίνει αυτό, το στρώσιμο της άμμου, τοποθέτηση εξοπλισμού, καλοπισμού της παραλίας. Και αυτό είναι σημαντικό, γιατί όλοι αντιλαμβάνονται και δείχνουν ότι η Καλαμίτσα είναι υπόθεση όλων. Αυτό το ιδιαίτερο που υπήρχε ήταν οι δηλώσεις του Δημάρχου, του Θόδωρου Μουριάδη. Είπε λοιπόν ότι από αύριο Τρίτη, μεθαύριο Τετάρτη και την Πέμπτη, δηλαδή από τις 9 έως και τις 11 Ιουνίου, θα γίνουν εργασίες από τον Δήμο αποκατάστασης των ζημιών που είχαμε από εκείνο το νοτιά το σοβαρό σε αρχές του Απριλίου, αλλά και άλλες έτσι, εργασίες, όπως συμβαίνει αυτό, το στρώσιμο της άμμου, τοποθέτηση εξοπλισμού, καλοπισμού της παραλίας, όχι όλης της παραλίας. Η παραλία είναι τώρα τεμαχισμένη, προσέξτε, είναι ουσιαστικά, θα είναι νομικά σε δύο κομμάτια, αλλά στην ουσία είναι τρία κομμάτια. Τεμαχισμένη στα τρία δηλαδή. Και τι εννοώ? Ένα είναι το κομμάτι του Δήμου Καβάλας, ένα άλλο είναι της ΕΤΑΔ, το οποίο είναι και από τη μία και από την άλλη πλευρά του κομματιού του Δήμου Καβάλας. Δηλαδή το ΜΟ κάτω στη γωνία, στη στροφή λίγο πριν φύγει, δηλαδή για να πας στον Πάτη, είναι και αυτό του ΣΕΤΑΔ, όπου είναι εγκαταλελειμμένο. Είναι μια δύσκολη εξίσωση που θέλει να, και πρέπει να, όμως να λύσει η ΕΤΑΔ εκεί. Μετά ακολουθεί το κομμάτι του Δήμου και μετά είναι το κομμάτι της ΕΤΑΔ. Και στο τέλος είναι βεβαίως και κάποιες έτσι, εγκαταστάσεις που έχουν παραχωρηθεί και στο, ή θα παραχωρηθούν και φέτος στο ξενοδοχείο, το Λούσι. Δηλαδή θα υπάρχει μια σχήμια, θα υπάρχει ένας ευπρεπισμός και μια έτσι, δραστηριότητα πιο δίπλα για την ΕΤΑΔ, και θα είναι όλες οι φάσεις της Καλαμίτσας στη διάθεση των λουωμένων. Αυτή θα είναι η εικόνα. Στην απάντηση, στην ερώτηση, συγγνώμη, γιατί όλα αυτά δεν έγιναν νωρίτερα και τώρα που ο κόσμος σιγά σιγά πάει στην παραλία, θα κλείσει η παραλία για τρεις μέρες, για την Καλαμίτσα μιλάω. Η απάντηση είναι ότι έχουμε γνωστούς μη εξαιρεταίους καβαλιώτες που υποτίθεται ενδιαφέρονται για το κοινό καλό, έχουν και δημοσιολόγο, οι οποίοι κάθε φορά χρησιμοποιούν ένδικα μέσα, βάζουν και την αστυνομία, για να μας πούν αυτό που ήδη γνωρίζουμε και να υπενθυμίσουν ότι δεν πρέπει να μπαίνει ο Δήμος σε, ναι, αυτή τη φορά εδώ ισχύει ακριβώς, σε ξένα χωράφια. Γιατί νομικά ακόμα η Καλαμίτσα είναι ξένο χωράφι. Αλλά και τι να κάνουμε δηλαδή, να την παρατήσουμε στο έλεος του Θεού όπως ήταν παρατημένη όλα αυτά τα χρόνια? Κάθε φορά ο Δήμος της Καβάλας, ναι, στην ουσία αγγίζει τα όρια του νόμου. Αλλά είναι απαραίτητο, γιατί η ΕΤΑΔ δεν ιδρώνει το αυτή της για όλα αυτά.
ή αν θέλετε οι δρόνοι, αλλά μόνο στα πάνω-πάνω. Συνεπώς, φαίνεται ο Δήμος πήρε απόφαση, θα μπει. Και είμαστε εν αναμονή της υπογραφής της σύμβασης, γιατί μαθαίνουμε ότι πάει από τη μία πλευρά στην άλλη. Να έρθει να συμπληρώσει μία ο ένας κάτι, να απαντήσει ο άλλος, είναι στη διαπραγμάτευση την έμεση. Να τελειώνουμε, παιδιά, να τελειώνουμε.

Πάμε λίγο στο αστυνομικό δελτίο. Γιατί είχαμε μέσα στο Σαββατοκύριακο δύο διαφορετικά περιστατικά που οδήγησαν σε συλλήψεις. Η πρώτη υπόθεση αφορά παράβαση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου, λέει, όπου συνελήφθη ένας ημεδαπός οδηγός, ο οποίος εντοπίστηκε να οδηγεί γιοταχή φορτηγό. Το οδηγούσε το φορτηγό υπό την επίρρεια ινοπνεύματος. Τα συγχαρητήριά μας. Επίσης, στο Παγκαίο, σε ένα χωριό του Παγκαίου, συνελήφθη ένας άλλος οδηγός που οδηγούσε αυτοκίνητο και στον έλεγχο που του έγινε βρέθηκε μικροποσότητα κατέργασης κάναβης. Επίσης, να πούμε ότι χθες είχαμε και ένα περιστατικό ανατροχαίο εκεί στον Άγιο Σύλλα. Σύγκρουση ενός οχήματος αυτοκινήτου με μια μοτοσικλέτα και έναν τραυματισμό. Προφανώς ο τραυματισμός αφορά τον οδηγό της μοτοσικλέτας.

0: Το μουσικό φεστιβάλ Φαναριού Ροδόπης επιστρέφει. Παρασκευή 26 Ιουνίου, Άλκες της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Καλοκαίρι 2026. Δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες συναντιούνται για πρώτη φορά σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, αλήθεια και αγαπημένα μεγάλα τραγούδια. Άλκες της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Ένα το Φανάρι Φέστιβαλ, 26 με 28 Ιουνίου, στην παραλία Φαναρίου Ροδόπης. Προπόληση εισιτηρίων, Κομωτινή, Δημοκρίτιο Βιβλιοπωλείο και γραφεία Δεκεπάκ. Φανάρι, Chris Store και Express Market. Ξάνθη, Στούντιο Ιταλός και Ελμίμη Αγορά. Αλεξανδρούπολη, Βιβλιοπωλείο Βαταμίδη. Καβάλα, Alex Piercer Tattoo. Ηλεκτρονικά, ticketservices.gr.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
2: 8 χρόνια στο Coffee & More μένουμε σταθεροί στις αξίες μας. Ποιοτικός καφές, γεύση που ξεχωρίζει και εξυπηρέτηση όπως ακριβώς την αξίζετε. Σωστή, γρήγορη, ανθρώπινη. Η προτίμησή σας όλα αυτά τα χρόνια είναι για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Συνεχίζουμε με ποικιλία σε πρωινά, σάντουιτς, γιαούρτια και σαλάτες για όλα τα γούστα και όλες τις ώρες. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και υποσχόμαστε να είμαστε πάντα εκεί. Με τον καφέ και τα ροφήματα που αγαπάτε και τη φροντίδα που αξίζετε. Coffee & More. Η αγαπημένη σας γωνία στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317-300. Όλα με την υπογραφή της Distretto.
3: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Δράκη.
1: Αλφα 88,6.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Πάμε τώρα να συναντήσουμε στο τηλέφωνο τον πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Κηπούπολης Καλαμίτσας της Καβάλας, τον κύριο Μωυσίδη, τον Νίκο Μωυσίδη. Καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα, κύριε Μωυσίδη.
1: Καλημέρα και καλή εβδομάδα, κύριε Ιωάννου. Καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, χθες έγινε μια πολύ επιτυχημένη δράση στην Καλαμίτσα, με κόσμο αρκετό που ενδιαφέρεται για την ακτή. Ήταν η δράση του καθαρισμού εκεί. Είναι το πρώτο βήμα για να δούμε αλλαγές στην περιοχή. Τι λέτε?
1: Όπως φάνηκε και από τη χθεσινή μέρα, 200 και πλέον δημότες, 22-23 σύλλογοι από την Καβάλα, συμμετείχαν στον καθαρισμό της παραλίας. Πραγματικά είναι κάτι και συμβολικό και ουσιώδης, το οποίο γίνεται κάθε χρόνο από το σύλλογό μας. Είναι ουσιώδης γιατί πραγματικά βρίσκουμε πάρα πολλά αντικείμενα περίεργα, βρώμικα, βρήκαμε κουφώματα, βρήκαμε καρέκλες.
0: Κουφώματα στην παραλία, στην Καλαμίτσα, κουφώματα?
1: Φυσικά, μέχρι και, εντάξει, είναι και λίγο αποκρουστικό το θέμα, αλλά μέχρι και εσώρουχα.
0: Χριστέ, μάλιστα.
1: Όπως και να έχει, είναι μια δράση η οποία γίνεται κάθε χρόνο και πραγματικά βοηθάει στο να μπορέσουμε να δούμε καλύτερη την παραλία. Mm-hmm. Έχει όμως και συμβολικό χαρακτήρα. Δείχνει ότι όλοι μαζί, σύσσωμοι οι καβάλα, οι καβαλιώτες, οι σύλλογοι, ενδιαφέρονται για αυτή την παραλία. Και ίσως αυτό είναι και ένα μέτρο πίεσης προς τους αρμόδιους, ώστε να δίνουν την κατάσταση λίγο πιο σοβαρά, θα έλεγα, και να μπορέσουν να κάνουν τις απαραίτητες ενέργειες για να διορθωθεί. Όπως mm-hmm. είδαμε και του αποτελέσματος.
0: Ναι. Θα πάμε λίγο σε αυτό. Θέλω να μείνουμε πρώτα στη δράση και μετά να συνεχίσουμε στο αυτό που ενδιαφέρει. Ναι. Να πούμε τώρα πλέον, σε αυτό το κομμάτι της καθαριότητας είμαστε εντάξει. Άρα περιμένουμε τα επόμενα βήματα, όπως είπε και ο Δήμαρχος, να γίνουν τρεις μέρες εργασίες. Προφανώς μέσα σε αυτό το τριήμερο θα γίνει και το στρώσιμο της παραλίας, όπως συμβαίνει κάθε χρόνο.
1: Ναι, γιατί παρατηρήσαμε και είδαμε και οι ίδιοι με τα μάτια μας ότι από το σημείο από το Βίλα Μερσέντες και μετά δεν υπάρχει στρώση της άμμου. Ακόμα και μπροστά στο Λούσι, πέραν από την πλευρά την οποία χρησιμοποιεί το Λούσι, mm-hmm. μπροστά στο Βίλα Μερσέντες η άποψη είναι, τι να το πω, έχει βουναλάκια, έχει δημιουργηθεί ένα μεγάλο κενό από την περιοχή που βγαίνουν τα όμβρια ύδατα στη θάλασσα.
0: Ναι.
1: Γενικά δεν είναι η ιδανική κατάσταση. Είναι από τις χειρότερες εμφανίσεις που έχει κάνει καλοκαιρινή σεζόν η Καλαμίτσα τα τελευταία χρόνια.
0: Mm-hmm. Και άρα λοιπόν μπαίνει ο Δήμος και στην ερώτηση, γιατί το κάναμε και σχόλιο πριν, στην ερώτηση γιατί δεν έχει συμβεί αυτό, η απάντηση είναι ότι υπάρχουν και κάποιοι καλοθελητές, καβαλιώτες δυστυχώς, που δεν κινούνται ακόμα και ένδικα, πηγαίνουν και στην αστυνομία, γιατί νομικά ακόμα η Καλαμίτσα δεν ανήκει στο Δήμο Καβάλας και λένε μην μπαίνουμε σε άλλα χωράφια. Δεν θέλουν προφανώς το καλό. Εσείς πώς θα σχολιάζετε αυτό, κύριε Μωυσίδη?
1: Καταρχήν να πούμε ότι οι παραλίες, γενικά δηλαδή η φροντίδα των παραλίων, από όσο γνωρίζω τουλάχιστον, γίνεται κάθε χρόνο από το Δήμο.
0: Mm-hmm.
1: Δεν είναι κάτι καινούριο, είναι κάτι το οποίο το ζούμε κάθε χρόνο και σε όλες τις παραλίες. Τώρα φέτος γιατί παραμελήθηκε η Καλαμίτσα δεν το γνωρίζω. Και δεν νομίζω ότι παίζει ρόλο και η καταγγελία. Το να καθαρίσεις όμως την περιοχή η οποία βρίσκεται πάνω από την παραλία, πάλι νομίζω ότι δεν χρειάζεται κάποια ειδική άδεια. Δηλαδή δεν πιστεύω ότι υπάρχει άδεια για καθαρισμό, έστω και αν είναι περιουσία αλλού. Το να γίνουν βαριά έργα και βαριές συντηρήσεις, σίγουρα θέλει κάποια οικοδομική άδεια, αλλιώς δεν μπορεί να προχωρήσει.
0: Εντάξει, είναι ίσως άλλο κάτι τέτοιο αυτό. Για το στρώσιμο, για παράδειγμα, τη άμμου. Αυτό αναφέρθηκε.
1: Για το στρώσιμο τη άμμου. Δεν είναι μόνο το στρώσιμο τη άμμου. Για το στρώσιμο τη άμμου. Για ένα τυπικό καθαρισμό τουλάχιστον τη τουαλέτα τη οποία υπάρχει. Ή για να καθαρίσουμε λίγο τι σωληνώσει από τι ντουζιέρε, να μπορέσει να τρέχει το νερό και να μην λιμιάζει. Ναι. Το να καθαρίσουμε τα χώματα, τι βρωμιέ και τα μπάζα από τα μπάζα, μην φανταστείτε ότι είναι μεγάλα αγκώδη, μιλάμε για πετρούλες μπροστά από τα αποδυτήρια. Αυτά είναι καθαρισμός. Θέλω να πιστεύω ότι οποιοδήποτε λογικός άνθρωπος μπορεί να σκεφτεί ότι ο καθαρισμός δεν χρειάζεται δική άδεια. Φέτος δεν έγινε ούτε ο καθαρισμός σωστά.
0: Ναι. Και ας ελπίσουμε σε αυτό το τριήμερο που ξεκινάει από αύριο τα πράγματα να αλλάξουν και στο τέλος της εβδομάδας τουλάχιστον

0: να βελτιωθεί η εικόνα της Καλαμίτσας, όπως είπατε και εσείς, είναι πολύ άσχημη αυτή τη στιγμή.
1: Και εγώ το ελπίζω και εμείς το ελπίζουμε ότι θα διορθωθεί η κατάσταση. Το βασικό πρόβλημα είναι ότι δεν έχουμε πάρει ακόμα την υπογραφή από την ΕΤΑΛ.
0: Ναι. Με τα συμβόλαια πηγαίνουν και έρχονται από ό,τι μαθαίνω και υπάρχει μια διαπραγμάτευση.
1: Εγώ θα προτείνω ότι ήρθε η ημέρα, φτάσαμε Ιούνιο, η σεζόν έχει ξεκινήσει. Αν μη τι άλλο, θα πρέπει οι βουλευτές, όλοι οι βουλευτές της Καβάλας μαζί με τον κύριο Δήμαρχο, θα πρέπει να πάνε άμεσα χθες κάτω στην ΕΤΑΔ και να ζητήσουν αυτό το χαρτί ώστε να λυθεί το θέμα.
0: Σίγουρα. Βεβαίως δεν είναι και στο θέμα. Εμείς πιέζουμε και εσείς πιέσατε ακόμα περισσότερο. Μαζέψατε και υπογραφές και καλά κάνατε. Εγώ θέλω να σταθώ πριν πάμε τώρα στα υπόλοιπα, στο γεγονός ότι 200 άτομα που ήταν από πολιτιστικούς συλλόγους από όλη την Καβάλα, που δείχνει ότι το ενδιαφέρον για την Καλαμίτσα δεν είναι μόνο των γειτονικών εκεί περιοχών, Καλαμίτσα, Κηπούπολη ή οπουδήποτε άλλο, είναι από όλη την πόλη της Καβάλας, γιατί όλη η πόλη της Καβάλας πηγαίνει εκεί. Θέλει να έχει μια ελεύθερη παραλία και να έχει και κάποιες υποδομές προκειμένου να περάσει και καλά, τέλος πάντων, σε αυτή την επίσκεψη στη θάλασσα.
1: Με κοιτάξτε, κύριε Άρνου, είναι ένα πρόβλημα το οποίο είναι εμφανές πλέον. Δηλαδή, συζητάμε εδώ και 10 χρόνια τουλάχιστον για την κατάργεια της Καλαμίτσας και ότι υπάρχουν προβλήματα. Ότι υπάρχουν επικινδυνότητες, υπάρχουν θέματα ασφαλείας. Τα βλέπει πλέον ο κόσμος. Δεν είναι μόνο οι σύλλογοι και οι απλοί δημότες σε όλη την Καβάλα τα βλέπουν και αυτό και μαζεύτηκαν τόσες υπογραφές μέσα σε 2 μήνες.
0: Mm-hmm.
1: Το πρόβλημα είναι πλέον εμφανές, είναι γνώριμο, αλλά δεν βλέπουμε κάτι να αλλάζει. Δηλαδή, πραγματικά στεναχωριόμαστε. Γιατί δεν έχει αλλάξει κάτι σε αυτά τα 10 χρόνια.
0: Ναι.
1: Από υποσχέσεις και από λόγια από όλους, τα ακούσαμε όλα αυτά τα χρόνια, τα έχετε ακούσει όλοι. Το θέμα είναι ότι κάτι ουσιαστικό δεν έχει γίνει. Πραγματικά γι' αυτό ο κόσμος ίσως ανησυχεί και αντιδράει. Και μαζεύτηκαν 200 άτομα, που δεν είναι μικρός αριθμός, 200 άτομα και εθελοντές. Δεν ξέρω αν έχει ξαναγίνει τέτοια δράση στην περιοχή μας σίγουρα, όχι γενικά στην Καβάλα.
0: Και άλλες φορές έχετε κάνει δράση καθαρισμού. Είχαμε και τόση συμμετοχή τα προηγούμενα χρόνια, εννοώ.
1: Ποτέ.
0: Φέτος
1: δηλαδή
0: η πρώτη φορά τόσος κόσμος. Μάλιστα.
1: Ναι. Από το 2017, σαν σύλλογος που ξεκινήσαμε, που τουλάχιστον εγώ που συμμετείχα στον καθαρισμό, ήταν το συμβούλιο, ήταν κάποιοι κάτοικοι. Στην αρχή ξεκινήσαμε δειλά-δειλά με 20, 30, 40 άτομα. Στη συνέχεια συνεργαστήκαμε από το 20 και μετά 21 με το 18ο Δημοτικό Σχολείο που ερχόντουσαν παιδιά της 6ης Δημοτικού και καθαρίζαν την παραλία μαζί με εμάς. Και πέρσι είχαμε γύρω στα 100 άτομα με τους συλλόγους, φέτος είμαστε 200.
0: Mm. Αυτό σημαίνει κλιμάκωση και βελτίωση της εικόνας, βεβαίως. Και ενδιαφέρον.
1: Μακάρι να είναι καλύτερη η κατάσταση του χρόνου και να είμαστε 50, δεν μας πειράζει. Αλλά αν δεν είναι καλύτερη, μπορεί να είμαστε και 8.000.
0: 8.000, καλά το λέτε τον αριθμό. Αυτός δεν είναι τυχαίος που τον είπατε για τον κόσμο που δεν καταλαβαίνει. Είναι 8.000 οι υπογραφές που έχετε συγκεντρώσει για την Καλαμίτσα. Τώρα, κάνετε και κάποιες άλλες δράσεις μέσα στο καλοκαίρι στην Καλαμίτσα. Για παράδειγμα, κάποιους διαγωνισμούς εκεί με τη Στυνάμο. Επίσης και πάνω στην Κηπούπολη, κάποιες δράσεις εκεί, κλείνει ο δρόμος. Όλα αυτά τα προγραμματίζετε μέσα στο καλοκαίρι, έρχονται.
1: Φυσικά, μέσα στον Ιούνιο, τώρα δεν θέλω να πούμε ακριβώς ημερομηνία, θα γίνει η γλυπτική στην Άμμο, μέσα προς τέλη Ιουνίου. Γλυπτική στην Άμμο για μικρούς και μεγάλους, κάτι πολύ ευχάριστο, κάτι διαφορετικό, κάτι το οποίο αν δεν το ζήσεις δεν μπορείς να καταλάβεις πώς είναι να βλέπεις τα παιδιά με τι χαρά κάθονται και προσπαθούν με τον κόπο τους να φτιάξουν πραγματικά πολύ όμορφα έργα. Έχουμε στη συνέχεια ένα party, beach party, το οποίο θα γίνει κάτω στη Καλαμίτσα μέσα στον Ιούλιο. Είναι το καθιερωμένο, ξεκίνησε από πέρσι,
0: ναι.
1: Όπου τέτοια περίοδο περίπου είχε ανακοινωθεί και η έναρξη των υπογραφών για την Καλαμίτσα. Πέρσι είχαμε πάρα πολύ κόσμο, δεν μπορώ να το μετρήσω, δεν υπήρχε είσοδος, δεν υπήρχε τίποτα. Όλη η παραλία το βράδυ είχε γεμίσει από κόσμο. Έχουμε σκοπό φέτος να κάνουμε κάτι ακόμα πιο δυνατό για να το ευχαριστηθεί ο κόσμος. Ελπίζουμε μέχρι τότε να έχουν πέσει και υπογραφές από την ΕΤΑΔ και το Δήμο για να το γιορτάσουμε.
0: Μπορούμε να πούμε κάτι έτσι πιο ιδιαίτερο, τι θα είναι διαφορετικό σε σχέση με πέρσι?
1: Κάτι πιο ιδιαίτερο.
0: Το λέω αυτό γιατί πολλοί κόσμοι συνετήγε και το γνωρίζω και ήταν ικανοποιημένοι, ευχαριστημένοι από αυτή την εμπειρία. Γι' αυτό λέω έτσι να το δώσουμε.
1: Σίγουρα οι παροχές θα είναι πολύ καλύτερες, δηλαδή δεν υπάρχει αναμονή στον κόσμο. Σίγουρα η μουσική θα είναι ακόμα πιο έντονη.
0: Ωραία,
1: και ίσως θα υπάρχει και μια μεγάλη έκπληξη για τον κόσμο, δεν θέλω να το αποκαλύψω ακόμα.
0: Εντάξει.

0: Καλώς.
1: Και τον Αύγουστο, πρωτοθεώς, θα είναι οι καθιερωμένες εκδηλώσεις που κάνουμε. Φέτος θα γίνουν, αυτό θα το πω, γιατί είναι διήμερες εκδηλώσεις, 21-22 Αυγούστου, οι οποίες θα περιλαμβάνουν τα χρώματα και αρώματα. Κλείνει στο Σοφοκλή Βενιζέλου.
0: Mm-hmm. Ο δρόμος της Κυπούπολης, για όσους γνωρίζουν, κεντρικός.
1: Μία μικρή αγορά της γειτονιάς με 17 και πλέον καταστήματα, με τη συνεργασία του Εμπορικού Συλλόγου. Θα γίνει κάτι, πιστεύουμε, καλύτερο τις άλλες χρονιές, κάτι το οποίο θα διαφοροποιηθεί λίγο. Θα αρέσει στον κόσμο, είναι και εκεί μια μεγάλη έκπληξη. Γενικά προσπαθούμε κάθε χρόνο, κάθε δράση που κάνουμε, να την εξελίσσουμε όσο μπορούμε παραπάνω. Δηλαδή να βάζουμε μια μικρή πινελιά, έτσι ώστε ο κόσμος να βλέπει κάτι διαφορετικό.
0: Για μένα, αυτό που θυμίζει, συγγνώμη που σας διακόπτω, αυτό που μετράει περισσότερο είναι η συμμετοχή. Αν υπάρχει συμμετοχή, είναι δείγμα επιτυχίας και είναι κίνητρο για αυτούς που διοργανώνουν να κάνουν όλο και κάτι καλύτερο τα επόμενα χρόνια. Η συμμετοχή, φυσικά, λοιπόν, είναι το κλειδί.
1: Φυσικά, ο κόσμος δείχνει τον δρόμο και δυναμώνουν οι εκδηλώσεις και συνεχίζουν. Αλλά μία εκδήλωση η οποία γίνεται πρώτη, δεύτερη, τρίτη, πέμπτη χρονιά, τέλος πάντων, πέμπτη χρονιά γίνεται και η κριτική και τα χρώματα και αρώματα πάνω στην Κυπούπολη, δείχνει από μόνο του ότι ο κόσμος το θέλει, ο κόσμος το αγκάλισε, το αγαπάει, και φυσικά προσκαλούμε όλο τον κόσμο να έρθει να γνωρίσει αυτές τις νέες δράσεις, να συμμετέχει. Είναι κάτι διαφορετικό, κάτι καλοκαιρινό, κάτι το οποίο δεν το συναντά ίσως ενδεχομένως σε άλλες πόλεις. Να έρθει να συμμετέχει.
0: Βεβαίως. Και αυτή η ποδηλατοδρομία που είχαμε τις προάλλες, κάτι καινούργιο με το μουσείο.
1: Με τα μουσεία, ναι. Ήταν μια πολύ όμορφη δράση με την ποδηλατική μας ομάδα Wishful Win. Κάτι τελείως διαφορετικό, όπως είπατε, το οποίο συμπεριλάβεται τα μουσεία της Καβάλας. Τέσσερα μουσεία ήταν μέσα σε αυτή τη δράση. Υπήρχε ελεύθερη είσοδος για αυτά τα μουσεία. Κάτι που δεν είναι και τόσο εύκολο όσο γνωρίζετε, γιατί αν θα πάτε μια καθημερινή, μια Κυριακή στα μουσεία, θα καταλάβετε ότι οι τιμές είναι αρκετά μεγάλες.
0: Σωστά.
1: Ήταν μια καλή ευκαιρία να γνωριστεί ο κόσμος με τα μουσεία, αλλά ήταν και μια καλή ευκαιρία να κάνει τη βόλτα του για τα παιδιά και τους μεγάλους. Έζησαν ένα παιχνίδι χαμένο θησαυρού στην ουσία. Λύνανε ενίγματα στα μουσεία, βγαίνανε φωτογραφία με το αντικείμενο. Γενικά ήρθαν στο τέλος μετά, κάναμε την εκδήλωση, ένα event με μουσική, με έκθεση ζωγραφικής, έκθεση συγκλητικής, έκθεση φωτογραφίας. Γενικά, κάτι διαφορετικό, κάτι το οποίο θα τους μείνει, και την επόμενη χρονιά πιστεύω από τις 100 συμμετοχές που είχαμε φέτος, περιμένουμε ότι θα είναι διπλάσιες και τριπλάσιες.
0: Ναι, ναι. Πάλι εδώ το ξεκίνημα είναι ενθαρρυντικό, άρα και τα επόμενα χρόνια περιμένουμε κάτι καλύτερο. Ως γενικότερη εικόνα, και έτσι θα κλείσουμε την κουβέντα μας, κύριε Μωυσίδη, είναι επειδή παρακολουθώ όλα αυτά που κάνετε και τα ανεβάζουμε και στο Καβάλα Post, έτσι, και δεν είναι υποχρέωσή μας, θέλουμε να τα δίνουμε στον κόσμο να βλέπει. Διαπιστώνω ότι ειδικά ο σύλλογος, ο συγκεκριμένος, είναι δραστήριο σε όλα τα επίπεδα. Ακόμα και με τις εκδρομές που διοργανώνει και για τα παιδιά και για τους μεγάλους, εξορμήσεις, κινητικότητα μέσα στον χρόνο, και όχι απλά ένας χορός κάθε χρόνο το πανηγύρι και μείναμε εκεί. Υπάρχει ένας προγραμματισμός δράσης, επαναλαμβάνω, σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς.
1: Καταρχήν να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για άλλη μια φορά για τις δημοσιεύσεις που κάνετε. Αν δεν τις κάνετε εσείς δημοσιεύσεις, δεν μπορούσε να μάθει ο κόσμος τις εκδηλώσεις τις οποίες πρόκειται να κάνουμε ή έχουμε κάνει. Πραγματικά σας ευχαριστούμε. Κατά δεύτερον, κοιτάξτε, ο κόσμος, τι να πω, πραγματικά μας δείχνει ένα αγκαλιάσμα, μας δείχνει ότι μας συμπαραστέκεται, μας δείχνει ότι θέλει να συμμετέχει στις εκδηλώσεις μας. Είναι μια μεγάλη περιοχή εκεί που πουλήγει η Καλαμίτσα.
0: Σωστά.
1: Η οποία μπορεί να έχει και 6.000 κατοίκους, αλλά από εκεί και πέρα η συμμετοχή που έχουμε είναι απόλυτη νόμο. Από όλη την Καβάλα, κυριολεκτικά όμως από όλο τον νομό. Στις εκδρομές, οι συμμετοχές μπορεί να είναι από τα γύρω χωριά, ενδεικτικά θα πω από το Κοκκινόχωμα, από Τούζλα ακόμα, έχει τύχει να πάρουμε κόσμο.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, ενδιαφέρεται ο κόσμος, θέλει να έρθει, προσπαθούμε κάθε φορά να δημιουργήσουμε κάτι καινούργιο, κάτι διαφορετικό, νέα πράγματα, ώστε να εντριγκάρουμε τον κόσμο και να θέλει να συμμετέχει. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή τη συμμετοχή του, πραγματικά. Ευχαριστούμε για τη στήριξή του. Το όμορφο είναι να στηρίζουμε όλοι τους συλλόγους. Πραγματικά, επειδή τόσησα εγώ προσωπικά, με το δικό μας το σύλλογο, ήταν τη μετά κορονοϊού εποχή, όλοι οι σύλλογοι ήταν σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Τα μέλη ήταν ελάχιστα, τα έσοδα ήταν ελάχιστα.
0: Χάθηκε η συνοχή, ναι.
1: Κινδυνεύτηκαν πολλοί σύλλογοι μέχρι να βάλουν λουκέτο. Οπότε χτίσαμε σιγά σιγά από την αρχή όλοι οι σύλλογοι,

0: καταφέρουμε να φτάσουμε σε ένα καλό επίπεδο, ώστε να μην απειλούμαστε με κλείσιμο και να μπορέσουμε σιγά σιγά να ξαναδημιουργήσουμε ένα σύλλογο στην ουσία από την αρχή. Mm-hmm. Γι' αυτό πρέπει ο κόσμος να αγκαλιάζει τους συλλόγους, να μείνει κοντά στο σύλλογο. Σύλλογο σημαίνει παράδοση, σύλλογο όμως σημαίνει και πρωτότυπες ιδέες για τη γειτονιά του, για την περιοχή του,
1: σωστά.
0: τον κόσμο.
1: Δεν έχουμε περισσότερο χρόνο. Να σας ευχαριστήσω πολύ για την κουβέντα, κύριε Μωυσίδη. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας μέρα.
1: Ήταν ο Νίκος Μωυσίδης, ο πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Κηπούπολης Καλαμίτσας. Για τη χθεσινή δράση, επιτυχημένη 200 άτομα κυρίως έτσι και όχι μόνο από την περιοχή, αλλά και από όλη την Καβάλα και από άλλους πολιτιστικούς συλλόγους της περιοχής μας. Λοιπόν, γρήγορα στις διαφημίσεις, χορηγός ώρας, σύνδεση με Sky για δελτίο ειδήσεων των 9 και επιστροφή για το δεύτερο μέρος.
2: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press.
3: Coffee Press.
2: Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy menu, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάτες και μπουγάτσες, μέχρι είδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510 620 009.
3: Coffee Press.
2: Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
4: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι.
5: Δαγκουανί.
6: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
5: Καλή δαγκώνει.
6: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
5: Και τι κάνει?
6: Προσφέρει τον καλύτερο καφέ, τα καλύτερα snacks και τα κορυφαία κοκτέιλ στην πόλη. Black Dog.
5: Στο Black Dog έχουμε live, έχουμε DJ, αναλαμβάνουμε γάμους, συναισθιάσεις, μνημόσυνα, η αίθουσα κλιματίζεται και λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση.
6: Όπα, όπα, τι διαφήμιση είναι αυτή ρε φίλε?
5: Επειδή λέγεται Black Dog, είπα να την κάνω σκυλάδικη.
6: Άστο σε μένα.
4: Black Dog. All day bar. Καφές, snacks, κορυφαία ποτά, live, στην καλύτερη ατμόσφαιρα της πόλης.
5: Και πού είναι αυτό?
7: Στην Καβάλα, στις Κρινίδες, μαύρο σκύλο, εσύ δεν είδες?
4: Black Dog. Για πρώτη φορά η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφείο Ανίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600 000. BMW Motorrad Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
8: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
9: Αλφα. 88,6.
10: Η ώρα είναι 9.
11: Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμιγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ.

0: ομάδων. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον.
1: Προκάλεσανε 3 δοχικές σεισμικές δονήσεις εχθές το μεσημέρι στην Εύβοια, εκ των οποίων η μία στα 5,2. Κλειστές θα παραμείνουν σήμερα προληπτικά οι σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στο Δήμο Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας, καθώς και το γυμνάσιο στο Προκόπη. Κανονικά θα διεξαχθούν οι πανελλαδικές εξετάσεις στα 2 εξεταστικά κέντρα της περιοχής. Στην Εισαγγελία Αθηνών αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα 37χρονος Παλαιστίνιος, ο οποίος συνελήφθη τα ξημερώματα του Σαββάτου στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης από στελέχη της Αντιτρομοκρατικής. Στη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του περιλαμβάνονται βαρύτατες κατηγορίες για ένταξη στην τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς και λήψη ειδικής εκπαίδευσης για κατασκευή και τοποθέτηση βόμβας. Ο 37χρονος φέρεται να παραδέχθηκε στις αρχές ότι σχεδίαζε τρομοκρατικό χτύπημα με πιθανότερο σενάριο της τοποθέτησης βόμβας σε κρουαζερόπλο Ισραηλινών συμφερόντων που αναμένεται σε λίγες ημέρες στην Κρήτη. Στα τελευταία μαθήματα προσανατολισμού εξετάζονται σήμερα υποψήφια των γενικών λυκείων που διεκδικούν μια θέση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Συγκεκριμένα, εξετάζονται σε ιστορία, φυσική και οικονομία. Η ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 7,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε τα ξημερώματα στο νησί Μινταναό των Φιλιππίνων. Η Υπηρεσία Πολιτικής Άμυνας ανακοίνωσε τουλάχιστον 8 νεκρούς. Παράλληλα, η σεισμολογική υπηρεσία της χώρας ανέφερε πως καταγράφηκε τσουνάμι έως και 1 μέτρο έως και 4 στις ακτές τομέων του αρχιπελάγους.
2: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Ακολουθεί το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
3: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
4: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Ανεμιβόρη 4 με 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 20 έως 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά με πιθανότητα για τοπικές μπόρες. Θερμοκρασία έως 30 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα έθριο στενό καιρό στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά θα συννεφιάσει τοπικά και θα εκδηλωθούν μπόρες και κυρίως στα δυτικά ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 30 με 31 βαθμούς και τοπικά στα υπηρωτικά έως 32 με 33 βαθμούς. Την Τρίτη στην Κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες τις πρώτες πρωινές ώρες και εκ νέου το μεσημέρι και το απόγευμα κυρίως στα ορεινά. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν έθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά υπηρωτικά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος Τετάρτη και Πέμπτη συνεχίζεται η απογευματινή αστάθεια στα υπηρωτικά, κυρίως ορεινά. Η βόρεια άνεμοι στο Αιγαίο τοπικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Πέμπτη. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
5: Η παιδική σκηνή Γιάννη Χριστόπουλου παρουσιάζει το εμβληματικό έργο του Μενέλα Ουλουντέμι «Ένα παιδί μετράει τάστρα» σε σκηνοθεσία και θεατρική διασκευή Αλέξανδρου Ρίγα. Ένα παιδί που μιλάει σε όλα τα παιδιά του κόσμου για το δικαίωμα στο όνειρο και στη γνώση. Ένας πολυπληθής θίασος σε μια παράσταση με χαμόγελο, συγκίνηση και τρυφεράδα. Ένα παιδί μετράει τάστρα.
6: Κάστρο Καβάλας, Τετάρτη 17 Ιουνίου, ώρα 8 βραδινή. Προπολούνται εισιτήρια.
7: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
8: Όλοι απορούν πώς είμαι πάντα στην ώρα μου.
9: Free Now, κλασικά. Γρήγορη παραλαβή, επαγγελματίες οδηγεί ταξί.
8: Αυτό ακριβώς είναι το μυστικό μου. Free Now by Lyft, το νούμερο 1 taxi app στην Ελλάδα, τώρα σε πάνω από 20 πόλεις. Κατέβασε το app ή κάλεσε στο 6936-3326-77.
10: Κάτι νέο έρχεται στην Καβάλα και αλλάζει τα πάντα. Η BYD, ο παγκόσμιος ηγέτης ηλεκτρικών και plug-in hybrid αυτοκινήτων, μπαίνει δυναμικά στον στόλο τη Αφείο Ανίδη. Με προηγμένη τεχνολογία αιχμής, καινοτομίες που επαναπροσδιορίζουν την ασφάλεια και αυτονομία

0: που σε πάει παντού. Στο νέο μας κατάστημα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα, η ηλεκτροκίνηση στην Καβάλα έχει πλέον όνομα. BYD, Αφή Ιωαννίδη. Μείνετε συντονισμένοι. Το μέλλον πλησιάζει. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600.000.
1: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
2: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
1: Στην ποιότητα των κρεάτων.
2: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
1: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
2: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμυσιανά Καβάλας.
1: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο Έκο Χατζηγαβριλίδη.
2: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
1: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
3: Μην αφήνεις τους σκάλους, τους μύκητες ή τα νύχια που ισχωρούν να περιορίζουν την καθημερινότητά σου. Στο Ποδολογικό Κέντρο Κιουρτζίδου Ειρήνη, στο Μαυρόβατο Δράμας, η υγεία των ποδιών σου είναι η ειδικότητά μας. Προσφέρουμε σύγχρονες θεραπείες πρόληψης και αποκατάστασης για κάθε πρόβλημα. Εμπιστευτείτε το Ποδολογικό Κέντρο Κιουρτζίδου Ειρήνη. Φροντίδα που στηρίζει κάθε σου βήμα.
4: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
5: Αλφα 88,6.

Λοιπόν, επιστρέψαμε. Είμαστε στο δεύτερο μέρος, στο πρωινό της ενημέρωσης στον Αλφα Ράδιο 88 και 6. Και τώρα θα πάμε να συνεχίσουμε να αναφερόμαστε σε αυτά τα σχόλια για την τοπική επικαιρότητα. Αρκετά θέματα που θέλουμε να πούμε μαζεύτηκαν μέσα στο Σαββατοκύριακο. Θα ξεκινήσουμε σε αυτό το δεύτερο θέμα με τα τενάγη των Φιλίππων. Γιατί το λέμε αυτό? Γιατί λόγω της κινητοποίησης που υπήρξε, φορείς, συσκέψεις, διαμαρτυρίες, κλήσεις προς το Υπουργείο και ερωτήσεις στη Βουλή, λίγο πολύ έχουμε αντιληφθεί περί τίνος πρόκειται. Στην κυβέρνηση κάνουν πως δεν γνωρίζουν το πρόβλημα, γιατί αυτή είναι η ουσία. Και στις διάφορες ερωτήσεις που έχουν τεθεί,

από διάφορους βουλευτές της αντιπολίτευσης ή ακόμα και από τη συμπολίτευση, οι Κρούσης, λένε ότι εμείς, ρε παιδιά, δεν έχουμε πάρει, λέει, αιτήματα για να γίνουν, να προγραμματίσουμε κάποια έργα αντιπλημμυρικά σε εκείνο το σημείο. Και κάποιος θα πει, ρε παιδιά, τι κάνουμε εδώ, δεν έχουμε προετοιμαστεί για τέτοιου είδους έργα. Η απάντηση είναι ότι τέτοιου είδους έργα, ακόμα και αν αιτηθούν από την περιφέρεια, δεν είναι επιλέξιμα και δεν μπορούν να εγκριθούν. Αυτό το γνωρίζουν στην περιφέρεια εδώ Ανατολικής Μακεδονίας. Φαίνεται ότι δεν το γνωρίζουν στην κυβέρνηση, στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και όχι μόνο. Και αυτό το λέμε γιατί μια τέτοια απάντηση ήρθε σε μια σχετική ερώτηση για τα Τενάγη στη Βουλή. Ότι εμείς δεν είδαμε κάποιο αίτημα για έργα, άρα τι μας λέτε τώρα, γιατί φωνάζετε, γιατί διαμαρτύρεστε. Είναι μια εξέλιξη που δεν είναι καλή, να το πούμε έτσι, και δείχνει ότι απέχουμε πάρα πολύ σε ό,τι αφορά το συντονισμό, τη συμφωνία ανάμεσα εδώ περιφέρεια και Αθήνα, κυβέρνηση. Και όλο αυτό σημαίνει και καθυστέρηση στις όποιες δράσεις πρέπει να παρθούν για να έχουμε τη βέλτιστη δυνατή λύση, όπου βέλτιστη δυνατή λύση για τα Τενάγη είναι πρώτον αποζημίωση στους καλλιεργητές, στους αγρότες, και δεύτερον έργα. Έργα όχι μόνο να φύγουν τώρα τα νερά, έργα έτσι ώστε και του χρόνου, γεροί να είμαστε, όταν θα έχουμε πάλι βροχές, όταν θα έχουμε πάλι χιόνια, ελπίζω τέλος πάντων, τα νερά που θα κατεβούν να μην μείνουν και να διαμορφώσουν αυτή την πολύ όμορφα, από μακριά τη βλέπεις και λες ωραία η λίμνη εκεί πέρα, αλλά είναι καταστροφή. Είναι και ακόμα μια περιβαλλοντική βόμβα έχει χαρακτηριστεί και δεν είναι υπερβολή από ορισμένους αυτό που τονίζεται. Επειδή ακριβώς υπάρχει αυτή η διαφορά ανάμεσα στο τι κάνουμε εμείς εδώ, Καβάλα και Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, και τι σκέφτεται να υλοποιήσει το Υπουργείο, ήδη προγραμματίζεται και έχουν γίνει τέτοιες κινήσεις το θέμα των Τεναγών να φτάσει στο Μέγαρο Μαξίμου, να φτάσει στον Πρωθυπουργό. Και ελπίζω αυτό να συμβεί σύντομα. Αν συμβεί αυτό, όποιες δυσκολίες υπάρχουν, κατανόησης από διάφορα υπουργεία, πιστεύω να αντιμετωπιστούν, να αντιληφθούν περί τίνος πρόκειται και να προχωρήσουμε σε αυτό που πρέπει. Όπως και να έχει όμως, επειδή διαβάζουμε διαφορετικά τα πράγματα, το κοστολογούμε αυτό σε χρόνο αρκετά μεγάλο. Αυτή νομίζω ότι είναι αλήθεια. Και ειδικά και για τα χρήματα που έχουν χάσει και χάνουν οι αγρότες, αποκίζουν, έτσι. Και αυτή η κατάσταση δεν είναι, διαμορφώθηκε από κάτι που δεν είναι δική τους ευθύνη. Του κράτους είναι η ευθύνη, αλλά το κράτος πρέπει να πληρώσει. Απλά πράγματα. Θα πληρώσει? Ένα ερωτηματικό. Λέει ότι θα πληρώσει. Το βάζουμε το δεύτερο ερωτηματικό. Και το μεγαλύτερο είναι ναι, μπορεί να πληρώσει. Πότε θα συμβεί αυτό? Εκεί. Και αν δεν αργήσουμε τόσο πολύ. Αυτά για τα Τενάγη. Τώρα, πάμε λίγο στο Γενικό Νοσοκομείο της Καβάλας. Είπαμε για την επίσκεψη Άδωνη Γεωργιάδη την Πέμπτη το απόγευμα, για τις επισκέψεις. Είπαμε ότι δεν, δεν έκανε μόνο τα εγγένεια του ΤΕΠ, του Τμήματος Επιγόντων Περιστατικών, έκανε και τα εγγένεια της πλέον και της μονάδας στεφανιογραφίας, της λειτουργίας δηλαδή ενός μηχανήματος που είχαμε, προσέξτε, στο νοσοκομείο της Καβάλας, ήταν στην αποθήκη του εδώ και 6 χρόνια. 6 χρόνια υπήρχε ο στεφανιογράφος στο νοσοκομείο της Καβάλας, αγοράστηκε και δεν λειτουργούσε. Και στο τέλος της προηγούμενης εβδομάδας λειτουργήσε για πρώτη φορά. Έκανε 4 στεφανιογραφίες, εκ των οποίων η τελευταία, η τέταρτη, ήταν και αγγειοπλαστική. Ναι. Ήταν δηλαδή ακόμα πιο προχωρημένο. Και όλο αυτό μεταφράζεται σε, για τους παθόντες, για τους ασθενείς, σε εξαιρετικά μεγάλη εξυπηρέτηση, όπως οφείλει να έχει το κράτος προς το πολίτη, προς τους ασθενείς, γιατί αυτοί οι άνθρωποι θα αναγκαζόταν να πάνε είτε στην Αλεξανδρούπολη, είτε στη Θεσσαλονίκη, και όχι μόνο σε κρατικές δομές, να πάνε και σε ιδιωτικά εργαστήρια, και να πληρώσουν αρκετές εκατοντάδες και λίγες χιλιάδες ευρώ. Το καταλαβαίνουμε? Το έχουμε αυτό, έτσι. Τώρα, αυτά είναι τα καλά νέα.
Τα πολύ καλά νέα, θα έλεγα. Τα άσχημα νέα είναι ότι

έτσι όπως είναι δομημένο τώρα το σχήμα, η στεφανιογραφία θα δουλεύει μόνο δύο φορές την εβδομάδα. Ενώ είναι μια εξέταση που είναι απαραίτητη για τους καρδιοπαθείς, κάποιο έμφραγμα, έτσι συμβαίνει αναπάντεχα και θα πάει στην καρδιολογική κλινική κάποιος, δεδομένο, αλλά πρέπει να έχει και τη στεφανιογραφία. Είναι απαραίτητο στοιχείο αυτό, απαραίτητο, 100%. Τώρα θα έχουμε δύο φορές την εβδομάδα, γιατί λέτε? Γιατί για να λειτουργήσει αυτό το μηχάνημα πρέπει να υπάρχει εξειδικευμένο προσωπικό και όχι μόνο νοσηλευτικό. Πρέπει να είναι και ένας επεμβατικός καρδιολόγος. Ο κύριος Μπομπότης έχει προσληφθεί για αυτή την λειτουργία του μηχανήματος και προσέξτε εδώ, ο άνθρωπος αυτός είναι γιατρός, έμπειρος γιατρός, ο οποίος θα αμείβεται για αυτές τις υπηρεσίες που θα παρέχει, όχι ως στέλεχος γιατρός του νοσοκομείου, αλλά ως ένας εξωτερικός συνεργάτης που θα αμείβεται με δελτίο παροχής υπηρεσιών. Με μπλοκάκι δηλαδή, με λίγα λόγια. Υπάρχουν και κάποιοι νοσηλευτές που εξειδικεύτηκαν από το ήδη λίγο σε αριθμό νοσηλευτικό προσωπικό του νοσοκομείου της Καβάλας. Κάποιοι αποσπάστηκαν, μάλλον εκπαιδεύτηκαν και πάνε στη στεφανογραφία, αλλά από κάπου έχουν φύγει. Από κάποιες άλλες κρίσιμες υπηρεσίες έχουν φύγει. Νοσηλευτικής εννοώ. Καταλαβαίνετε? Δηλαδή εκ των ενόντων λύνουμε ένα πρόβλημα για δύο μέρες, το τονίζω, ενώ ο στεφανιογράφος θα πρέπει να έχει προσωπικό μόνιμο, ιατρό επεμβατικό μόνιμο και όχι με δελτίο και νοσηλευτές που να είναι μόνο εκεί και να λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο κάθε μέρα της εβδομάδας. Και όχι μόνο δύο, το τονίζω. Τα λέμε αυτά γιατί λέμε και το καλό, αλλά βλέπουμε και την πραγματικότητα που δεν είναι και τόσο καλή. Και βεβαίως όλα αυτά, ξέρετε, ελπίζω να τέθηκαν υπόψη του Υπουργού, ο οποίος πήρε θέση και για το άσχημο κλίμα και καλά έκανε στο νοσοκομείο της Καβάλας, αλλά θα πρέπει να κινηθεί και προς μια άλλη κατεύθυνση, προσλήψεις. Προσλήψεις ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού εξειδικευμένου. Επαναλαμβάνω εδώ, αυτός που είναι υπεύθυνος, είναι ο επιστήμονας, είναι ο εξειδικευμένος επεμβατικός καρδιολόγος. Και όχι μόνο με το μπλοκάκι του να έρχεται από κάποια άλλη περιοχή για δύο μέρες. Κάθε μέρα. Ακόμα και τα Σαββατοκυριακά. Γιατί εδώ μιλάμε για την ανθρώπινη ζωή, έτσι μιλάμε για την καρδιά. Και να το κλείσω εκεί. Λοιπόν, τώρα, αλλάζουμε θέμα και θα πάμε στο Ανθή Καραγιάννη. Γιατί επίσης στο τέλος της προηγούμενης εβδομάδας είχαμε μια θετική εξέλιξη, την υπογραφή σύμβασης για ένα έργο της αλλαγής του Ταρτάν. Θα γίνει μέσα στο καλοκαίρι. Από ό,τι μας είπε ο κύριος Κώστας Γαντιναστασίου, ο αντιδήμαρχος αθλητισμού, θα γίνει σε δύο φάσεις όμως. Τώρα σε λίγες μέρες θα μπει ο εργολάβος και θα ξύσει το Ταρτάν που υπάρχει. Θα βεβαίως κάτω από το Ταρτάν υπάρχει άλλη υποδομή που και αυτή θα πρέπει να συντηρηθεί και να γίνουν έργα, έτσι ώστε όταν θα μπει το νέο Ταρτάν να είναι όλα έτοιμα. Η δεύτερη φάση που είναι η τοποθέτηση του Ταρτάν δεν θα γίνει άμεσα, δεν θα γίνει δηλαδή τώρα, ξέρω εγώ, μέσα Ιουνίου θα έχουμε το ξύλωμα του παλιού Ταρτάν και μετά θα ξεκινήσει η τοποθέτηση του νέου. Δεν είναι αυτός ο προγραμματισμός. Ο προγραμματισμός μιλάει για επέμβαση από το Σεπτέμβριο. Γιατί και εδώ, όπως ισχύει και με το χόρτο, το χλωτάπιτα, δεν μπορείς να κάνεις εργασίες σε υψηλές θερμοκρασίες. Θα πρέπει να πέσουν οι θερμοκρασίες και μετά και στο Ταρτάν να τοποθετηθεί. Από ό,τι πληροφορηθήκαμε, θα είναι τα κουλουάρ, δηλαδή οι διαδρομές θα είναι στο χρώμα που υπάρχει τώρα και σε άλλα σημεία του Ταρτάν θα είναι και στο μπλε χρώμα. Όπως είναι, για παράδειγμα, στο δημοτικό στάδιο της Χρυσούπολης. Αυτό μια λεπτομέρεια. Παράλληλα, να πούμε ότι είμαστε εν αναμονή εξελίξεων για να έχουμε και άλλη μια εργολαβία που είναι η αλλαγή του φωτισμού, να μπουν LED δηλαδή εκεί φωτιστικά σώματα, να γίνει συντήρηση των πυλώνων, χρειάζεται συντήρηση των πυλώνων, έτσι ώστε να μην μας πιάνει η καρδιά και για το θέμα της ασφάλειας, αλλά και το θέμα της κατανάλωσης ρεύματος όταν ανοίγει ο προβολέας. Τώρα αυτή τη στιγμή

η τιμή που κάποιος ή ο Δήμος Καβάλας θα πληρώσει όταν αποφασίζεται να ανάψει ο προβολέας είναι πάρα μα πάρα πολύ ακριβή. Όταν θα έχουμε τα LED δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα. Εξοικονόμηση σημαντικότατη και βεβαίως νέα φωτιστικά σώματα με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Αλλά δεν θα μείνουμε εκεί για τον Ανθή Καραγιάννη. Θα πάμε και σε μια άλλη εργολαβία που προσπαθούμε να την πάρουμε. Ο λόγος να πάρουμε και άλλα χρήματα από το Υπουργείο Μετανάστευσης, εδώ να ανοίξω μια παρένθεση και να πω ότι κάθε περιοχή που φιλοξενεί στα όρια της, κάθε δήμος που φιλοξενεί στα όρια του μια δομή φιλοξενίας μεταναστών έχει δικαίωμα να παίρνει χρηματοδότηση από το Υπουργείο για έργα που είναι κοντά σε αυτή τη δομή. Το Ανθή Καραγιάννη είναι παραδίπλα από την δομή στο Ασημακοπούλου. Με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίστηκε η χρηματοδότηση για τους πυλώνες του γηπέδου, όταν ήταν υπουργός ο Νίκος Παναγιωτόπουλος. Με αυτόν τον τρόπο θέλουμε να πάρουμε ακόμα ένα κονδύλι, έτσι ώστε να γίνουν εργασίες για να έχουμε μια αποκατάσταση του εξωτερικού περιβλήματος του γηπέδου. Θα έχετε παρατηρήσει ότι έχετε πάει στο γήπεδο ότι υπάρχουν κάποιες, υποτίθεται τώρα δεν ξέρω αν υπάρχουν, κάποιες τις ξυλώσανε, κάποιες προστατευτικές λωρίδες που σημαίνουν ότι δεν μπορείς να παρκάρεις εκεί, γιατί στο παρελθόν έχει σημειωθεί πτώσεις σοβάδων που έπεσαν αυτές τις σοβάδες σε αυτοκίνητα σταθμευμένα και για να μην το έχουν αυτό βάζαν αυτές τις λωρίδες από το Δήμο. Αυτό που θα γίνει λοιπόν είναι να βρεθούν χρήματα για να έχουμε αυτή την ανακαίνιση απ' έξω. Είναι μια δομή που ξεκίνησε τη λειτουργία του σε αρχές της δεκαετίας, τη λειτουργία της στις δεκαετίες του 70 και λίγα πράγματα έχουν γίνει γι' αυτό, για το εξωτερικό περίβλημα, πέρα από κάποια βαψίματα που έχουν γίνει σε κάποια σημεία. Το χρειάζεται και λοιπόν και αυτό το γήπεδο. Θα γίνει, υπάρχει αισιοδοξία ότι θα πάρουμε και από εκεί αρκετά χρήματα για να το δούμε αυτό να γίνεται, ενώ το μεγαλύτερο στοίχημα είναι για την κατασκευή σκεπάστρου. Μιλώντας με ανθρώπους του αθλητισμού εδώ και που γνωρίζουν τα τεκτενόμενα και στο Ανθή Καραγιάννη, μας έλεγαν ότι το κονδύλι που υπάρχει, τέλος πάντων διεκδικούμε, είναι για να γίνει μόνο ένα στέγαστρο και είναι πιο εύκολο να γίνει από την πλευρά της θάλασσας, γιατί δεν υπάρχουν τα δημοσιογραφικά. Αλλά ο κύριος Χατζή Αναστασίου μας είπε ότι στο στόχαστρό μας είναι να έχουμε δύο σκεπαστρά και από τη μία και από την άλλη πλευρά. Για να συμβεί αυτό βεβαίως τα χρήματα είναι πολλά, γιατί ειδικά από την πλευρά των δημοσιογραφικών πρέπει να σηκωθεί πάρα πολύ ψηλά, με ό,τι σημαίνει αυτό για την υποδομή κάτω στο έδαφος και για τα ζητήματα ασφαλείας εννοώ, και να μην έχουμε φυσικά ένα στέγαστρο που να έχει υποστηρίγματα μέσα στις κερκίδες και αυτό να επηρεάζει την οπτική επαφή όλων όσων είναι στην κερκίδα, γιατί συμβαίνει αυτό, έτσι. Μακάρι να το δούμε, να το έχουμε. Λοιπόν, άρα το κυνηγάμε και αυτό. Όπως κυνηγάμε και το έργο το μεγάλο των 9 εκατομμυρίων για την Καλαμίτσα, για το κλειστό της Καλαμίτσας. Και εκεί είναι ένας τεράστιος διαγωνισμός, πρέπει να γίνουν πράγματα οπωσδήποτε στο κλειστό της Καλαμίτσας. Αυτά και για τις υποδομές. Α, να πούμε πριν κλείσουμε, ότι για το έργα αυτά στο Ταρτάν είναι απαραίτητο και θα συμβεί οι εργασίες να γίνουν σύμφωνα με τις προδιαγραφές του ΣΕΓΑΣ, των ανθρώπων δηλαδή της Ομοσπονδίας, για να υπάρχουν κάποιες κλίσεις στις διαδρομές, να υπάρχουν κάποιες προδιαγραφές που θα πληρούνται, γιατί σε διαφορετική περίπτωση θα κάνουμε ένα έργο αλλά δεν θα μπορούν να γίνονται αγώνες εκεί. Κάποια έργα που έχουν γίνει παρόμοια στην περιοχή μας δεν έγιναν με τη συνδρομή του ΣΕΓΑΣ και τις προϋποθέσεις αυτές και τώρα είναι όμορφα να υπάρχουν εκεί, αλλά αγώνες δεν μπορούν να φιλοξενηθούν. Το κρατάμε. Έτσι. Θέλουμε να φιλοξενούμε αγώνες στίβου όταν με το καλό θα έχουμε αυτή την ανακαίνιση του Ταρτάν. Το προϋπολογισμό ήταν 1 εκατομμύριο και από την έκπτωση που δόθηκε πήγε 670.000 στον

0: το πήρε ο εργολάβος για να κάνει αυτό το έργο. Λοιπόν, ναι, θα το κλείσουμε με δύο ακόμα, με τρία ακόμα, με τρεις ακόμα αναφορές. Καταρχήν, είχαμε μια πολύ πολύ έτσι ωραία εκδήλωση στην Καβάλα, στο κέντρο της πόλης, εκεί στην πλατεία Κονσουλίδη. Εκεί είχαμε την αποκάλυψη ενός αγάλματος. Ενός αγάλματος που είναι για την πολύτεχνη μητέρα. Πραγματικά ένα όμορφο άγαλμα. Η εκδήλωση αυτή έγινε το Σάββατο, 6 του μηνός. Είναι μια γλυπτική σύνθεση, τέλος πάντων, που από ό,τι λέει από κάτω είναι προς τιμήν της πολύτεχνης μητέρας και είναι προσφορά, είναι έτσι, του Συλλόγου των Πολυτέκνων του νομού Καβάλας και του Προέδρου του Συλλόγου αυτού, του γνωστού μη εξαιρεταίου, του δασκάλου μας, του Γιάννη Βοήδη. Το αποτέλεσμα το καλλιτεχνικό νομίζω ότι είναι εξαιρετικό και είναι, θα είναι ένα σημείο όπου εκεί, ναι, είναι η πολύτεχνη μητέρα που προσφέρει πάρα πολλά όμως και στην οικογένεια και στην ελληνική κοινωνία. Τις επόμενες μέρες θα κάνουμε μια αναφορά περισσότερη και μεγαλύτερη, εκτενέστερη για αυτό το έργο που εγκαινιάστηκε, μάλλον αποκαλύφθηκε αυτό το γλυπτό εκεί στην πλατεία Κονσουλίδη, δηλαδή δίπλα από την Εθνική Τράπεζα. Τώρα πάμε και στο παλιό 2, γιατί είχαμε μια παρέμβαση του Αργύρη Μπακιρτζή, του γνωστού καλλιτέχνης, ο οποίος με αφορμή την αντίδραση του Γιάννη Ριφιλίδη, που ήταν η πλευρά του Γιάννη Ριφιλίδη μοναδική που διαφώνησε στην παραχώρηση του παλιού Δίου στο ΤΕΕ για να δημιουργηθεί εκεί η έδρα του ΤΕΕ για τα επόμενα 50 χρόνια, έκανε μια παρέμβαση και μίλησε για το τι θα μπορούσε να κάνει το ΤΕΕ, να πάρει δηλαδή το Μέγαρο Κραντονέλη εδώ στην οδό Βενιζέλου, που είχε την ευκαιρία να το κάνει πριν από λίγα χρόνια, αλλά προτίμησε τότε να πάρει να αγοράσει τα γραφεία που είναι τώρα και να μην δώσει ένα ποσό γενναίο τότε για να πάρει το κτίριο αυτό και να το δώσει ζωή. Το κτίριο αυτό τώρα πλέον, έτσι με τα δεδομένα που υπάρχουν και με την αυστηρότητα την νομοθεσία, μόνο ο Δήμος Καβάλας μπορεί να το πάρει. Αλλιώς θα περνάνε τα χρόνια, θα καταραίει και θα χάσουμε ακόμα έναν θησαυρό στο κέντρο της πόλης. Δίπλα ακριβώς στο Δημοτικό Οδείο, και θα μπορούσαν να γίνουν άλλες έτσι δράσεις του Δημοτικού Οδείου για να επεκταθεί. Και εδώ τα χρήματα όμως είναι το σημαντικό, το κεφαλαιόδες. Κλείνοντας, να το πούμε και αυτό. Ήταν η χθεσινή μέρα δύσκολη για το κέντρο της πόλης Καβάλας, γιατί είχαμε μια διακοπή ρεύματος. Δίωρη, από τις 6 μέχρι τις 8. Υπήρχαν όμως περιοχές του κέντρου της πόλης και όχι μόνο, που δεν ήταν μόνο 2 ώρες, ήταν και 4 ώρες. Για παράδειγμα, πάνω στην Παναγία το ρεύμα κόπηκε στις 6 και επανήλθε γύρω στις 10. Αλλά όταν γίνονται αυτές τις διακοπές, καλό είναι βεβαίως να ενημερώνονται και τα μέσα ενημέρωσης. Εμείς το κάνουμε, προσπαθούμε να ενημερώνουμε τον κόσμο, αλλά να βγαίνουν και σχετικές ανακοινώσεις. Γιατί πάρα πολλοί, στον δρόμο, έτσι, σαν τέτοια, πώς είναι οι αγγελίες, για παράδειγμα, που είναι στις στάσεις των λεωφορείων, να μπαίνουν και εκεί κάποιες αγγελίες και να λένε ότι θα έχουμε διακοπή ρεύματος, γιατί πολλοί πιάστηκαν εξ απείνης την Κυριακή το πρωί με αυτή την κατάσταση. Να μην το έχουμε, να είμαστε λίγο πιο οργανωμένοι. Αυτή η δική μου έτσι η παράκληση. Λοιπόν, αυτά με τα τοπικά. Πάμε τώρα στις διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Η παιδική σκηνή Γιάννη Χριστόπουλου παρουσιάζει το εμβληματικό έργο του Μενέλα Ουλουντέμι, «Ένα παιδί μετράει τάστρα», σε σκηνοθεσία και θεατρική διασκευή Αλέξανδρου Ρίγα. Ένα παιδί που μιλάει σε όλα τα παιδιά του κόσμου για το δικαίωμα στο όνειρο και στη γνώση. Ένας πολυπληθής θίασος σε μια παράσταση με χαμόγελο, συγκίνηση και τρυφεράδα. Ένα παιδί

0: μετράει τ' άστρα.
1: Κάστρο Καβάλας. Τετάρτη 17 Ιουνίου, ώρα 8 βραδινή. Προπολούνται εισιτήρια.
2: Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6.
3: Όλοι απορούν πώς είμαι πάντα στην ώρα μου.
4: Free Now, κλασικά. Γρήγορη παραλαβή, επαγγελματίες οδηγεί ταξί.
3: Αυτό ακριβώς είναι το μυστικό μου. Free Now by Lyft, το νούμερο 1 taxi app στην Ελλάδα, τώρα σε πάνω από 20 πόλεις. Κατέβασε το app ή κάλεσε στο 6936 3326 77. Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
1: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
3: Στην ποιότητα των κρεάτων.
1: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
3: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
1: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
3: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
1: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-3262-30.
3: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
5: Μην αφήνεις τους σκάλους, τους μύκητες ή τα νύχια που ισχωρούν να περιορίζουν την καθημερινότητά σου. Στο ποδολογικό κέντρο Κιουρτσίδου Ειρήνη, στο Μαυρόβατο Δράμας, η υγεία των ποδιών σου είναι ήδη.
3: Κατέβασε το app ή κάλεσε στο 6936 3326 77. Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
1: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
3: Στην ποιότητα των κρεάτων.
1: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
3: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
1: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
3: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
1: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-3262-30.
3: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
5: Μην αφήνεις τους σκάλους, τους μύκητες ή τα νύχια που ισχωρούν. Να περιορίζουν την καθημερινότητά σου. Στο ποδολογικό κέντρο Κιουρτσίδου Ειρήνη, στο Μαυρόβατο Δράμας, η υγεία των ποδιών σου είναι η ειδικότητά μας. Προσφέρουμε σύγχρονες θεραπείες πρόληψης και αποκατάστασης για κάθε πρόβλημα. Εμπιστευτείτε το ποδολογικό κέντρο Κιουρτσίδου Ειρήνη. Φροντίδα που στηρίζει κάθε σου βήμα.
1: Κάτι νέο έρχεται στην Καβάλα και αλλάζει τα πάντα. Η BYD, ο παγκόσμιος ηγέτης ηλεκτρικών και plug-in hybrid αυτοκινήτων, μπαίνει δυναμικά στον στόλο της Αφή Ιωαννίδη. Με προηγμένη τεχνολογία αιχμής, καινοτομίες που επαναπροσδιορίζουν την ασφάλεια και αυτονομία που σε πάει παντού. Στο νέο μας κατάστημα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα, η ηλεκτροκίνηση στην Καβάλα έχει πλέον όνομα. BYD, Αφή Ιωαννίδη. Μείνετε συντονισμένοι. Το μέλλον πλησιάζει. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600.000.
6: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
2: Α. 88,6.

που του νιούνιου, έτσι. Διονύσης Σαββόπουλος, μέρες καλύτερες θα έρθουν. Βάζω ερωτηματικό. Θα έρθουν επιτέλους. Πότε, πότε αυτές οι καλύτερες ημέρες. Όλο υποσχέσεις. Λοιπόν, τώρα πάμε σε κάτι που ευτυχώς στην περιοχή μας δεν το έχουμε δει ακόμα. Σίγουρα θα το δούμε. Κάθε καλοκαίρι συμβαίνει, ειδικά τα καλοκαίρια. Στη χώρα όμως είχαμε αρκετά περιστατικά. Ο λόγος για πυρκαγιές. 64 συνολικά αγροτοδαστικές πυρκαγιές είχαμε το τελευταίο Σαββατοκύριακο, εδώ, αυτό το Σαββατοκύριακο που πέρασε, στη χώρα μας, σε διάφορες περιοχές της χώρας μας. Όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, σύμφωνα με τα πρώτα διαθέσιμα στοιχεία, στη συντριπτική τους πλειοψηφία, αυτές οι πυρκαγιές, οι 64, φαίνεται να οφείλονται σε αμέλειες κατά την εκτέλεση εργασιών ή άλλων δραστηριοτήτων στην Ήπεθρο. Με λίγα λόγια, πήγα να κάνω δουλειά, να κόψω ή να κόψω κάποιο σίδερο ή να κόψω οτιδήποτε άλλο. Σπινθήρας, φωτιά και έχουμε τη συνέχεια. Ή να κάψω κάποια χόρτα ή κλαδιά που έκοψα με αποτέλεσμα να μου ξεφύγει. Και ακόμα να μου ξεφύγει όμως, το πρόστιμο έρχεται. Γιατί το καπνό δεν μπορείς να τον σταματήσεις, φαίνεται. Αυτό λέω μόνο. Οφείλω δηλαδή σε αμέλειες κατά την εκτέλεση εργασιών ή άλλων δραστηριοτήτων. Παράλληλα, οι αρμόδιες ανακριτικές υπηρεσίες του πυροσβεστικού σώματος διευρύνουν όλα τα περιστατικά, προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια και να αποδοθούν οι προβλεπόμενες ευθύνες όπως προκύπτουν. Όπως επισημαίνεται από την πυροσβεστικό σώμα, οι υψηλές θερμοκρασίες που επικράτησαν τις τελευταίες ημέρες ευνόησαν την έναρξη και την ταχεία εξάπλωση των πυρκαγιών, ωστόσο όπως υπογραμμίζεται, χάρη στην άμεση κινητοποίηση και την αποτελεσματική επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων, οι περισσότερες πυρκαγιές αντιμετωπίστηκαν στο αρχικό του στάδιο χωρίς να απειληθούν κατοικημένες περιοχές. Κινητοποιήθηκαν όμως. Υπενθυμίζεται ότι από την 1η Ιανουαρίου έως και την 7η Ιουνίου έχουν επιβληθεί, δηλαδή ένα εξάμηνο, έχουν επιβληθεί συνολικά 402 διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους 384.000 ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 71 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας για παραβάσεις νομοθεσίας που σχετίζονται με την πρόκληση πυρκαγιών. Τέλος, το πυροσβεστικό σώμα, όπως κάνει κάθε φορά, υπενθυμίζει και απευθύνει ισχυρή σύσταση προς όλους τους πολίτες να επιδεικνύουν τη μέγιστη προσοχή κατά την εκτέλεση οποιασδήποτε δραστηριότητα στην Ήπεθρο. Οι περισσότερες πυρκαγιές μπορούν να αποφευχθούν. Η προσοχή όλων είναι καθοριστική για την προστασία της ανθρώπινης ζωής, των περιουσιών και του φυσικού περιβάλλοντος, σημειώνει η πυροσβεστική. Ακόμα και αν είσαι σίγουρος, ακόμα και αν έχεις πάρει όλα τα μέτρα προστασίας, δηλαδή να κάψεις κάποια χόρτα που είναι στο χωράφι σου, να κάνεις μια ζώνη ασφαλείας, να βάλεις αυτά τα χόρτα στο κέντρο αυτής της ζώνης, να βάλεις φωτιά για να τελειώνεις, να μην τα μεταφέρεις από εδώ και από εκεί. Μια ρηπή αναπάντεχη του ανέμου. Τόσο χρειάζεται. Και δεν χρειάζεται και πολύ, μια σπίθα να μεταφερθεί κάποια αρκετά μέτρα μετά από τη ζώνη ασφαλείας που υποτίθεται όχι δημιουργήσει. Το κακό έγινε. Ξεκάθαρα. Ας μην το ρισκάρουμε. Ας ταλαιπωρηθούμε για αυτούς ειδικά τους αγρότες που θέλουν έτσι να διευκολύνουν τη δουλειά τους. Ας ταλαιπωρηθούν λίγο περισσότερο, αλλά μην το ρισκάρουν. Γιατί αν το ρισκάρουν και χάσουν, δεν θα χάσουν μόνο αυτοί, θα τιμωρηθούν δηλαδή αυστηρά, θα χάσει και το δάσος, θα χάσει και γενικότερα η κοινωνία από μια απώλεια ενός μέρους δασικής έκτασης, λέμε. Έτσι. Το λέμε και το ξαναλέμε υπενθυμίζοντας, αλλά γνωρίζουμε πολύ καλά ότι στην περιοχή μας θα έχουμε περιστατικά όπως είχαμε και τα προηγούμενα χρόνια. 64 περιστατικά σε όλη την Ελλάδα, ευτυχώς όχι στην περιοχή μας. Θα έρθουν και αυτά. Κάθε χρόνο έρχονται. Ελπίζω να είναι λιγότερα τουλάχιστον σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Αυτά. Τώρα, πάμε λίγο έτσι να το ελαφρύνουμε το θέμα. Για να μιλήσουμε για ποδόσφαιρο. Σε λίγες μέρες ξεκινάει το Μουντιάλ. Και βεβαίως θα είμαστε απασχολημένοι με το Μουντιάλ. Με αυτή την παγκόσμια γιορτή του ποδοσφαίρου. Κάθε φορά, κάθε χρόνο γίνονται προβλέψεις, για το ποιος θα είναι αυτός που θα σηκώσει την κούπα.
Και

0: μπαίνουν μοντέλα, μπαίνουν επενδυτικές, στοιχηματικές εταιρείες, μπαίνει πολλοί κόσμος. Για το ποιος θα είναι αυτός που, και να βγάλει μια έτσι, άποψη για ποιος θα σηκώσει τελικά την κούπα. Το παγκόσμιο λοιπόν κύπελλο του 26 απέχει ακόμα λίγες ημέρες από τη Σέντρα, όμως οι προβλέψεις έχουν ήδη αρχίσει να κατακλείζουν το διαδίκτυο. Τα πρακτορία στοιχημάτων και τις αθλητικές εκπομπές. Ανάμεσα στους οργανισμούς που επιχειρούν να προβλέψουν τον επόμενο παγκόσμιο πρωταθλητή βρίσκεται και ένας μάλλον απρόσμενος παίκτης. Είναι η γνωστή Goldman Sachs από τις ΗΠΑ. Η αμερικάνικη επενδυτική αυτή τράπεζα, γνωστή περισσότερο για τις οικονομικές αναλύσεις και τις προβλέψεις της για τις αγορές και όχι για το ποδόσφαιρο, δημοσίευσε όμως μια ειδική έκθεση στην οποία παρουσιάζει τα φαβορί της διοργάνωσης χρησιμοποιώντας μαθηματικά μοντέλα, στατιστικές προσομοιώσεις και δεδομένα από δεκαετίες διεθνών αγώνων. Τα έβαλε όλα μέσα στον κουβά και έβγαλε ένα αποτέλεσμα. Σύμφωνα λοιπόν με την ανάλυση της Goldman Sachs, η μεγαλύτερη πιθανότητα κατάκτησης τροπαίου ανήκει στην Ισπανία. Αυτό λέει. Οι οικονομολόγοι της τράπεζας εκτιμούν ότι οι Φούρια Ρόχα διαθέτουν πιθανότητες 26% να αναδεχθούν παγκόσμιοι πρωταθλητές, ποσοστό που τις τοποθετεί στην κορυφή της λίστας. Ακολουθεί με 19%, αρκετά μεγάλη απόσταση, η Γαλλία, ενώ η κάτοχος του τίτλου Αργεντινή συγκεντρώνει 14%. Δηλαδή σχεδόν διπλάσιο είναι της Ισπανίας από την κάτοχο του τίτλου την Αργεντινή. Η επιλογή της Ισπανίας δεν προκαλεί ιδιαίτερη έκπληξη. Η εθνική ομάδα βρίσκεται της Ισπανίας τα τελευταία χρόνια σε φάση αναγέννησης, έχοντας συνδυάσει την εμπειρία με ένα νέο κύμα ταλέντων. Παίκτες όπως ο Γιαμάλ έχουν συμβάλει στην επαναφορά της χώρας στην κορυφή του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, ενώ οι επιτυχίες τους στα τελευταία χρόνια ενισχύουν την εικόνα της ομάδας που εισάρχεται στη διοργάνωση με υψηλές προσδοκίες. Η Goldman Sachs δεν βασίζεται σε διαισθήσεις ή ποδοσφαιρικές εκτιμήσεις αναλυτών. Το μοντέλο της συνδυάζει ιστορικές επιδόσεις, επιθετική αποτελεσματικότητα, πρόσφατη φόρμα, γεωγραφικούς παράγοντες και άλλες μεταβλητές, πολλές μεταβλητές που επηρεάζουν την πιθανότητα επιτυχίας μιας ομάδας και βεβαίως ιδιαίτερο βάρος δίνει σε κάτι άλλο που είναι, δεν είναι μετρήσιμο αλλά το βλέπουμε, είναι λεγόμενη κατάρα του πρωταθλητή. Δηλαδή ένα φαινόμενο που παρατηρείται συχνά στο ποδόσφαιρο και αφορά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο κάτοχος ενός τίτλου στην επόμενη διοργάνωση. Έτσι, εδώ ο λόγος για την Αργεντινή. Δεν υπάρχει δηλαδή χώρα, είναι δύσκολο μάλλον να βρεθεί χώρα που έκανε back to back πριν από 4 χρόνια και μετά από 4 χρόνια. Αυτός είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους η Αργεντινή λοιπόν παρά την κατάκτηση του τροπέου στο Κατάρ του 22 δεν βρίσκεται στην κορυφή των προβλέψεων. Οι οικονομολόγοι της τράπεζας εκτιμούν ότι η ομάδα δέχεται να εμφανίσει χαμηλότερη απόδοση σε σχέση με το προηγούμενο τουρνουά, ακολουθώντας ένα μοτίβο που έχει επαναληφθεί αρκετές φορές στην ιστορία του θεσμού. Τώρα, η έκθεση εξετάζει επίσης τις πιθανότητες της πρόκρισης όλων των 48 ομάδων που συμμετέχουν στο διευρυμένο Μουντιάλ. Για τις τρεις διοργανώτριες χώρες, οι εκτιμήσεις παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Το Μεξικό συγκεντρώνει πιθανότητες 68% να αποκριθεί στη βάση του 16, ο Καναδάς 50%, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες περιορίζονται στο 39%. Παρά τη δημοσιότητα που συνοδεύει τις προβλέψεις, η ίδια η Goldman Sachs αναγνωρίζει τους περιορισμούς του μοντέλου της. Δηλαδή, το βγάζει, το δημοσιοποιεί, αλλά λέει ότι υπάρχουν περιορισμοί σε αυτό που λέει, το αποτέλεσμά της. Στην έκθεση επισημαίνεται ότι το ποδόσφαιρο παραμένει ένα άθλημα εξαιρετικά απρόβλεπτο, στο οποίο ένας τραυματισμός, μια αποβολή ή μια κακή βραδιά μπορούν να ανατρέψουν κάθε μαθηματική εκτίμηση. Και όντως έχει δίκιο. Η ιστορία αποδεικνύει ότι ακόμα και τα πιο εξελιγμένα μοντέλα δυσκολεύονται να προβλέψουν μια ακρίβεια τις εξελίξεις ενός Μουντιάλ. Το 18, η XAX, η Goldman Sachs, είχε πραγματοποιήσει περισσότερες από 1 εκατομμύριο προσομοιώσεις και με αυτές τις 1 εκατομμύριο προσομοιώσεις κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η Βραζιλία είναι αυτή που θα πάρει το τρόπαιο. Και βεβαίως εκείνη η ανάλυση έπεσε στον κουβά, γιατί είχαμε μεν τελικό, αλλά ήταν η Γερμανία. Δεν ήταν τέτοια η Γερμανία, όχι λάθος, δεν ήταν η Βραζιλία στο τελικό, ήταν η Αργεντινή στο τελικό. Η Γερμανία ήταν αυτή που έριξε 7 γκολ στον ημιτελικό την Βραζιλία. διαφορετική. Η Βραζιλία αποκλήθηκε στα πρώιμη τελικά, η Γερμανία δεν κατάφερε καν να περάσει στη φάση των ομίλων και τελικά, και το 18 μιλάει, συγγνώμη, μπερδεύτηκα, για το 18 μιλάει. Και βεβαίως η Γαλλία κατέκτησε το τρόπαιο νικώντας την Κροατία, στο τελικό της Μόσχας, στη Ρωσία. Αυτό το Μουντιάλ λέγεται, να ανοίξω μια παρένθεση, ήταν ο λόγος που η Ρωσία, που είχε αποφασίσει εδώ και χρόνια να εισβάλλει στην Ουκρανία, ανέβαλε αυτή την εισβολή. Με το που τελείωσε το Μουντιάλ το 18, το 20 ξεκίνησε το πανηγύρι. Κλείνει η παρένθεση. Οι οικονομολόγοι της τράπεζας λοιπόν υπενθύμησαν τότε ότι το συγκεκριμένο Μουντιάλ ήταν ιδιαίτερα συναρπαστικό και απρόβλεπτο, επισημένοντας πως τα μοντέλα επηρεάζονται από νέα δεδομένα που εμφανίζονται κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης, όπως συνέβη έτσι, και στην Ρωσία. Μάλιστα. Να τελειώσουμε και να πούμε ότι η Ισπανία μπαίνει στο Μουντιάλ ως το μεγάλο φαβορί της Goldman Sachs και το αν θα δικαιωθεί η διοργάνωση θα επιφυλάξει νέες εκπλήξεις, αυτό θα το δούμε, ή αν θα έχουμε εκπλήξεις θα το δούμε. Και ναι, αυτό που περιμένουμε από αυτό το Μουντιάλ είναι οι εκπλήξεις, είναι το θέαμα και βεβαίως εκπλήξεις θα συμβούν, αλλά στο τέλος ένα από τα φαβορί είναι αυτό που φτάνει στο τέλος της διαδρομής και σηκώνει την κούπα. Αυτό λέει η εμπειρία, δηλαδή κάποια μικρή ομάδα ή μικρομεσαία δεν έχει και τόσο μεγάλη τύχη για να πετύχει το μεγάλο στόχο. Λοιπόν, αυτά, πάμε στις τελευταίες διαφημίσεις και επιστρέφουμε για το κλείσιμο. Όταν θα φτάσουμε στο κλείσιμο, ναι, θα πάμε σε μια ιδιαίτερη είδηση για το πώς μπορεί κάποιος να μειώσει τις πιθανότητες να εμφανίσει Αλτσχάιμερ σε μεγαλύτερη ηλικία. Τι πρέπει να τρώει καθημερινά ή αρκετές ημέρες της εβδομάδας. Μετά τις διαφημίσεις αυτό.
1: Λατρεύεις τη μηχανή? Ψάχνεις τα καλύτερα αξεσουάρ? Έλα στο Motorola Λύκος. Αναβάθμισε την ασφάλεια και το στυλ σου μέσα από τη μεγάλη γκάμα προϊόντων που διαθέτουμε. Είτε ψάχνεις για νέα λάστιχα, κράνη, μπουφάν ή πλήρη εξοπλισμό αναβάτη, έχουμε όλα όσα χρειάζεσαι. Επισκέψου μας στην Τενέδου 52 στην Καβάλα ή βρες μας στο Instagram στο Motorola Λύκος. Motorola Λύκος. Η απόλυτη εμπειρία για τους λάτρεις της μηχανής.
2: Για εμάς η φροντίδα δεν είναι μια λέξη. Είναι προτεραιότητά μας.
3: Grand Chalet Care. Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων με άνετες εγκαταστάσεις στο καταπράσινο φυσικό τοπίο του Γρανίτη. Με καταρτισμένο προσωπικό, υγιεινή διατροφή, 24 ώρες παροχές φιλοξενίας, νοσηλευτικής φροντίδας με προσωπική προσέγγιση.
2: Grand Chalet Care.
3: Πληροφορίες στο 25230-23200 και στο grandchaletcare.gr.
2: Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων Grand Chalet Care. Φροντίδα με σεβασμό και επαγγελματισμό.
4: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors. Επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
5: Πινακότη,
6: πινακότη,
5: από τα άλλο μου τα αυτή.
7: Εμείς δεν παίζουμε με την ακοή σας. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Με την επιστημονικά καταρτισμένη ομάδα μας αλλάζουμε τα δεδομένα στην αποκατάσταση ακοής. Τηλεφωνήστε τώρα για μια δωρεάν δοκιμαστική συνεδρία στο 2510-224222 ή επισκεφτείτε μας Φιλικής Εταιρείας 7 εναντί ΙΚΑ στην Καβάλα. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Ακούστε καλύτερα.
8: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

Λοιπόν, με χαλί αυτό το ωραίο τραγούδι της Πρωτοψάλτη, πάμε να δούμε τι μπορούμε να τρώμε κάθε μέρα για να μειώσουμε αισθητά τις πιθανότητες να εμφανίσουμε Alzheimer όταν με το καλό μας αξιώσει ο Θεός και γίνουμε ηλικιωμένοι. Θυμάσαι κάποτε που έλεγαν ότι τα αυγά πρέπει να καταναλώνονται με μεγάλο περιορισμό γιατί ανεβάζουν τη χοληστερίνη? Όπως θα έχεις καταλάβει τα τελευταία χρόνια με τις έρευνες που δημοσιεύονται, αυτή η άποψη αποτελεί μάλλον μύθο, αφού τα αυγά προσφέρουν πολλά περισσότερα καλά στην υγεία και έχουν κάπως απενοχοποιηθεί. Να θυμίσουμε ότι, όπως είχαμε αναφέρει το προηγούμενο Ιουλίο, μια μελέτη από το Πανεπιστήμιο της Νότιας Αυστραλίας υποστηρίζει πως η κατανάλωση 2 αυγών ημερησίως όχι μόνο δεν αυξάνει την κακή χοληστερίνη, την LDL, αλλά υπάρχει μεγάλο ενδεχόμενο να τη μειώνει κιόλας, εφόσον η διατροφική τους αξία είναι χαμηλή σε κορεσμένα λιπαρά. Σε νεότερες εξελίξεις, νέα αμερικάνικη επιστημονική μελέτη που δημοσιεύτηκε στο The Journal of Nutrition εξετάζει τη σχέση ανάμεσα στην κατανάλωση αυγών και τον κίνδυνο εμφάνισης της νόσου Alzheimer σε ηλικιωμένους. Η έρευνα ανέλησε δεδομένα από σχεδόν 40.000 άτομα ηλικίας άνω των 65 ετών στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι επιστήμονες παρακολούθησαν τις συμμετοχές, τους συμμετέχοντες λοιπόν, όχι για ένα μικρό χρονικό διάστημα, για αυτούς 40.000 άτομα, για 13,5 χρόνια για 40.000 άτομα. Διάστημα κατά το οποίο καταγράφηκαν συνολικά σχεδόν 3.000 περιπτώσεις Alzheimer. Από αυτούς τους 40.000, 2.850 εμφάνισαν Alzheimer. Οι συμμετέχοντες κατέγραφαν τις διατροφικές τους συνήθειες συμπεριλαμβανομένες της συχνότητας κατανάλωσης αυγών και οι επιστήμονες παρακολούθησαν την πορεία της υγείας τους για να διαπιστώσουν ποιοι εμφάνισαν Alzheimer με την πάροδο του χρόνου. Να βρουν δηλαδή κάποια σύνδεση ανάμεσα στην νόσο και τα αυγά. Χωρίστηκαν λοιπόν σε διάφορες κατηγορίες ανάλογα με τη συχνότητα κατανάλωσης αυγών και τα αποτελέσματα έδειξαν πως ακόμα και η μικρή κατανάλωση αυγών συνδέεται με ωφέλη. Και εδώ είναι το σημαντικό. Συγκεκριμένα λοιπόν, όσοι έτρωγαν αυγά 1 έως 3 φορές τον μήνα ή 1 φορά την εβδομάδα, ένα αυγό την εβδομάδα δηλαδή, έτσι, ναι, ένα αυγό την εβδομάδα, τον μήνα, 4 δηλαδή τον μήνα, είχαν 17% χαμηλότερο κίνδυνο εμφάνισης νόσου, ενώ όσοι έτρωγαν 2-4 φορές την εβδομάδα αυγό, 20% χαμηλότερο κίνδυνο, και όσοι έτρωγαν αυγά με 5 φορές ή περισσότερες την εβδομάδα, είχαν 27% χαμηλότερο κίνδυνο εμφάνισης Alzheimer. Αντίθετα, όσοι δεν κατανάλωναν ποτέ αυγά, εμφάνισαν 22% αυξημένη πιθανότητα εμφάνισης Alzheimer. Το καλό νέο λοιπόν είναι ότι τα αποτελέσματα έδειξαν ότι όσοι κατανάλωναν τα περισσότερα αυγά είχαν μικρότερες πιθανότητες να διαγνωστούν με αυτή την νόσο. Οι ερευνητές εκτιμούν ότι το πιθανό όφελος μπορεί να σχετίζεται με σημαντικά θρεπτικά συστατικά που περιέχουν τα αυγά, όπως η χολίνη, τα ωμέγα 3 λιπαρά οξέα, οι βιταμίνες του συμπλέγματος Β και τα αντιοξειδωτικά. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε μάλιστα στη χολίνη, που είναι στην ουσία ένα συστατικό που συμβάλλει στη λειτουργία του εγκεφάλου και στη μνήμη και θεωρείται σημαντικό για τη διατήρηση της γνωστικής υγείας κατά τη γύρανση. Μην βιαστείς όμως να τρως αυγά ανεξέλεγκτα. Παρά τα ενθαρρυντικά ευρήματα, οι επιστήμονες τόνισαν ότι η μελέτη δείχνει συσχέτιση, όχι άμεση αιτιώδη σχέση. Συσχέτιση, σχετίζεται απλά και δεν είναι μόνο το αίτιο αυτό. Αυτό σημαίνει ότι δεν αποδεικνύεται πως τα αυγά από μόνα τους προλαμβάνουν τον Alzheimer. Όπως εξηγούμε και άλλες φορές πάντα, με βάση τα επιστημονικά δεδομένα, για να έχει αποτέλεσμα η κατανάλωση των αυγών, θα πρέπει να καταναλώνονται στο πλαίσιο μιας ισορροπημένης διατροφής και ενός υγιεινού τρόπου ζωής, παράγοντες που επίσης επηρεάζουν την υγεία του εγκεφάλου. Το βασικό συμπέρασμα της μελέτης είναι ότι η μέτρια και συχνή κατανάλωση αυγών μπορεί να αποτελέσει

0: μέρος μιας διατροφής που σχετίζεται με καλύτερη γνωστική υγεία και αυτό κρατά έτσι. Το κρατάμε για να κινηθούμε αναλόγως. Αυτά λοιπόν για τα αυγουλάκια, τα καλά τα αυγουλάκια. Αυτά και από μας, η ώρα είναι 10, ώρα να σας αποχαιρετήσουμε, να σας ευχαριστήσουμε που ήσασταν μαζί μας. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, λίγο μετά τις 8, μέχρι τότε να είστε καλά.
1: Η ώρα είναι 10. Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμιγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον. Αλφα Ράδιο.
2: Στο δυτικό Ιράν, από την επίθεση προκλήθηκαν ζημιές στην εγκατάσταση. Ισχυρή άνοδο καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου μετά τη νέα κλιμάκωση της έντασης. Αυτή την ώρα το Brent βρίσκεται στα 97,6 δολάρια του βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό στα 94,6 δολάρια ανά βαρέλι. Πρωτοφανής πρόκληση σημειώθηκε από την Τουρκία. Το αεροπλάνο που μετέφερε χθες το βράδυ τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια στην Κύπρο δέχθηκε παρενόχληση διασυρμάτου από τον πύργο ελέγχου του αεροδρομίου στα κατεχόμενα, όπως και τα αεροπλάνα της γαλλικής και της ολλανδικής αποστολής. Σύμφωνα με πληροφορίες, υπήρξαν παρεμβολές στην επικοινωνία του αεροσκάφους από το λεγόμενο πύργο ελέγχου του παράνομου αεροδρομίου της Θήμπου, ενώ παράλληλα απογειώθηκαν δύο F-16. Τα δύο τουρκικά μαχητικά αεροσκάφη παρακολουθούσαν από απόσταση τα κρατικά αεροσκάφη Ευρωπαίων Υπουργών που κατευθύνονταν στην Κύπρο. Τα αεροπλάνα προσγειώθηκαν κανονικά. Σημειώνεται πως οι Ευρωπαίοι Υπουργοί Άμυνας βρίσκονται στην Κύπρο εν όψη του Άτυπου Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων που θα φιλοξενηθεί σήμερα στη Λευκοσία. Στην Εισαγγελία Αθηνών αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ο 37χρονος Παλαιστίνιος, ο οποίος συνελήφθη αξιμερώματα του Σαββάτου στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης από στελέχη της Αντιτρομοκρατικής. Στη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του περιλαμβάνονται βαρύτατες κατηγορίες για ένταξη στην τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς και λήψη ειδικής εκπαίδευσης για κατασκευή και τοποθέτηση βόμβας. Ο 37χρονος φέρεται να ομολόγησε ότι είχε στρατολογηθεί από τη Χαμάς και είχε λάβει εκπαίδευση για την κατασκευή εκρηκτικών μηχανισμών στη Μαλαισία, ενώ παράλληλα φέρεται να παραδέχθηκε στις αρχές ότι σχεδίαζε τρομοκρατικό χτύπημα. Νέα σεισμική δόνηση μεγέθους των 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ καταγράφηκε στις 5:13 τα ξημερώματα στη Βόρεια Εύβοια, προκαλώντας εκ νέου ανησυχίες στους κατοίκους της περιοχής. Το επίκεντρο εντοπίστηκε 9 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Προκοπίου Εύβοιας. Εν τω μεταξύ, ζημιές σε τουλάχιστον 10 σπίτια στη Δαφνούσα και 15 στο Προκόπη, καθώς και στο οδικό δίκτυο, προκάλεσαν οι τρεις διαδοχικές σεισμικές δονήσεις χθες το μεσημέρι στην Εύβοια, εκ των οποίων μία 5,2 Ρίχτερ. Τουλάχιστον 15 άνθρωποι σκοτώθηκαν σύμφωνα με νεότερο απολογισμό από την ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 7,8 βαθμού της κλίμακας Ρίχτερ τα ξημερώματα στο νησί Μιντανάο των Φιλιππίνων.
3: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
2: Στην αθλητική σας ενημέρωση, η ώρα τρίτου τελικού απόψη στην Basket League με τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό να κοντράρονται στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας στις 9, ψάχνοντας τη μία από τις δύο ακόμα νίκες που χρειάζονται αμφότερα για να στεφούν πρωταθλητές. Δύσκολα θα προλάβει το παιχνίδι ο Ντόρση για τους Ερυθρόλευκους, ενώ την ίστατη ώρα θα κριθεί η συμμετοχή του Σλούκα για τους Πράσινους. Προβληματική ήταν η εικόνα της Εθνικής, η οποία ιτήθηκε στο Παγκρίτιο. Στο τελευταίο της φιλικό πριν το Nations League, γαλανόλευκη, δεν έδειξε καλή εικόνα παρά μόνο στο τελευταίο τετάρτο και είδε την Ιταλία με ένα γκολ του Εσπόζιτο να επικρατεί 1-0. Ο Κρίστιαν Έριξεν κατέρευσε ξανά στον αγωνιστικό χώρο σε μάτς της εθνικής ομάδας της Δανίας σε φιλικό με την Ουκρανία. Κατάφερε να ξαναβρει τις αισθήσεις του και αποχώρησε με φορείο. Η ενημέρωση της Ομοσπονδίας μέσω του γιατρού της ομάδας ανέφερε ότι ο Κρίστιαν είναι καλά και ο φυματοδότης λειτουργεί κανονικά. Θα γίνουν περισσότερες εξετάσεις στο νοσοκομείο προκειμένου να δουν τι προκάλεσε το περιστατικό.
4: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
4: Τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
5: Παίζουμε
4: και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.

0: μα.
1: Σοπαίνουμε.
2: Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε.
3: Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού μας, ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
5: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει ηλιοφάνεια, ανεμιβόρη 4 με 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά με πιθανότητα για τοπικές μπόρες. Θερμοκρασία έως 30 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά θα συννεφιάσει τοπικά και θα εκδηλωθούν μπόρες και κυρίως στα δυτικά ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 30 με 31 βαθμούς και τοπικά στα ηπειρωτικά έως 32 με 33 βαθμούς. Την Τρίτη στην Κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες τις πρώτες πρωινές ώρες και εκ νέου το μεσημέρι και το απόγευμα κυρίως στα ορεινά. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν έθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος Τετάρτη και Πέμπτη συνεχίζεται η απογευματινή αστάθεια στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Πέμπτη. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
4: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Παύλο Τσίμα.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλή εβδομάδα, βέβαια. Είναι Δευτέρα σήμερα, 8 Ιουνίου του 2026. Χρόνια πολλά στην Καλλιόπη που γιορτάζει, διότι η Εκκλησία τιμά όχι την Μούσα της ποίησης, αν δεν κάνω λάθος, ήταν η Καλλιόπη, αλλά μια καλονή η οποία εμαρτύρησε τον 3ο αιώνα κατά τους δογμούς του αυτοκράτορα Δεκίου. Χρόνια πολλά στην Καλλιόπη. Καλημέρα και καλή εβδομάδα σε όλους σας. Καλώς ήρθατε. Sky 100,3 στα ημερολογία σας, στα ραδιόφωνα σας, στο ημερολογίο, στον αέρα. Και είναι ο Κώστας Πανός που ρυθμίζει τον ήχο, Δημήτρης Γιαννίδης που διευθύνει την ορχήστρα. Ο Πέτρος Μωραήτης που απαντάει στα μηνύματά σας. 210-48-00-170-174. Μέρα με πολλά και διαφορά, αλλά ας ξεκινήσουμε με αυτά που συμβαίνουν εκεί έξω. Οι Δευτέρες καμιά φορά είναι δύσκολες και οι Παρασκευές επίσης καμιά φορά είναι δύσκολες. Και μετά υπάρχουν οι μέρες που είναι δύσκολες έτσι κι αλλιώς, χωρίς να είναι εύκολη η εξήγηση γιατί. Αλλά για πάμε. Δημήτρης Κολιομιχάλης, θα σας πάρει πρώτος το λόγο. Καλημέρα, Δημήτρη.
1: Καλημέρα, Παύλο. Καλή εβδομάδα. Κοίταξε, καλά θα τα πηγαίναμε έξω, αλλά κάποια τροχαία ατυχήματα ή κάποιες εργασίες που γίνονται στην κάθοδο της Κηφισού την έχουν καταστήσει. Άστα να πάνε, αδιάβατοι. Όσοι λοιπόν κατεβαίνετε ή προτίθεστε να κατεβείτε τη λεωφόρο Κηφισού προς τα κάτω, να ξέρετε, μετά τη γέφυρα της μεταμόρφωσης ακινητοποιήστε και πηγαίνετε
0: Την Αττική Οδό δηλαδή.
1: Πριν την Αττική Οδό, ναι. Ακινητοποιήστε και πηγαίνετε στην κυριολεξία σημειωτών μέχρι τουλάχιστον τις τρεις γέφυρες και μετά με δυσκολίες μέχρι το Περιστέρι, μέχρι τη Λένορμαν. Γιατί έγιναν δύο τροχαία ατυχήματα και έχουμε και κάποιες εργασίες από ό,τι μαθαίνω. Το καλό ποιο είναι, γι' αυτό περισσότερο σε διακόπτω επί της ουσίας, Παύλο, για να πούμε στους ακροατές μας πως υπάρχουν πολύ καλές, πάρα πολύ καλές εναλλακτικές. Η πρώτη τη τάξη καλή εναλλακτική είναι η λεωφόρος Δημοκρατίας. Όσοι είστε στα δυτικά, βορειοδυτικά, από τις Αχαρνές δηλαδή, κατεβείτε τη λεωφόρο Δημοκρατίας μέχρι κάτω, να σας βγάλει Αγίους Αναργύρους, και από τις τρεις γέφυρες βγείτε στην Κηφισού και θα γλιτώσετε σχεδόν όλο αυτό το μποτιλιάρισμα. Όσοι είστε από την άλλη μεριά, την βορειοανατολική, ας πούμε, μπορείτε να κατεβείτε Ηράκλειο και Νέα Φιλαδέλφια. Και ακόμα καλύτερα Κύμης και Βεΐκου, αν σας εξυπηρετεί. Εάν διαλέξετε να κατεβείτε τη λεωφόρο Κηφισίας, θα βρείτε μόνο χαμηλά κίνηση πλησιάζοντας την Πανόρμου. Αυτό ήθελα βασικά να σου πω και δοθήσεις της ευκαιρίας να ενημερώσουμε πως έχει ακόμα αρκετή κίνηση ο ανωδικός άξονας Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου και η Βασιλής Σοφίας προς το Κοινοβούλιο.
0: Μιας και μιλάμε, εγώ ίσα έβλεπα ότι ο Κηφισός

0: τα πρωινά τουλάχιστον, κυλάει λίγο καλύτερα, γιατί η τροχιά κάνει, δεν ξέρω αν είναι πείραμα ή το... Ε?
1: Παρεμβάσεις, ναι, είναι ο κόμβος, η καινούργια ομάδα.
0: Για πρώτη φορά εδώ και από χρόνια δηλαδή, βλέπω συστηματικά παρουσία τροχέας, η οποία στην πραγματικότητα τι κάνει, στις πολλές εισόδους που έχει ο Κηφισός, γιατί δεν είναι αυτοκινητόδρομος, έχει πάρα πολλές εισόδους για να είναι αυτοκινητόδρομος, εκεί... Αυτοί που κατεβαίνανε, βγαίνανε δεξιά να κλέψουν και ή μποτιλιάρανε τους υπόλοιπους όταν προσπαθούσαν να ξαναβγούνε κανονικά, ή γινόντουσαν ατυχήματα γιατί ερχόταν κάποιος από την είσοδο, ένας δεν πρόσεχε τον άλλον.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο.
0: Και τώρα βλέπω ότι έχει συστηματικά τροχέα εκεί που εμποδίζει αυτό. Οπότε αυτό βοηθάει να κυλάνε. Επιβεβαιώνονται συγκοινωνιολόγοι που λέει ότι αν κανείς δεν άλλαζε ποτέ λωρίδα κυκλοφορίας, πήγαινε στην ίδια, όλοι θα πηγαίνανε, θα φτάνανε νωρίτερα στον προορισμό τους.
1: Έτσι, έτσι. Κάνουν αυτό που μπορεί να γίνει, γιατί το λέω αυτό, γιατί υπάρχουν και οι κακοτεχνίες, τα πολλά αυτοκίνητα, όπως και να το κάνουμε, δεν μπορούν να βοηθήσουν σε αυτό το κομμάτι οι αστυνομικοί. Αλλά σε τέτοιες παρεμβάσεις όπως αυτές που αναφέρεις, κάνουν δουλίτσα.
0: Ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη. Καλή σήμερα. Κατά τα άλλα, το ημερολόγιο σήμερα έχει σεισμούς. Είχαμε ένα σεισμό στην Εύβοια, αρκετούς μάλλον, όχι παραπάνω από ένα σεισμό. Πολλές δονήσεις. 5,2 ήταν η μεγαλύτερη στην Εύβοια, αλλά δεν είναι τίποτα μπροστά στον 7,8 που χτύπησε τις Φιλιππίνες. Οι νεκροί μέχρι τώρα είναι 15. Οι φόβοι ότι έρχονται περισσότεροι. Έχει σεισμούς, έχει ταξίδια. Ο Σι Τζινπίνγκ, ο ηγέτης της Κίνας, βρίσκεται στη Βόρεια Κορέα. Μην νομίζετε ότι αυτό είναι κάτι συνηθισμένο. 7 χρόνια είχε να επισκεφθεί Κινέζος ηγέτης στην Βόρεια Κορέα και εκεί για την περιοχή της του Ειρηνικού. Η επίσκεψη έχει πολύ μεγάλη σημασία. Όλα τα μάτια είναι στραμμένα εκεί. Ο Ζελένσκι ήταν στο Λονδίνο να συναντήσει τους βασικούς ή μάλλον τους μοναδικούς υποστηρικτές του στον κόσμο, δηλαδή τον Στάρμερ, τον Μακρόν και τον Μέρτς, οι οποίοι συζήτησαν μαζί του την επόμενη μέρα. Οι όροι για μια λύση στο Ουκρανικό είναι 5, βασικά είναι άμεση κατάπαυση πυρός, έναρξη διαπραγματεύσεων από την σημερινή κατάσταση στο μέτωπο και ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας. Είχαμε και ένα ταξίδι εδώ, ο Νίκος Δένδιας, στην Κύπρο για το άτυπο Συμβούλιο Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θυμίζω ότι η Κύπρος έχει την Ευρωπαϊκή Προεδρία αυτό το εξάμηνο. Παρενόχληση δια ασυρμάτου. Σε λίγο θα μάθουμε περισσότερα, θα ακούσουμε περισσότερα. Και έχουμε και πολλοί εκλογές στην ατμόσφαιρα το Σαββατοκύριακο. Ο τύπος το προεξοφλούσε. Οι συζητήσεις στον στενό κύκλο των πολιτικολογούντων ήταν γύρω από την ημερομηνία των εκλογών κυρίως. Είναι μια σειρά από κινήσεις που έκανε η κυβέρνηση. Η πιο σημαντική από αυτές είναι η ανακοίνωση ότι όλη η συζήτηση για την αναθεώρηση του συντάγματος θα έχει τελειώσει τέλος Αυγούστου, ώστε μετά να υπάρχει καθαρός δρόμος να επιλεγούν οι εκλογές όποτε να είναι. Από Σεπτέμβριο και πέρα. Είναι ο ανασχηματισμός της Πέμπτης. Είναι η πληροφορία ότι εκτός από το γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας αλλάζει μάλλον και ο εκπρόσωπος. Ο κύριος Μαρινάκης θα δώσει θέση του σε άλλον. Όλα αυτά μαζί συμποσούνται σε μια ισχυρή φιλολογία ότι έρχονται εκλογές όσον ούπο, δηλαδή τέλη Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου. Υπάρχει και το ερώτημα. Είναι γιατί το σκέφτεται πράγματι ο Πρωθυπουργός ή γιατί αυτή είναι μια τακτική για να υποχρεωθούν οι λαγοί να βγουν στο ξέφωτο. Ο προηγούμενος γύρος που προεξοφλούσε εκλογές έκανε την Καρισθιανού και τον Τζίπρα να επισπεύσουν το εγχείρημά τους. Τώρα ο νέος γύρος ίσως πιέσει τον Σαμάρα να κάνει το δικό του. Ο Σαμαράς πάντως είπε ότι τις αποφάσεις του τις έχει λάβει. Θα το ακούσετε την Παρασκευή το βράδυ στο Ηράκλειο. Είχαμε τους παράξενους τίτλους τέλους του ΣΥΡΙΖΑ σε αυτή την Κεντρική Επιτροπή. Μπορεί και να είναι η τελευταία φορά που συνεδριάζει η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ. Είχαμε και ολίγων από τρομοκρατία στην ατμόσφαιρα. Είχαμε και με τη σύλληψη ενός Παλαιστίνιου που θα έβαζε μια βόμβα σε ένα κρουαζιερόπλοιο που θα μετέφερε Ισραηλινούς πολίτες. Και έχουμε και έναν αποχαιρετισμό σε λίγη ώρα στις 12 το μεσημέρι στο κημητήριο Παπάγου. Αποχαιρετισμός σε μια από τις πιο ευγενείς, με χιούμορ και με μια ιδιαίτερη ποιότητα φυσιογνωμίες στην πολιτική ζωή της χώρας. Ο Γιώργος Σουφλιάς έφυγε από την ζωή στις 12 το μεσημέρι.

0: τελευταίος αποχαιρετισμός σε έναν άνθρωπο που άφησε ένα ισχυρό αποτύπωμα και με αυτά που έκανε, αλλά κυρίως με ένα παράξενο ήθος και με ένα παράξενο χιούμορ που είχε καταφέρει να φέρει σε αυτόν τον άνυδρο τόπο που είναι η πολιτική ζωή. Τα μεγάλα νέα της ημέρας είναι βέβαια αυτά που έρχονται από τον Περσικό κόλπο, από το Λίβανο, από τα στενά του Ορμούζ, όπου είμαστε 2 μήνες από τότε που ξεκίνησε αυτή η εκεχηρία και έχω την εντύπωση ότι σήμερα αυτή η εκεχηρία μοιάζει πιο εύθραυστη από πότε, αλλά θα τα πούμε αναλυτικότερα. Ας γυρίσουμε στα δικά μας, γιατί εδώ η ατμόσφαιρα μυρίζει εκλογές, το μεευτήριο των κομμάτων έχει δουλειές, ένας δημοσκόπος ο Στράτος Φαναράς έχει εκδώσει το χρήσμο ότι σε λίγο θα έχει πολλή δουλειά και το κημητήριο των κομμάτων, το νεκροταφείο των κομμάτων. Να καλημερίσω στη τηλεφωνική γραμμή τον κύριο Στράτο Σιμόπουλο, είναι βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στην Πρώτη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα κύριε Σιμόπουλε, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα, καλημέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Ετοιμάζεστε για εκλογές?
1: Κοιτάξτε, οι βουλευτές ετοιμάζονται για εκλογές από την επόμενη μέρα των εκλογών.
0: Αλήθεια, αλλά είναι οι βουλευτές γεγονός, και οι δημοσιογράφοι επίσης.
1: Ναι, ναι, ανεξάρτητα το πότε θα γίνουν οι εκλογές, ναι, μπαίνουμε δυνατά. Πάντως ανήκω σε αυτούς που λένε ότι πρέπει να γίνει συνταγματική αναθεώρηση και να μην έχουμε ποτέ πρόορες εκλογές εκτός αν η κυβέρνηση, ναι, οι κυβερνήσεις χάσουν τη δεδηλωμένη στη Βουλή. Αυτό βέβαια είναι στα πλαίσια της συνταγματικής αναθεώρησης.
0: Ναι,
1: δεν είναι απλό.
0: Δεν συζητείται και αυτή τη φορά, ενώ θα ήταν κάτι.
1: Μπορείστε, είπατε.
0: Λέω, δεν είναι στις προτάσεις αυτή τη φορά, αν δεν κάνω λάθος. Ούτε αυτή τη φορά.
1: Όχι, όχι. Αλλά είμαι στην
0: είναι μια ιδέα που κυκλοφορεί και είναι ενδιαφέρουσα.
1: Ναι, και είμαι και στην αρμόδια επιτροπή της αναθεώρησης του συντάγματος. Ναι, είναι ένα θέμα που μπορεί να το θέσω με κάποιον τρόπο.
0: Ναι. Τι σημαίνει αυτό, δηλαδή, το γεγονός ότι υπάρχει αυτή η ζωηρή φιλολογία ότι έρχονται μάλλον πιο κοντά οι εκλογές, ότι δεν αποκλείεται μάλλον, θα μετρηθούν τα πράγματα, δεν φαντάζομαι ότι έχουν ληφθεί από τώρα οι αποφάσεις, αλλά θα μετρηθούν τα πράγματα και είναι ενδεχόμενο να γίνουν εκλογές νωρίς. Αλλάζει κάτι για εσάς?
1: Εννοείται σαν Νέα Δημοκρατία, ναι, σε προσωπικό επίπεδο.
0: Σαν σε προσωπικό επίπεδο και για το κόμμα.
1: Κοιτάξτε, σε προσωπικό επίπεδο όχι, γιατί είμαστε σχεδόν όλοι βουλευτές ούτως ή άλλως έτοιμοι. Για τη Νέα Δημοκρατία θεωρώ ότι επειδή η οικονομία πάει εξαιρετικά και επειδή θα μπορούν να ληφθούν και νέα μόνιμα μέτρα που αυτή τη στιγμή να έχουν κατεύθυνση τη μεσαία τάξη και τους ελεύθερους επαγγελματίες και την αγορά, θεωρώ ότι θα πρέπει να υπάρχει χρόνος ώστε να τα απορροφήσει αυτά τα μέτρα η αγορά. Υπό την έννοια αυτή και πολιτικά εγώ θα έλεγα ότι είναι καλύτερα να γίνουν οι εκλογές απολύτως στο τέλος της τετραετίας.
0: Αχα, έτσι λέτε.
1: Ναι, τα εκτίμηση είναι. Ξέρετε, η εκτίμηση είναι το πιο απλό πράγμα που μπορεί να κάνει ένας πολιτικός όπως και ένας δημοσιογράφος. Γιατί αν πέσει έξω θα πει εκτίμηση έκανα.
0: Σωστά. Χωρίς καμιά αμφιβολία, ναι, έτσι είναι. Αλλά πέρα από την εκτίμηση, η άποψή σας ποια είναι αυτή? Ότι
1: ναι,
0: καλύτερα
1: ναι,
0: να γίνει,
1: ναι,
0: να γίνει στο τέλος.
1: Η άποψή μου είναι αυτή. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να είμαστε έτοιμοι και σαν κόμμα και σαν πρόσωπα για ίσως μήπως αλλάξουν οι συνθήκες και πρέπει να γίνουν εκλογές.
0: Κυκλοφορεί μια ιδέα περισσότερο παρά εκτίμηση ότι ένας από τους λόγους που αυτή η φιλολογία των εκλογών δυναμώνει είναι τα καινούργια κόμματα. Δηλαδή υποχρεώνονται έτσι, όσο το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών είναι στον αέρα, υποχρεώνονται τα κόμματα που ήταν υποσκέψη να γίνουν, να γίνουν. Έγινε ήδη, έπιασε με την κυρία Καριστιανού, έπιασε με τον κύριο Τσίπρα, μάλλον πιάνει και με τον κύριο Σαμαρά, έτσι φαίνεται.
1: Έχει μια λογική αυτό που λέτε, έχει μια λογική, γιατί πάντα υπάρχει άποψη ότι τα κόμματα τα οποία ξεκινάνε έχουν μια προσδοκία η οποία όσο περνάει ο χρόνος καταλαγιάζει. Υπό την έννοια αυτή, αυτό το οποίο λέτε έχει λογική, γι' αυτό περιμένω το Σεπτέμβριο να δω τα πράγματα αλλιώς. Όσον αφορά τα νέα κόμματα.
0: Να. Α, να μετρηθούν αλλιώς δηλαδή.
1: Ακριβώς. Γιατί εκεί δεν είναι μόνο θέμα. Ας πούμε, είδα τώρα η Ελλάς, αριστερή συμπαράταξη. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε μόνο σύμβολα και μια ιδρυτική διακήρυξη την οποία θα μπορούσα να υπογράψω κι εγώ. Δεν λέει κάτι. Δικαιοσύνη και τα γνωστά. Από εκεί πέρα βλέπουμε.

0: βλέπουμε κάποια πρόσωπα τα οποία ουσιαστικά δεν λένε τίποτε και βλέπουμε μια συζήτηση το τι θα γίνει μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και ΕΛΑΣ. Αυτό είναι προς το παρόν.
1: Ναι. Η κυρία Καριστιανού, όπως το αισθάνεστε εσείς, σε μια περιοχή που είναι, εν πάση περιπτώσει, για την Νέα Δημοκρατία, έχει τις δυσκολίες της. Είναι απειλή για την Νέα Δημοκρατία.
0: Κοντά στο σπίτι μου είναι το ιατρείο της.
1: Αχα.
0: Θέλω να πω, στη Θεσσαλονίκη, ναι.
1: Ναι, σωστά. Μάλιστα, δεν ξέρω ότι είστε εδώ και γείτονες. Ναι, είναι μια, νιώθετε να απευθύνετε σε έναν κόσμο που θα μπορούσε να είναι και ψηφοφόρος σας.
0: Θεωρώ ότι από τα πράγματα, ναι, θα μπορούσε, αλλά από την άλλη, από ό,τι φαίνεται, απευθύνεται σε κάποιους οι οποίοι έχουν αποστασιοποιηθεί από την πολιτική και βέβαια κυρίως σε ένα κοινό το οποίο με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο, όσο και αν είναι σκληρό αυτό που θα πω, θέλετε από χρυσαυγήτικες απόψεις και το λέω να κάνω το διαχωρισμό. Η Χρυσή Αυγή ήταν εγκληματική οργάνωση, είχε άλλη πρακτική. Mm. Αλλά ο λόγος της κυρίας Καριστιανού, χωρίς να τη συγκρίνω, χωρίς να λέω ότι αφορά εγκληματική οργάνωση προς Θεού, είναι χρυσαυγήτικος. Πάνω και κάτω πλακτίες, όλοι είμαστε διεφθαρμένοι, θα φέρει τη δικαιοσύνη ως Ντι Πιέτρο. Εντάξει, τα έχουμε ακούσει. Τα έχουμε ακούσει και από τη Χρυσή Αυγή ή από κάποια άλλα κόμματα. Δεν λέει κάτι καινούριο. Δεν λέει κάτι καινούριο. Βέβαια, κάποιοι συμπολίτες μας θέλγονται από αυτά.
1: Γιατί ειδικά στη Μακεδονία, εκεί στα δικά σας τα μέρη, θέλγονται περισσότερο από ότι σε άλλα μέρη της Ελλάδας ή τουλάχιστον αυτό λένε οι δημοσκοπήσεις?
0: Ναι, θα έλεγα για 3-4 λόγους. Ένας λόγος είναι ότι εδώ πέρα έχει περάσει ως ένα σημείο, μπορεί να υπάρχει και δίκιο σε αυτή την άποψη, αλλά πολλές φορές διαφωνώ με την άποψη αυτή, ότι η Θεσσαλονίκη και η Κεντρική Μακεδονία είναι ρηγμένη από το περιβόητο κράτος των Αθηνών και μάλιστα υπήρχαν και πολιτικοί τα τελευταία χρόνια που έκαναν καριέρα πάνω σε αυτό.
1: Ναι.
0: Δεύτερον, κατά τη γνώμη μου, είναι η γειτνίαση με το Άγιο Όρος. Στο Άγιο Όρος υπάρχουν πολύ φωτισμένες φωνές, αλλά υπάρχουν και φωνές οι οποίες είναι, ζουν στα βάφη των αιώνων, αναχρονιστικές. Αυτές έχουν μια επίδραση εδώ. Και τρίτο είναι το θέμα του λεγόμενου Μακεδονικού, του Σκοπιανού, όπου και εκεί πέρα υπήρχαν πολιτικοί της Θεσσαλονίκης οι οποίοι επένδυσαν στην ιστορία αυτή και χωρίς η Νέα Δημοκρατία να έχει καμία ευθύνη για αυτά τα οποία συνέβησαν, για τη συμφωνία, τις καταλογίζουν ακόμη και τη συμφωνία. Αυτά εδώ τα τρία θέματα και το ότι εμείς ως πολιτικοί της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη πολλές φορές κάνουμε δημόσιες σχέσεις και όχι πολιτικοί, είναι η ουσία κατά τη γνώμη μου που αυτά τα κόμματα εδώ στην Θεσσαλονίκη και στην Κεντρική Μακεδονία έχουν μεγαλύτερα ποσοστά από το μέσο όρο.
1: Κρατάω αυτή την παρατήρηση και τελευταίο ερώτημα βέβαια είναι το αν η κυρία Καριστιανού μπορεί και να σας αφορά. Ο κύριος Σαμαράς σίγουρα σας αφορά, απευθύνεται, είναι πρώην αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας, συνεπώς απευθύνεται σε ένα κοινό που είναι απολύτως το δικό σας.
0: Ναι, προσωπικά θεωρώ ότι περισσότερο απευθύνεται στο τμήμα, ας πούμε, των ψηφοφόρων που έχουν φύγει από τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχει και ως ένα σημείο και βήκο αότα και στο δικό μας χώρο. Από την άλλη, πρέπει να αποδεχθούμε ότι με τον Κυριάκο Μητσοτάκη η Νέα Δημοκρατία στην αρχηγή από το 2015 έχει πάρει πολλά κεντρώα χαρακτηριστικά. Ναι, αλλά μέχρι τώρα είχαμε δύο νίκες πολύ σημαντικές. Γιατί να μην έχουμε και τρίτη? Άρα λοιπόν ένα ενδεχόμενο κόμμα Σαμαρά θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε πολιτικά. Προσωπικά θα έλεγα ότι επειδή εγώ σέβομαι ένα πρώην πρωθυπουργό του οποίου την κυβέρνηση συμμετείχα από το 12 μέχρι το 15, παλεύω με όλες μου τις δυνάμεις για τρίτη τετραετία Μητσοτάκη, αυτοδύναμη τετραετία.
1: Γιατί, έχετε μια εξήγηση γιατί ο κύριος Σαμαράς προχωράει στο διάβημά του?
0: Άμα αυτό όχι, δεν μπορώ να ξέρω. Εγώ ήμουν από αυτούς που μέχρι πριν λίγους μήνες έλεγα ότι θα πρέπει να βρεθεί ο πολιτικός και σε προσωπικό επίπεδο τρόπος ο Αντώνης Σαμαράς να συμπαρασταθεί με τη Νέα Δημοκρατία. Έκανε τις επιλογές του, δεν μπορώ να πω από εδώ και πέρα απολύτως σε αυτό το επίπεδο. Επιμένω ότι είναι ένα εγχείρημα το οποίο όλοι μαζί στη Νέα Δημοκρατία οφείλουμε να αντιμετωπίσουμε.

0: Λοιπόν, πολύ γρήγορα δύο μηνύματα που σας ενδιαφέρουν. Το πρώτο είναι αυτό που έρχεται από την Κοσμοτέ. Αφορά έναν τρόπο να συνδέεστε με το ίντερνετ εκεί που η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει, αλλά με τις ταχύτητες που θα είχατε με μια καλή οπτική ίνα στο σπίτι σας. Είναι το 5G Wi-Fi, ασύρματη σύνδεση στο διαδίκτυο, εξίσου γρήγορες ταχύτητες. Και το μήνυμα από την Εθνική Τράπεζα για τα στεγαστικά δάνεια και τον τρόπο που έχει η Εθνική Τράπεζα να σας βοηθάει να φτάσετε σε αυτά με έναν προσωπικό σύμβουλο από την πρώτη στιγμή, με την προέγκριση σε 48 ώρες και τα χρήματά σας 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης. Οι υπόλοιπες διαφημίσεις τώρα.
1: Μπούμπι, φέρε το λουρί.
2: Πάμε να δούμε σπίτια.
3: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
2: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
3: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
2: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
3: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
2: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι. Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ, παρακαλώ.
4: Τάκης και Μπούμπης.
2: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
5: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
6: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
5: Ποιος μίλησε?
6: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
5: Στον δεύτερο.
6: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
5: Τι?
6: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
5: Μπήκα σωστά?
6: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
7: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
5: Όπου θέλω.
7: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Εμένα πρώτα.
9: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε την Αντριάννα Ποντάκη.
10: Πάρτε του το μικρόφωνο.
11: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα. Να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
13: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Systane Complete χωρίς συντηρητικά, η λύση. Η σύνθεση του MHP One προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
14: The Natural Stones Live in Athens. Τώρα η πιο δυνατή παρουσία στη Λεωφόρο Κηφισίας 78 Μαρούσι. Ακρόλιθο showroom. Δείτε από κοντά φυσικά πετρώματα, μοναδικές ιδέες και άπειρες εφαρμογές για κάθε κατασκευή. Ακρόλιθος Natural Stones. Λεωφόρος Κηφισίας 78 Μαρούσι.
15: Του αγοριού απέναντι.
16: Το όλοι μαζί μπορούμε. Ανοίγει την αυλαία. Του αγοριού απέναντι. Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Τον Ρέπο από Παθανασίου. Με τις αξέχαστες.

επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Παίζουν Γεωργούλης, Τραγούμη, Τσιμιτσέλης, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρης, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλιππίδου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι, στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Διαθέσιμες θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε, 5η 11 Ιουνίου. Εισιτήρια στο olimazimborume.gr ή στο more.com. Όλοι μαζί μπορούμε.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Συνεχίζονται οι μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στην κάθοδο της Λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της γέφυρας μεταμόρφωσης προς το Περιστέρι ανά τμήματα λόγω τροχαίων ατυχημάτων. Ανάλογη εικόνα παρατηρείται και στο ρεύμα εξόδου της Λεωφόρου Αθηνών από το ύψος του δάσους Χαϊδαρίου προς το Σκαραμαγκά λόγω τροχαίου, καθώς και στη Βασιλής Αμαλίας προς τη Βουλή. Κορυφώνεται και πάλι ένταση στη Μέση Ανατολή με κατέρωθαν επιθέσεις μεταξύ Ιράν και Ισραήλ. Οι Ισραηλινές δυνάμεις εξέδωσαν νωρίτερα προειδοποίηση για νέα Ιρανική πυραυλική επίθεση στο Τελαβίβ και στο Βόρειο Ισραήλ. Οι επιθέσεις από την Τεχεράνη έρχονται μετά από Ισραηλινά χτυπήματα κατά Ιρανικών στρατιωτικών στόχων στο δυτικό και κεντρικό Ιράν. Πρωτοφανής πρόκληση σημειώθηκε από την Τουρκία το αεροπλάνο που μετέφερε χθες το βράδυ τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια στην Κύπρο για το άτυπο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων. Δέχθηκε παρενόχληση διάσυρμά του από τον πύργο ελέγχου του αεροδρομίου στα κατεχόμενα, όπως και τα αεροπλάνα της Γαλλικής και της Ολλανδικής Αποστολής. Δύο τουρκικά F-16 απογειώθηκαν αλλά έμειναν σε απόσταση. Τα αεροπλάνα με τους υπουργούς προσγειώθηκαν κανονικά. Στην Εισαγγελία Αθηνών οδηγείται σήμερα ο 37χρονος Παλαιστίνιος, ο οποίος συνελήφθη τα ξημερώματα του Σαββάτου στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης. Φέρεται να ομολόγησε ότι είχε στρατολογηθεί από την τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς και είχε λάβει εκπαίδευση για την κατασκευή εκρηκτικών μηχανισμών στη Μαλαισία, ενώ φέρεται να παραδέχθηκε στις αρχές ότι σχεδίασε τρομοκρατικό χτύπημα. Ομαλά εξελίσσεται η σεισμική ακολουθία στη Βόρεια Εύβοια. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του ΑΣΠ και του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής ενδείξεις για σεισμό μεγαλύτερο από τη χθεσινή δόνηση των 5,2 Ρίχτερ. Κατά τη διάρκεια της νύχτας καταγράφηκαν περίπου 70 μετασεισμοί. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 30 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάληρο είναι 28 βαθμοί Κελσίου.
2: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.

ημερολόγιων Δευτέρας, 8 Ιουνίου του 2026. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Η εβδομάδα ξεκίνησε με σεισμούς, λοιμούς, καταποντισμούς, πολιτικούς τουλάχιστον. Μουσικά στο πρώτο μέρος ακούσαμε, αλλά δεν είπα κουβέντα γι' αυτό, ένα κομμάτι παλιό, παμπάλαιο, των Blind Faith, γιατί σαν σήμερα, λέει το ημερολόγιο, ο Eric Clapton και ο Ginger Baker, που είχαν φύγει από τους Cream, συνάντησαν τον Steve Winwood που είχε φύγει από τους Traffic και έπαιξαν μαζί πρώτη φορά σε ένα καινούριο σχήμα που ούτε αυτό κράτησε πολύ. Ήταν σχήματα εφήμερα εκείνης της εποχής όλα αυτά, με το όνομα Τυφλή Πίστη, Blind Faith. Πρώτη εμφάνιση σαν σήμερα το 1969 στο Hyde Park του Λονδίνου, μπροστά σε 100.000 θεατές ακροατές. Αυτή τώρα είναι η Νάνση Σινάτρα, που έχει σήμερα τα γενέθλιά της. Δεν νομίζω ότι την πειράζει να τα μαρτυρήσω. 85 κλείνει. Ψέματα, 86.

Εδώ στο εσωτερικό κόμματα πάνε και έρχονται, κόμματα ανοίγουν, κόμματα κλείνουν. Περιμένουμε την επόμενη κίνηση του Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος και αυτός περιμένει, φαντάζομαι, να οριστικοποιηθούν ή να νιώσει ότι οριστικοποιούνται οι αποφάσεις του Πρωθυπουργού, οι οποίες όμως αμφιβάλλουν θα οριστικοποιηθούν πριν το τέλος Αυγούστου, έτσι κι αλλιώς. Το βέβαιο είναι ότι όλα κινούνται ώστε να αφήσουν στον Πρωθυπουργό τα χέρια ανοιχτά να κάνει εκλογές, αν το αποφασίσει τέλος Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου, στον απόϊχο της παρουσίας του στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όπου επίσης έχει γίνει το μέτρημα. Μένει να δούμε πώς θα γίνει η διαίρεση. Η πρόσθεση έχει γίνει. Μιλάμε για δισκέ. Όλο το πλεόνασμα που έχει από διάφορες αιτίες συλλεγεί, και γιατί πάνε καλύτερα τα υπάταξη φοροδιαφυγής, αλλά και γιατί ο πληθωρισμός βοηθάει τα φορολογικά έσοδα να αυξάνονται. Αυξάνει η τιμή των προϊόντων, αυξάνει και το έσοδο από τον φόρο προστιθέμενης αξίας που πηγαίνει στα δημόσια ταμεία, και κατόπιν αυτά θα πάνε σε στοχευμένες παροχές. Μην έχετε καμία αμφιβολία. Οι παροχές μετριώνται πολύ προσεκτικά με ένα και μόνο κριτήριο: τι ψηφίζουν εκείνοι που θα νιώσουν ότι ωφελούνται από τις παροχές αυτές. Όλα κινούνται ώστε να αφήσουν στον Πρωθυπουργό τα χέρια ανοιχτά να κάνει εκλογές, αν το αποφασίσει τέλος Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου, στον απόϊχο της παρουσίας του στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όπου επίσης έχει γίνει το μέτρημα. Μένει να δούμε πώς θα γίνει η διαίρεση. Η πρόσθεση έχει γίνει. Μιλάμε για δισκέ. Όλο το πλεόνασμα που έχει από διάφορες αιτίες συλλεγεί, και γιατί πάνε καλύτερα τα υπάταξη φοροδιαφυγής, αλλά και γιατί ο πληθωρισμός βοηθάει τα φορολογικά έσοδα να αυξάνονται, αυξάνει η τιμή των προϊόντων, αυξάνει και το έσοδο από τον φόρο προστιθέμενης αξίας που πηγαίνει στα δημόσια ταμεία, και κατόπιν αυτά θα πάνε σε στοχευμένες παροχές. Μην έχετε καμία αμφιβολία. Οι παροχές μετριώνται πολύ προσεκτικά με ένα και μόνο κριτήριο.

0: προσποιούνται πολύ προσεκτικά με ένα και μόνο κριτήριο, τι ψηφίζουν εκείνοι που θα νιώσουν ότι ωφελούνται από τις παροχές αυτές. Στη μεγάλη εικόνα του κόσμου, είναι σήμερα 2 μήνες από τότε που εφαρμόστηκε η εκεχηρία στον Περσικό κόλπο. Ποτέ δεν ήταν απόλυτη η εκεχηρία, πάντα κάτι την έσπαγε, είτε στον Περσικό κόλπο είτε πιο εκεί στο Λίβανο. Αλλά εν πάση περιπτώσει γενικώς είχαμε την αίσθηση ότι όλοι έχουν επιλέξει να μην ταράζουν τα νερά, να μην κάνουν το παραπάνω βήμα που θα τίναζε στον αέρα όλο την οικοδόμημα. Δεν ισχύει πια. Δηλαδή, τι είχαμε? Την Κυριακή το Ισραήλ χτύπησε τα προάστια της Βηρυτού, ενώ είχε υποτίθεται δεσμευτεί ο Νετανιάχου στον Τραμπ ότι τη Βηρυτό δεν τη χτυπάει. Θα κάνει ό,τι κάνει, αλλά στο νότιο Λίβανο, όχι στην πρωτεύουσα. Βομβάρδισε λοιπόν το Ισραήλ την Βηρυτό. Σε απάντηση, το Ιράν για πρώτη φορά εδώ και 2 μήνες χτύπησε το ίδιο με βαλιστικούς πυράβλους το βόρειο Ισραήλ. Το Ισραήλ ανταπάντησε χτυπώντας στόχους στην Τεχεράνη και σε άλλες πόλεις του Ιράν, παρότι ο Τραμπ είχε ζητήσει, όπως ο ίδιος είπε, από τον Νετανιάχου να το αφήσει να περάσει. Έχει κάνει την εντύπωση ότι αυτό που συμβαίνει εκεί είναι bang-bang, αλλά οι βόμβες να είναι μηνύματα. Δηλαδή, όπως είχε πει κάποτε ο Ουμπέρτο Έκο, κάποτε οι άνθρωποι βομβάρδιζαν, οι στρατοί μάλλον, βομβάρδιζαν μια πόλη για να την κατακτήσουν. Τώρα βομβαρδίζουν μια πόλη για να στείλουν ένα μήνυμα. Τα μηνύματα, έχω την εντύπωση ότι εδώ και λίγες μέρες ανταλλάσσονται μεταξύ Τραμπ και Νετανιάχου. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ κάνει δηλώσεις και ο πρωθυπουργός του Ισραήλ απαντάει με βόμβες. Το επίμαχο είναι αν θα διευκολυνθεί ο πρόεδρος Τραμπ να βρει έξοδο από την κρίση στην οποία έχει εμπλακεί, ή αν θα μείνει κολλημένος εκεί σε έναν παρατεταμένο πόλεμο διαρκείας. Και σε ό,τι αφορά τον Τραμπ, αν ρίξετε μια ματιά στο ρεπορτάζ του Άξιος από την επικοινωνία που είχε μαζί τους ο ίδιος ο πρόεδρος, είναι πραγματικά αυτό που λέγανε παλιά σπαρταριστό. Δηλαδή, καλή ο δημοσιογράφος του Άξιος και ζητάει να μιλήσει με τον πρόεδρο. Ο πρόεδρος πρόθυμος απαντάει, γενικώς απαντάει στους δημοσιογράφους. Του λέει τι γίνεται μετά, έχουμε τη σπάει και χειρία, το Ισραήλ χτυπάει το Λίβανο, τη Βηρυτό, το Ιράν χτυπάει το Ισραήλ. Και ο Τραμπ λέει, πρόχειρη μετάφραση, να, κλείνω τώρα και τηλεφωνώ στον ίδιο τον Μπίμπι, τώρα θα τον πάρω αμέσως και θα του πω να μην απαντήσει. Εντάξει, κάνανε και οι δύο την πλάκα τους, το διασκεδάσανε, χτύπησε το Ισραήλ, ξαναχτύπησε το Ιράν, φτάνει, δεν χρειάζεται άλλο. Αυτή ακριβώς ήταν η έκφραση του Ιράν και του Τραμπ, συγγνώμη, και η προσθήκη, η κατάληξη. Είμαστε πολύ κοντά σε μια τελική συμφωνία με το Ιράν. Θα είναι μια πολύ καλή συμφωνία, δεν θέλω να μου την τεινάξουν στον αέρα αυτά που συμβαίνουν τώρα. Αυτό είναι, νομίζω, η πιο σαφής αποτύπωση της εικόνας της στιγμής. Καλά, να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα. Θα επιστρέψουμε σε λίγο. Έχω να σας πω ένα μήνυμα που έρχεται από τον οργανισμό Λιμένος Πειραιός, ο οποίος δημιουργεί μια πρότυπη παιδική χαρά, 2.200 τετραγωνικά μέτρα, ποδηλατόδρομο, γυμναστήριο, υπαίθριο, χώρους εστίασης. Είναι μερικές από τις υποδομές ενός νέου πάρκου στον οργανισμό Λιμένο Πειραιός, στον σταθμό κρουαζιέρας, που κατασκευάζεται. Ο οργανισμός το κατασκευάζει και είναι ένα έργο που θα είναι στη διάθεση των κατοίκων των γύρω δήμων. Είναι στην πραγματικότητα ένας τρόπος το λιμάνι να επιστρέψει στις γύρω περιοχές τα ωφέλη που παίρνει από την λειτουργία του. Διαφημίσεις, επιστρέφουμε.
1: Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr. Star. Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
2: Νέο πρόγραμμα.

0: 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
1: Opel Electric All-in. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
2: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
3: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
4: Μητέα, το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
5: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
4: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
5: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα,
4: αισθάνεσαι σπίτι.
5: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
6: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
7: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
8: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Αφιερωματικό έτος Μάνος Χατζηδάκης. Η Αμερική του Μανουχή με τον Blue και το χαμόγελο της Τζοκόντας με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. Διευθύνει ο Λουκάς Καρετινός. Σολίστ Γιώργος Τοσικιάν. 10 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
9: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
10: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
11: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του κλαμπ Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο. Με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.

Τα κουλιαλιά τραγουδάνε ακόμη, όπως ήταν ο τίτλος μιας παλιάς ταινίας. Είναι αυτές τις μέρες κυκλοφορούν μεγάλοι καλλιτέχνες που έχουν πια μπει στα μισά της 8ης δεκαετίας του βίου τους, καινούργια άλμπουμ. Ο Πολ Μακάρτνι είναι ένας από αυτούς. Οι Rolling Stones ετοιμάζουν το δικό τους, θα κυκλοφορήσει αρχές Ιουλίου. Ο Ringo Starr κυκλοφόρησε το δικό του. Αυτός είναι ο Willie Nelson. Κυνηγός ονείρων είναι ο τίτλος του τραγουδιού και του άλμπουμ. Και αν προσέξατε, αν προλάβατε δηλαδή, αν το ξεχωρίσει, το πρώτο ήχος λέει: μια μέρα κοίταξα τον καθρέφτη και είδα να με κοιτάει ένας άνθρωπος που δεν τον αναγνώριζα.

0: you for a while.
1: Εδώ είμαστε, ημερολόγιο από το Sky και το Κομματρία και η εβδομάδα είναι και αυτή με πολιτική φόρτιση. Είχαμε την συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ και τα πονηρά της, ίσως η τελευταία φορά. Ένα κόμμα που κυριάρχησε για μια 20ετία σχεδόν στην πολιτική ζωή μοιάζει να βάζει, να κλείνει το ρολά, να κατεβάζει ρολά. Ένα καινούριο ετοιμάζεται να εμφανιστεί, του Αντώνη Σαμαρά. Υπάρχει και ένα άλλο που κυκλοφόρησε πρώτο, της κυρίας Χαριστιανού. Και έχουμε και τις εξελίξεις στην κυβέρνηση, δηλαδή ανασχηματισμό στην Πέμπτη. Όλα μοιάζουν να μπαίνουν σε φάση εκλογικής ετοιμότητας για πρόωρες εκλογές. Και έχουμε και τα από τις δημοσκοπήσεις που έρχονται δυσάρεστα νέα ή κάποια ανησυχητικά σημάδια για το κόμμα που ήταν ως τώρα στην αξιωματική αντιπολίτευση, το ΠΑΣΟΚ. Ο Λευτέρης Καρχημάκης, στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, είναι στη τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα, κύριε Καρχημάκη.
2: Καλή σας μέρα. Νομίζω ότι,
1: για πέστε τα.
2: Ότι θα γίνω γραφικός και κάθε φορά που θα βγει ένας εκπομπής σας, το πρώτο σχόλιο θα είναι συγχαρητήρια για τις μουσικές επιλογές.
1: Να είστε καλά. Αλλά δεν, η επιλογή είναι απλώς τσίμπησα ένα καινούριο άλμπουμ που μόλις κυκλοφόρησε του Will Nelson που είναι τόσο ωραίο, δηλαδή είναι σχεδόν συγκινητικό, ας πούμε, ότι ο παππούς γράφει καινούργια τραγούδια.
2: Νομίζω ότι η έμπνευση δεν στερεύει όσο μεγαλώνεις, ιδιαίτερα όταν έχει ζήσει κάτι παραπάνω, ναι. Έχει και μια μεγαλύτερη ανάγκη να εκφραστείς.
1: Έτσι φαίνεται. Ωραίο είναι αυτό. Λοιπόν, για πάμε τώρα στα δικά σας τα βάσανα.
2: Νομίζω ότι η βάσανα δεν έχει την πολυτέλεια να έχει οποιοδήποτε πολιτικός χώρος τη στιγμή που τα πραγματικά βάσανα τα έχει ο κόσμος. Δηλαδή, την προηγούμενη Τρίτη είδαμε ότι είχαμε τον τρίτο υψηλότερο πληθωρισμό στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 56% πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, και ήμασταν πρωταθλητές στην αύξηση στην ενέργεια πάνω από 20% και δευτεραθλητές στην αύξηση στα τρόφιμα πάνω από το ψυχολογικό όριο του 6%, 7,9%. Την αμέσως επόμενη μέρα βγαίνει ο ΟΣΑ, ο Οργανισμός Οικονομικής Ανάπτυξης και Συνεργασίας, και λέει ότι είμαστε τρίτη μεταξύ των 38 χωρών μελών του οργανισμού σε ό,τι αφορά την ακρίβεια. Πιο ακριβή από εμάς στον τιμάριθμο είναι μόνο η Κολομβία και η Τουρκία. Και αυτά τη στιγμή που από ό,τι φαίνεται το 60% σε αδικαιολόγητα κέρδη των μεγάλων επιχειρήσεων. Άρα νομίζω ότι σε αυτό το
1: πολιτικό ένα μέρος αυτής της ακρίβειας προφανώς είναι αυτό που συμβαίνει σε όλο τον κόσμο.
2: Η αθέμητη κερδοφορία. Ξέρετε, δεν ξέρω αν μπορούμε να συνεχίζουμε να μιλάμε για όλο τον κόσμο. Δηλαδή, δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο οι διεθνείς πράγματι πληθωριστικές πιέσεις και η αθέμητη κερδοφορία για την οποία έχει προειδοποιήσει και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα βρίσκουν και εκφράζονται με πολύ μεγαλύτερη ένταση στην Ελλάδα. Μάλλον αυτό έχει να κάνει με την έλλειψη θεσμών, με την έλλειψη ρυθμιστικού πλαισίου και βεβαίως με την έλλειψη ελέγχων. Γι' αυτό το λόγο, για παράδειγμα, εμείς έχουμε πει δύο βασικά πράγματα. Το πρώτο, το οποίο μπορεί να μην φαίνεται ότι αφορά άμεσα την ακρίβεια, αλλά αφορά εφόσον οι επιχειρήσεις επιλέγουν να έχουν, ιδιαίτερα οι μεγάλες επιχειρήσεις, επιλέγουν να έχουν αθέμητη κερδοφορία, είναι η αύξηση του φόρου στα μερίσματα από το 5% στο 15% για τις επιχειρήσεις, για τους εκείνους οι οποίοι έχουν μερίσματα πάνω από 100.000, άρα μετοχής πάνω από 2 εκατομμύρια, με μια μέση απόδοση 5%, κάπου εκεί βγαίνει. Αντίστοιχα, λέμε ότι πρέπει να γίνουμε η τελευταία χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί οι υπόλοιπες 26 το έχουν ρυθμίσει, οι οποίοι θα βάλουν ένα ρυθμιστικό πλαίσιο σε ό,τι αφορά τις καταχρηστικές τακτικές των πολυεθνικών, οι οποίες βάζουν καπέλο στα προϊόντα και με αυτό το καπέλο φοροαποφεύγουν ταυτόχρονα νόμιμα. Δηλαδή τι κάνουν, λέει η μητρική εταιρεία, θα δώσω ένα δάνειο στη θυγατρική μου. Με τι επιτόκιο, ναι. 20%. Mm-hmm. Λέει η θυγατρική, παιδιά, εγώ δεν βγάζω υπερκέρδη. Γι' αυτό
1: πληρώνω 20% στη μητρική. Αυτά είναι τα γνωστά κόλπα τα οποία θα έπρεπε να ρυθμίζονται με πανευρωπαϊκό τρόπο, αλλά επειδή δεν ρυθμίζονται, πρέπει κάθε χώρα να κάνει τα δικά της. Όλα αυτά που λέτε μπορεί να είναι σωστά, αλλά τίποτε από αυτά στα αυτιά μου νομίζω και στα αυτιά εκείνων που μας ακούν δεν υπόσχονται ότι αύριο το πρωί μπορεί οι τιμές στο ράφι να γίνουν ξαφνικά δραματικά χαμηλότερες.
2: Νομίζω ότι η ρύθμιση των ενδομηλικών συναλλαγών είναι κάτι το οποίο την επόμενη μέρα, είμαι υπερβολικός, τον επόμενο μήνα θα μπορέσει να ρίξει τις τιμές από 15-25%. Δεν είναι μικρό. Η μείωση του ΦΠΑ στα βασικά αγαθά επίσης θα ρίξει άμεσα τις τιμές. Αυτό το οποίο λέμε ότι θα πρέπει.
1: Η συζήτηση για το ΦΠΑ, την ξέρετε, την έχετε κάνει πολλές φορές. Η απάντηση της κυβέρνησης είναι ότι μειώνοντας το ΦΠΑ, ωφελούνται και ίσως ωφελούνται αναλογικά περισσότερο εκείνοι που έχουν, όχι εκείνοι που δεν έχουν. Οπότε πρέπει να είναι στοχευμένες οι.
2: Δεν ξέρω, για παράδειγμα, αν ένας άνθρωπος ο οποίος είναι οικονομικά πιο ικανός μπορεί να φάει και περισσότερα μακαρόνια ή περισσότερο κρέας από έναν άνθρωπο που είναι της μεσαίας τάξης ή ο οποίος δυσκολεύεται στην καθημερινότητά του. Νομίζω ότι όλοι το ίδιο στομάχι έχουν.
1: Με μια έννοια, ναι. αλλά δεν είναι αυτό το θέμα. Ναι.
2: Οπότε νομίζω ότι αυτό το επιχείρημα είναι λίγο έολο. Την ίδια στιγμή θέλω να σας πω ότι ακόμα και άνθρωποι της κυβέρνησης, οι οποίοι δεν είναι δευτεροκλασσάτα στελέχη, όπως ο κύριος Πέτσας, έχει κάνει υπουργός, εκπρόσωπος τύπου της κυβέρνησης, μη είπανε στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας ότι μάλλον πρέπει να κατεβάσουμε το ΦΠΑ και ότι μάλλον πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε στα καύσιμα. Άρα λοιπόν, είναι, μέσα σε ένα μήνα μπορούν να ρίξουν άμεσα τις τιμές. Το ερώτημα είναι, για ποιο λόγο δεν το κάνει η κυβέρνηση. Το ίδιο βεβαίως ισχύει και στην ενέργεια. Δηλαδή, σε ό,τι αφορά την ενέργεια, που είμαστε πρωταθλητές στις αυξήσεις, μάλλον θα έπρεπε η ΔΕΗ, στην οποία το δημόσιο έχει το management, όχι το πλειοψηφικό πακέτο, το management όμως, να πρωταγωνιστεί στο να δημιουργήσει συνθήκες ανταγωνισμού προς τα κάτω. Όχι συνθήκες ανταγωνισμού προς τα πάνω. Αυτό δεν το βλέπουμε να το κάνει. Αντιθέτως, βλέπουμε να μοιράζει μερίσματα ρεκόρ και να αυξάνει τα μπόνους των επιτελικών της τελεχών. Άρα, εδώ χρειάζεται ένα διαφορετικό μείγμα πολιτικής, το οποίο θα έχει ως στόχο το να μπορέσει η μεσαία τάξη, οι άνθρωποι οι οποίοι είναι εργαζόμενοι, να ζήσουν με αξιοπρέπεια και να μην είναι εξαρτώμενοι από πας και επιδόματα.
1: Να σας ρωτήσω λοιπόν κάτι. Κάνετε συνήθως, ενώ όχι και εσείς προσωπικά, αλλά λέω ενώ ο χώρος σας, κάνει μερικές προτάσεις οι οποίες δεν είναι παράλογες, ακούγονται λογικά ή, εν πάση περιπτώσει, δίνουν μια εναλλακτική λύση. Γιατί αυτό δεν ακούγεται, δηλαδή, γιατί με το που σκάει μύτη ο Αλέξης Τσίπρας, βλέπουμε τις δημοσκοπήσεις να γυρίζουν τούμπα και να σας στέλνουν πάλι στην τρίτη θέση, ενδεχομένως κάποιες υπάρχουν, κάποιες λένε ακόμη και στην τέταρτη.
2: Στην φάση πολυδιάσπασης του πολιτικού σκηνικού ό,τι αφορά την αντιπολίτευση, είναι λογικό όταν κάποιος έρχεται να ανακατέψει την τράπουλα πρόσκαιρα να πιστώνεται και αυτή την ανακατοσούρα. Άρα το πολιτικό επίδικο και αν θέλετε η επιλογή πάνω από την κάλπη, μακροπρόθεσμα ή μεσοπρόθεσμα θα κριθεί στο επίπεδο των προτάσεων. Στο ποιος μπορεί πράγματι να δώσει λύσεις στα προβλήματα των πολιτών και ποιος είναι και διατεθειμένος, ξέρετε, να συγκρουστεί. Δεν ανέφερα τυχαία το παράδειγμα των μερισμάτων. Θέλω να σας πω ότι αυτή τη στιγμή ένας εκατομμυριούχος, δηλαδή έχει 2 εκατομμύρια μετοχές, πληρώνει με βάση το φορολογικό έτος 25-26, χαμηλότερο φόρο από έναν μισθωτό ο οποίος παίρνει 1.450 ευρώ μεικτά. Ο συνολικός φόρος, δεν μιλάω μόνο για το φόρο μερισμάτων, ο συνολικός φόρος εισοδήματος του ανθρώπου αυτού είναι 27%. Ένας εργαζόμενος μισθωτός που παίρνει 1.450 ευρώ μεικτά πληρώνει 28%. Είδα τις προτάσεις, για παράδειγμα της υπόλοιπης αντιπολίτευσης, του κόμματος, για παράδειγμα του κ. Τσίπρα, για το ζήτημα και της ακρίβειας, αλλά και αυτό το οποίο ονομάζει πατριωτικό φόρο, το οποίο είναι μια εθελοντική συνεισφορά στην πραγματικότητα. Mm-hmm. Καταλαβαίνω γιατί δεν μπαίνει στη λογική μιας δομικής αλλαγής στον τρόπο με τον οποίο φορολογεί το μεγάλο πλούτο στην Ελλάδα. Διότι ήταν ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος από το 15% που είχε το φόρο στα μερίσματα του Πασόκ, το πήγε στο 10%. Και βεβαίως πιστός στην ιδεολογική του αιμονή ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος πιστεύει σε ένα πιο νεοφιλελεύθερο μοντέλο, από το 10 το πήγε στο 5. Είναι λοιπόν, αυτή τη στιγμή συγκρούονται δύο σχέδια. Από τη μία είναι το σχέδιο του ΠΑΣΟΚ, το οποίο λέει ότι πρέπει να γίνουμε μια κανονική ευρωπαϊκή χώρα, όπου θα υπάρχει περιθώριο να ανθίσει η μεσαία τάξη, όπου θα μπορούν οι εργαζόμενοι να ζουν με αξιοπρέπεια, και αυτό σημαίνει ότι με τρόπο δομικό αυτοί οι οποίοι είναι πιο οικονομικά ισχυροί θα πρέπει να συνεισφέρουν τον οβολό τους στην κοινή μας εθνική προσπάθεια. Και από την άλλη υπάρχουν και ένα σχέδιο το οποίο σε ένα βαθμό το

0: μοιράζεται η Νέα Δημοκρατία με τα υπόλοιπα κόμματα, όπου λέει ότι θα πρέπει εθελοντικά κάποιοι να δώσουν να νομίζουν.
1: Τώρα, τελευταίο ερώτημα. Αν σας ζητούσα να βάλετε στοίχημα, τι θα βάζατε, ότι πάμε για εκλογές Σεπτέμβριο-Οκτώβριο ή ότι ακόμη... ενώ Απρίλιο είναι πιο πιθανός.
0: Δεν μου αρέσει να τζογάρω. Μου αρέσει να μιλάω με δεδομένα. Το δεδομένο είναι ότι χρειάζεται μια πολιτική αλλαγή στη χώρα. Άρα, όσο πιο γρήγορα πάμε σε εκλογές, τόσο πιο γρήγορα το ΠΑΣΟΚ θα γίνει κυβέρνηση.
1: Καλημέρα, κύριε Καρχημάκη. Ευχαριστώ πολύ.
0: Καλή σας μέρα.

τελευταία σελίδα του ημερολογίου. Αυτό είναι ένα τραγούδι του Μάριου Τόκα. Ο Μάριος Τόκας, αν ζούσε, σήμερα θα ήταν μόλις 72 ετών. Βιάστηκε να φύγει. Λοιπόν, να σας θυμίσω ότι η Εθνική Τράπεζα και η κάρτα της, η Mastercard, σας δίνει μια ευκαιρία να παρακολουθήσετε τις υπέροχες παραστάσεις στα αρχαία θέατρα του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Κάθε φορά που χρησιμοποιείτε την κάρτα σας μέχρι και τις 21 Ιουνίου, μπαίνετε σε μια κλήρωση. 110 τυχεροί θα κερδίσουν διπλές προσκλήσεις.

0: Κοσμοτέ. Μια εξήνυμη επιχείρηση είναι αυτή που πληρώνει λιγότερα. Δεν είναι μάλλον αυτή που πληρώνει λιγότερα, αλλά αυτή που αξιοποιεί καλύτερα αυτά που ήδη έχει. Με το Magenta One Business από την Κοσμοτέ Telecom συνδυάζεται το σταθερό με τα κινητά της επιχείρησης. Αποκτάτε περισσότερη αξία, κερδίζετε 10% εκ του εσωτερικά κινητά και παίρνετε δωρεάν το Internet Backup στο κοσμοτέ.gr. Μαθαίνετε περισσότερα. Υπόλοιπες διαφημίσεις τώρα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι.
2: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
3: Ναι, πάμε.
4: Πού θα πάμε?
5: Κρήτη.
3: Μήλο.
2: Κρήτη λέω κι εγώ.
3: Μήλο.
5: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
2: Προτείνω, δώστε βάση και Μήλο και Κρήτη.
3: Ναι.
5: Πάει το ταμείο.
2: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
4: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
3: Κι εγώ.
6: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στο
7: Όλοι απορούν πώς είμαι πάντα στην ώρα μου.
8: Free Now, κλασικά. Γρήγορη παραλαβή, επαγγελματίες οδηγεί ταξί.
7: Αυτό ακριβώς είναι το μυστικό μου.
9: Free Now by Lyft, το νούμερο 1 taxi app στην Ελλάδα, τώρα σε πάνω από 20 πόλεις. Κατέβασε το app ή κάλεσε στο 6936-3326-77.
10: Στο σουβλοστάσιο, στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας, η παράδοση ψήνεται αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο. Souvlés & More. Τηλέφωνο 2510-392-118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι η ιεροτελεστία.
11: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
12: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
11: Στην ποιότητα των κρεάτων.
12: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
11: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
12: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
11: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
12: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-32-62-30.
11: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
13: Για πρώτη φορά η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφείο Ανίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσιο.

0: ανταλλακτικά. Εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600.000. BMW Motorrad, Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
1: 8 χρόνια στο Coffee & More μένουμε σταθεροί στις αξίες μας. Ποιοτικός καφές, γεύση που ξεχωρίζει και εξυπηρέτηση όπως ακριβώς την αξίζεται. Σωστή, γρήγορη, ανθρώπινη. Η προτίμησή σας όλα αυτά τα χρόνια είναι για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Συνεχίζουμε με ποικιλία σε πρωινά, σάντουιτς, γιαούρτια και σαλάτες για όλα τα γούστα και όλες τις ώρες. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και υποσχόμαστε να είμαστε πάντα εκεί. Με τον καφέ και τα ροφήματα που αγαπάτε και τη φροντίδα που αξίζετε. Coffee & More. Η αγαπημένη σας γωνία στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317-300. Όλα με την υπογραφή της Distretto.
2: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

0: αυτό. Νέα επιτυχία στην playlist του Αλφα. Παίζει τώρα. Παίζει τώρα.
1: Αλφα 88,6.
0: Νέα επιτυχία.

0: μουσικό φεστιβάλ Φαναρίου Ροδόπης επιστρέφει. Κυριακή 28 Ιουνίου, Ματούλα Ζαμάνη, Χατζηφραγκέτα, Ματούλα Ζαμάνη και Χατζηφραγκέτα. Ένα το Φανάρι Φεστιβάλ 26 με 28 Ιουνίου στην παραλία Φαναρίου Ροδόπης. Προπόληση εισιτηρίων, Κομοτηνή, Δημοκρίτιο Βιβλιοπωλείο και Γραφεία Δεκεπάκ. Φανάρι, Κρίστορ και Express Market. Ξάνθη, Στούντιο Ιταλός και Ελμίμη Αγορά. Αλεξανδρούπολη, Βιβλιοπωλείο Βαταμίδη. Καβάλα, Alex Piercer Tattoo. Ηλεκτρονικά, ticketservices.gr.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
2: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
3: Η ζεστασιά και η θαλπορή του σπιτιού απαιτούν σιγουριά. Όταν αγοράζετε καυσόξυλα, η ποσότητα είναι ζήτημα εμπιστοσύνης. Yogood, ο αποκλειστικός συνεργάτης της Leroy Merlin στην Ελλάδα, δεσμεύεται για την απόλυτη ακρίβεια της παραγγελίας σας. Yogood. Οξιά και δρύς, χίδιν και σε παλέτα. Τηλέφωνο παραγγελιών 6947-884411. Yogood. Ζεστασιά.
4: Χωρίς αμφιβολίες.
3: Στην Yogood έχουμε κρατήσει τις ίδιες χαμηλές τιμές με πέρυσι.
5: Δαγκώνει.
6: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
5: Καλή δαγκώνει.
6: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
5: Και τι κάνει?
6: Προσφέρει τον καλύτερο καφέ, τα καλύτερα snacks και τα κορυφαία κοκτέιλ στην πόλη. Black Dog.
7: Στο Black Dog έχουμε live, έχουμε DJ, αναλαμβάνουμε γάμους, συναισθιάσεις, μνημόσυνα, η αίθουσα κλιματίζεται και λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση.
6: Όπα, όπα, τι διαφήμιση είναι αυτή ρε φίλε?
7: Επειδή λέγεται Black Dog, είπα να την κάνω σκυλάδικη.
6: Άστο σε μένα. Black Dog. All day bar.

0: Καφές, snacks, κορυφαία ποτά, live, στην καλύτερη ατμόσφαιρα της πόλης.
1: Και πού είναι αυτό?
2: Στην Καβάλα, στις Κρινίδες, μαύρο σκύλο, εσύ δεν είδες?
0: Black Dog.
3: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

0: Όλοι απορούν πως είμαι πάντα στην ώρα μου.
1: Free Now, κλασικά. Γρήγορη παραλαβή, επαγγελματίες οδηγεί ταξί.
0: Αυτό ακριβώς είναι το μυστικό μου. Free Now by Lyft, το νούμερο 1 taxi app στην Ελλάδα, τώρα σε πάνω από 20 πόλεις. Κατέβασε το app ή κάλεσε στο 6936-3326-77.
2: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
3: Κάποιοι ψάχνουν για χρόνια το γιατί. Γιατί νιώθεις έτσι. Γιατί κολλάς τα ίδια. Εμείς δεν ψάχνουμε το γιατί. Ψάχνουμε το πώς. Πώς θα σταματήσεις να αντιδράς αυτόματα. Και θα ζεις με τον τρόπο που εσύ επιλέγεις.
4: Είμαι η Βάλια Δάτσαλη και φέρνω τη δύναμη του NLP και της ύπνωσης στο κέντρο της Καβάλας.

0: Βενιζέλου 37 στον πρώτο όροφο.
1: Κάλεσε στο 6932 438180 για το ραντεβού σου. Λουσίνια. Για να βρεις το αηδόνι της ζωής σου. Στο στριφτάρι με ζεδοπολείο στην Καβάλα, η γεύση έχει άρωμα Ελλάδας. Φρέσκα θαλασσινά, ζουμερά κρεατικά στη σχάρα, τραγανή με ζέδες και παγωμένο ούζο ή τσίπουρο. Σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που θα γίνει το νέο σου στέκι. Στριφτάρι με ζεδοπολείο, Ομονίας 160 Καβάλα. Κλείσε τραπέζι τώρα στο 2511 110 211.
2: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
3: Α 88,6. Everybody get up.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμειγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον.
0: Αλφα Ράδιο 88,6. Και τώρα η αναλυτική παρουσίαση των σημαντικότερων γεγονότων της τοπικής και πανελλαδικής επικαιρότητας.
2: Καλημέρα, καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα, όλα τα καλά μπροστά σας. Σας απειλώ και σας προειδοποιώ. Όσοι δεν έχετε αρχίσει ακόμη τις καλοκαιρινές εξορμήσεις στη θάλασσα, χάνετε την ευκαιρία να δείτε για λίγες μέρες ακόμη μία σχετικά ήρεμη παραλία που ενδείκνυται για ψυχοθεραπεία, γιατί τόσο στο φούρνο, όσο και στο μάρκετ, όσο και στο φαρμακείο, όσο και παντού, η έλευση των βουλγάρων είναι εντονότατη. Όπου πας και όπου σταθείς, ακούς άλλες γλώσσες. Κατά κύριο λόγο την γλώσσα την βουλγαρική. Επομένως, έχουμε μερικές ακόμη μερούλες να πούμε ότι οι παραλίες είναι δικές μας και μπορούμε να τις απολαύσουμε. 6 βουτιές παρακαλώ ενισχυμένες και ένα χρωματάκι μπρονζέ. Τι μας περιμένει, τι καλοκαίρι μας περιμένει. Θα ψάχνουμε να βρούμε ένα διαθέσιμο κατάλημα. Θα ψάχνουμε να βρούμε μια σχετικά ήσυχη παραλία. Πού να τη βρούμε? Είπαμε, επενδύουμε στον τουρισμό εμείς. Είμαστε η κορονίδα της περιφέρειάς μας. Κορονίδα με αιμοδοτούντες τουρίστες, τους Βούλγαρους. Έτσι, μην τρελαθούμε, αλλά εν πάση περιπτώσει να το φάω και αυτό. Φάτε το κι εσείς και καλή χώνευση. Είναι ο Αλφα που ακούτε από τους 88 και 6. Σας έχω σήμερα μια ομιλήτρια με την οποία θα εγγενιάσουμε

Την συνομιλία μας μαζί της, φοβάμαι ότι θα είναι και η τελευταία, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι η κυρία Μαρία Καρακλιούμη, είναι πολιτική αναλύτρια και ο λόγος της αψής και πολύ βαθύς στα πολιτικά τεκτενόμενα. Και αν δεν προσφέρεται η εποχή που διάγουμε για πολιτική ανάλυση. Με δύο νέα κόμματα, με την προαγγελία ενός ακόμη κόμματος του Αντώνη Σαμαρά, με μια γενική πολιτική ανακατάταξη και αναμόχλευση στην κεντρική πολιτική σκηνή και με τα κόμματα να βρίσκονται σε μια διαρκή προεκλογική ετοιμότητα, γιατί κανείς δεν μπορεί να πει με σιγουριά, άσχετα με το τι λέγεται επισήμως, ότι οι εκλογές θα έχουμε την άνοιξη του 2027. Τα κόμματα ετοιμάζονται για το φθινόπωρο, πρέπει να σας πω, και αυτό το έχω ερευνήσει συνομιλώντας με πάρα πολλά και διαφορετικά κομματικά στελέχη.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε φίλες και φίλοι, μαζί μας τηλεφωνικά και η πολιτική αναλήτρια, η κυρία Μαρία Καρακλιούμη, είναι η πρώτη επικοινωνία που κάνουμε μαζί της και νομίζω ότι η περίοδος που διάγουμε πραγματικά ενδείκνυται για βαθιά πολιτική ανάλυση για το πού πάει να καθίσει τελικά το πολιτικό σκηνικό, ποιες νέες δυνάμεις διαμορφώνονται και βεβαίως πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα στο μέλλον. Μας ακούει η κυρία Καρακλιούμη, καλό σας μεσημέρι.
1: Καλώς σας μεσημέρι από την Αθήνα.
0: Ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης να συνομιλήσουμε. Θέλω να σας πω μια δική μου διαπίστωση και να δω αν καταρχήν συμφωνείτε με αυτό για να κάνουμε να δώσουμε και τη βάση έτσι της συζήτησής μας. Εκτιμώ ότι εκτός από τον τόρο και τον θόρυβο που προκάλεσαν η δημιουργία και η ανακοίνωση των νέων κομμάτων του Τσίπρα και της Καρυστιανού, έχουμε ένα πρώτο πολιτικό...
1: Δεν σας ακούω καλά, δυστυχώς κάνει διακοπές η γραμμή.
0: Τώρα με ακούτε, κυρία Καρακλιούμη? Τώρα με ακούτε καλύτερα?
1: Ναι,
0: πολύ ωραία. Έλεγα λοιπόν ότι εκτός από το θόρυβο που προκάλεσε η δημιουργία των νέων κομμάτων, ένα πρώτο πολιτικό συμπέρασμα που μπορεί να εξάγει κανείς, ακόμη και μη ειδικός όπως η ομιλούσα, είναι ότι σίγουρα σηκώθηκε κόσμος και πήρε την απόφαση να ψηφίσει. Δηλαδή δεν πήγε στην κάλπη ακόμη, θα το αποδείξει έμπρακτα αν θα το κάνει, αλλά από τα αποτελέσματα των πρώτων 5-6 δημοσκοπήσεων αντιλαμβανόμαστε ότι ο κόσμος είναι αποφασισμένος να ψηφίσει, έχει περισσότερες εναλλακτικές τώρα πλέον.
1: Να πούμε το εξής, δεν είμαι τόσο αισιόδοξο όσο είστε εσείς. Σίγουρα όμως, αν υπάρξουν άνθρωποι από τα 2.800.000 ψηφοφόρους που έχουμε χάσει από την κάλπη από το 2009 μέχρι σήμερα και έστω και το 1/10 εξ αυτών να πάει να ψηφίσει, θα έχουμε ανατροπή των συσχετισμών που έχουμε σήμερα.
0: Ναι.
1: Εγώ θα σας έλεγα ότι ακόμα και τα νέα κόμματα, με ίσως μια μικρή εξαίρεση το κόμμα της Ελπίδας της κυρίας Καρυστιανού, ακριβώς γιατί είναι αντισυστημικό και αναφέρεται σε ανθρώπους που ενδεχομένως να μην πηγαίνουν τα τελευταία χρόνια στην κάλπη. Τα υπόλοιπα αναφέρονται στους ήδη υπάρχοντες ψηφοφόρους. Έχουμε δηλαδή μια αναμέτρηση, θα μπορούσαμε αν την παραλύσουμε με τον αθλητισμό να την πούμε κλειστού στίβου. Δηλαδή αναμέτρηση και αναδιάταξη συσχετισμών από τους ψηφοφόρους που συνηθίζουν να πηγαίνουν στην κάλπη. Γιατί αν δείτε για παράδειγμα το ποσοστό που έχει αποδοθεί στον κύριο Τσίπρα, είναι ένα ποσοστό το οποίο ήταν σε αναμονή, ένα ποσοστό που είχε πάρει ο ΣΥΡΙΖΑ την προηγούμενη φορά. Θυμίζω ότι στις δημοσκοπήσεις πριν λίγες ημέρες η συσπήρωση του ΣΥΡΙΖΑ ήταν κάτω και από το 20%, δηλαδή λιγότεροι από ένα στους 5 ψηφοφόρους λέγανε ότι θα ξαναψηφίσουν ΣΥΡΙΖΑ όπως είχαν κάνει το 2023.
0: Ναι.
1: Δεν φαίνεται να υπάρχει νέο αίμα. Μπορεί να το βλέπουμε κοινωνικά από την κοινωνική αγανάκτηση, αλλά ξέρετε, η αγανάκτηση, η διαμαρτυρία του πληκτρολογίου από τη διαμαρτυρία του πληκτρολογίου και την αναγανάκτηση μέχρι το δρόμο, μέχρι το να φτάσει κάποιος στην καλύτερη

0: Γιατί υπάρχει δυστυχώς μεγάλη απόσταση, γιατί πολλοί είναι εκείνοι οι οποίοι εξανίστανται και διαφωνούν και δηλώνουν αποφασισμένοι, αλλά την κρίσιμη ώρα στο μυαλό τους έχει εγγραφεί πληροφορία ότι δεν αλλάζει τίποτα σε αυτή τη ζωή και δεν πηγαίνουν να ψηφίσουν.
1: Ναι, καταλαβαίνω τι λέτε. Να δούμε τώρα από ποιες κύριες δεξαμενές έρχονται η Μαρία Καριστιανού και ο Αλέξης Τσίπρας να αλλιεύσουν ψήφους και να αποκτήσουν την εκλογική τους σπρίκα. Μου έκανε φοβερή εντύπωση η κυρία Καρακλιούμη, ακούγοντας κάποιους εκπροσώπους από εταιρείες δημοσκοπήσεων το τελευταίο διάστημα, να λένε ότι το κόμμα της κυρίας Καριστιανού απευθύνεται και αλλιεύει ψήφους κυρίως από το κέντρο. Εκεί πρέπει να σας πω ότι έμεινα έκπληκτη, δεν περίμενα αυτήν την ανάλυση. Θέλω να ακούσω και εσάς λοιπόν από πού απευθύνονται αυτά τα κόμματα και τι δυνατότητες έχουν να προσεγγίσουν ψηφοφόρους από κόμματα άλλα ή από ψηφοφόρους που μέχρι τώρα απήχαν από την κάλπη.
0: Θα σας έλεγα ότι το κόμμα του κ. Τσίπρα έχει πιο συγκεκριμένη απεύθυνση. Ακριβώς γιατί και ο κ. Τσίπρας έχει πολιτικά και ιδεολογικά χαρακτηριστικά πιο συγκεκριμένα από αυτά της κ. Καριστιανού. Ο κ. Τσίπρας είναι πολιτικός, η κ. Καριστιανού δεν είναι. Ο κ. Τσίπρας έχει μια διαδρομή στην αριστερά και θα σας έλεγα ότι η απεύθυνση είναι στην αριστερά και την κεντροαριστερά. Και τύχη αγαθή θα ήταν να καταφέρει να εκφράσει και το κέντρο, κάτι που τουλάχιστον σε αυτή τη φάση φαίνεται δύσκολο. Αντιθέτως, η κ. Καριστιανού είναι ένα κόμμα το οποίο προσπαθεί. Και έχει, η απεύθυνσή του είναι στους απανταχού δυσαρεστημένους από το πολιτικό σύστημα, χωρίς απαραίτητα ιδεολογικό πρόσωπο, παρά το γεγονός ότι εκείνη μιλάει με πιο δεξιούς, αν θέλετε, όρους. Δηλαδή, τα πράγματα που λέει είναι περισσότερο στη ρητορική δεξιών κομμάτων. Τώρα, στους ψηφοφόρους του κέντρου, που είναι αυτοί που πολλές φορές δίνουν και τη νίκη, έχουμε πάρα πολλούς δυσαρεστημένους ψηφοφόρους από την επταετία Μητσοτάκη. Mm-hmm. Γιατί είναι εκείνοι άλλωστε οι οποίοι μετακινήθηκαν από άλλα κόμματα και πήγαν προς τον κύριο Μητσοτάκη. Την υπόσχεση που έδωσε εκείνο το 19 και το 23 ότι πρόκειται να κάνει τη χώρα μια χώρα κανονική που θα λειτουργεί. Πολλοί λοιπόν που του έχουν δώσει μια δεύτερη ευκαιρία πλέον έχουν αγανακτήσει γιατί βλέπουν ότι αυτό που είχαν στο μυαλό του ότι θα σήμαινε κανονική χώρα να μην είναι τουλάχιστον να μην ταυτίζεται με αυτό που βλέπουν σήμερα στη καθημερινότητά του. Ενδεχομένως λοιπόν υπό αυτό το πρίσμα κάποιοι δυσαρεστημένοι του κέντρου ναι, να επιλέγουν να ψηφίσουν τον κύριο Καριστιανού. Όμως. Είναι τόσο μεγάλη η ρευστότητα του πολιτικού συστήματος και θα τρέξει τόσο νερό στα βλάκια που πραγματικά η εικόνα που έχουμε σήμερα μπορεί να μην έχει καμία σχέση με την εικόνα που θα δούμε στην κάλπη την επομένη των εκλογών. Γιατί όλη αυτή η ρευστότητα δημιουργεί αντικρουόμενες τάσεις, βάζει διαφορετικές συνιστώσεις σε όλη την πολιτική και εκλογική διαδικασία. Και γι' αυτό αφήνει άλλωστε και περιθώρια για να δημιουργούνται κόμματα. Γιατί υπάρχει ρευστότητα και δεν υπάρχει κομματική ταύτιση. Άρα λοιπόν, κάποιος που δηλώνει κομματική ταύτιση σε ένα μικρό κόμμα σήμερα, δεν είναι δύσκολο μέχρι τις εκλογές να αλλάξει μία ή δύο φορές την επιλογή του.
1: Βέβαια. Και αυτό το είδαμε στις δημοσκοπήσεις, τουλάχιστον που είδαν το φως της δημοσιότητας προσφάτως, με πολλά μικρά κόμματα, όπως για παράδειγμα με το κόμμα της κυρίας Κωνσταντοπούλου, με το κόμμα του κυρίου Βαρουφάκη. Είδαμε αυτές τις μετακυλήσεις και πόσο εύκολο είναι να μειώσουν τα ποσοστά τους ή και να τα αυξήσουν μελλοντικά. Δεν ξέρουμε. Όπως λέτε, η ρευστότητα είναι μεγάλη. Θέλω να σας ρωτήσω από πότε και μετά θα πρέπει να παίρνουμε σοβαρά. Έστω και αν αποτελούν φωτογραφία της στιγμής, τις δημοσκοπήσεις που ανακοινώνονται από τούδο και στο εξής. Δηλαδή, από πότε μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα ότι φαίνεται να έχει δέσει στη δεύτερη θέση ο Αλέξης Τσίπρας και να μάχεται σώμα με σώμα με το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, το ΠΑΣΟΚ.
0: Καταρχάς, η δημοσκόπηση είναι ένα πολιτικό εργαλείο το οποίο πρέπει να το παρακολουθούμε διαχρονικά και να μην ασχολούμαστε τόσο πολύ με την πρόθεση ψήφου όσο με τις απαντήσεις. Σε άλλα ερωτήματα τα οποία δείχνουν και μια πολιτική νοοτροπία. Η δημοσκόπηση δεν είναι ούτε βελτίο καιρού, ούτε βελτίο στοιχήματος για να δούμε ποια ομάδα θα κερδίσει το ποδόσφαιρο. Η δημοσκόπηση είναι ένα πολιτικό εργαλείο που προσπαθεί να καταγράψει την τάση της κοινής γνώμης και κυρίως να αποκωδικοποιήσει τον τρόπο με τον οποίο σκέφτονται οι πολίτες. Ξέρετε, ένα σημαντικό θέμα που υπάρχει είναι ότι δεν είναι ότι έχουμε χάσει το διπολισμό απλώς. Εκεί που παλιά είχαμε μία διαίρεση η οποία ήταν στη βάση της ιδεολογικής κλίμακας. Δηλαδή, υπήρχαν περίπου οι μισοί άνθρωποι οι οποίοι ψήφιζαν κόμματα που ήταν από την αριστερά ως το κέντρο και οι άλλοι περίπου μισοί οι οποίοι ψήφιζαν κόμματα από το κέντρο μέχρι και τη δεξιά. Σήμερα οι διαιρέσεις είναι πολλαπλές. Γι' αυτό δεν έχουμε και σχηματοποιημένους δύο πόλους. Γιατί πέραν από την ιδεολογική διαίρεση αριστερά-δεξιά, η οποία αναφέρεται κυρίως σε ψηφοφόρους μεγαλύτερης ηλικίας. Θα σας έλεγα

0: 65 και πάνω.
1: 60 plus, που, ναι, ναι, ναι.
0: Που έχει μία ουσία το να λέω είμαι αριστερός ή είμαι δεξιός. Υπάρχουν άλλες διαιρέσεις που αφορούν για παράδειγμα στον τρόπο με τον οποίο ψηφίζουμε από την Λάρισα και πάνω ή από τη Λάρισα και κάτω, που υπάρχει διαφορετική πολιτική συμπεριφορά. Υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι ψηφίζουν συστημικά κόμματα και σέβονται τους θεσμούς, είτε είναι δεξιά είτε αριστερά κόμματα, και κάποιοι άλλοι που απορρίπτουν τους θεσμούς. Αυτή είναι μια άλλη διαίρεση, την οποία δεν έχουμε βάλει στην ατζέντα. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν έναν αξιακό κώδικα που αφορά στο πώς εκείνοι θα μπορέσουν να υποφεληθούν από ενδεχόμενη διακυβέρνηση ή διοίκηση, είτε άμεσα είτε εξαντανακλάσεως. Και άλλοι οι οποίοι ψηφίζουν για να δουν μια διαφορετική χώρα και να εξασφαλιστεί το μέλλον των παιδιών τους. Γι' αυτό πλέον, επειδή δεν είναι σχηματοποιημένες οι διαιρέσεις αυτές, έχουμε πολλαπλούς πόλους όπου ο καθένας εξ αυτών προσπαθεί να μεγεθυνθεί προκειμένου να γίνει πιο ισχυρός παίκτης.
1: Επειδή μιλήσατε πριν ότι τις δημοσκοπήσεις δεν πρέπει να τις αντιλαμβανόμαστε ως ένα δελτίο καιρού ή ένα τυχερό παιχνίδι, αλλά να δίνουμε ιδιαίτερη βαρύτητα στα ποιοτικά χαρακτηριστικά, θέλω να σας ακούσω κατά πόσο έχουν αλλάξει τα ευρήματα γύρω από τις ερωτήσεις που αφορούν σε ποιοτικά χαρακτηριστικά. Για παράδειγμα, το αφήγημα που έθετε κυρίως η κυβερνώσα παράταξη και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, ακυβερνησία ή σταθερότητα, δείχνει ότι έχει καταρριφθεί σε αυτές τις δημοσκοπήσεις. Η συντριπτική πλειοψηφία των ερωτώμενων ζητούν πολιτική αλλαγή. Αυτό δεν λέει κάτι, κυρία Καρακλούμη?
0: Ακούστε, το ότι ερμηνεύει την παρούσα κατάσταση η κυβέρνηση ως μια κατάσταση σταθερότητας, αυτό είναι θέμα ερμηνείας από τη δική της πλευρά. Γιατί θα μπορούσε κάποιος να σας πει ότι αυτή είναι μια κατάσταση στασιμότητας. Όταν έρευνες δείχνουν από έρευνες γίνονται από οικονομικούς παράγοντες, όπως είναι για παράδειγμα τα επιμελητήρια, η κοινωνική εταίρεια, και βλέπεις ότι οι μισθωτήντες σου λένε ότι ο μισθός μου φτάνει μέχρι τις 18 του μήνα. Αν αυτό είναι σταθερότητα, δηλαδή η αστάθεια τι θα μου φέρει, μέχρι πότε θα φτάνει ο μισθός μέχρι τις 10 του μήνα.
1: Έτσι.
0: Δηλαδή είναι όλη η συνθήκη, η οποία κατά τη γνώμη της κυβέρνησης, γιατί έτυχε και συνομίλησε και με αρκετούς βουλευτές αυτές τις μέρες, οι οποίοι θα σας έλεγα ότι έχουν διαφορετική εικόνα και κυρίως οι βουλευτές των αστικών κέντρων σε σχέση με το τι πραγματικά συμβαίνει. Οι βουλευτές της περιφέρειας, επειδή είναι πιο μικρή η κλίμακα, έρχονται σε περισσότερη επαφή με τους ανθρώπους και καταλαβαίνουν τι περίπου συμβαίνει. Οι βουλευτές των αστικών κέντρων έχουν την εντύπωση ότι όλοι διάγουν έναν βίο εύκολο και ότι αυτό το έχει εξασφαλίσει η παρούσα κυβέρνηση. Η απάντηση είναι άλλη. Όλοι διάγουν ένα βίο δύσκολο και αυτό είναι συνέπεια των πολιτικών της παρούσας κυβέρνησης. Άρα λοιπόν εδώ είναι και θέμα ερμηνείας. Αναμενόμενο είναι στην αβαθή ανάλυση που κάνει η κυβέρνηση να λέει ότι η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτη και με σχεδόν διπλάσιο ποσοστό από το δεύτερο κόμμα, άρα εμείς είμαστε η μόνη δύναμη σταθερότητας. Αλλά αυτό δεν είναι κάτι που το βλέπει ο πολίτης. Γιατί θυμίζω ότι τα ποσοστά της Δημοκρατίας δεν έχουν πλέον αναφορά στο 41% του 2023. Έχουν αναφορά στο 28% των ευρωεκλογών.
1: Πολύ σωστά.
0: Το 28% από την αυτοδυναμία, όσο και αν λένε ότι η δημοσκόπηση λόγω των αναποφασιστών καταγράφηκε στη δημοσκόπηση, καταγράφηκε χαμηλότερες πτήσεις, το ξέρουν ότι οι πτήσεις είναι πολύ χαμηλές και δύσκολα φτάνει στην αυτοδυναμία.
1: Θέλω επίσης να σας ρωτήσω, το κόμμα του κυρίου Σαμαρά, που σύντομα θα εξαγγελθεί, ο ίδιος έδωσε και το στίγμα του από την Κρήτη, κατά πόσο αυτή την μεγάλη πολιτική ρευστότητα που διακριβώνεται και βλέπετε μπροστά σας να συνεχίζεται, θα την περιορίσει? Αν δηλαδή σήμερα, αύριο, μεθαύριο, ο κύριος Σαμαράς ανακοινώσει το κόμμα του, θα είναι πιο ξεκάθαρα τα πράγματα για το αν μπορεί να κερδιθεί αυτοδυναμία, για το αν μπορεί να ανακτήσει δυνάμεις ή να απολέσει και άλλες δυνάμεις η Νέα Δημοκρατία?
0: Καταρχάς να πούμε το εξής. Ποια θα είναι η απεύθυνση του κόμματος Σαμαρά? Το κόμμα Σαμαρά δεν είναι ένα κόμμα διαμαρτυρίας. Το κόμμα Σαμαρά δεν είναι ένα κόμμα το οποίο προκύπτει επειδή διαλύθηκε η Νέα Δημοκρατία. Προκύπτει από την διάθεση του κύριου Σαμαρά να εκφράσει κάποιους ανθρώπους που κατά τη γνώμη του πλέον δεν εκφράζει η Νέα Δημοκρατία. Είναι αυτό που παραδοσιακά λέγαμε ένα κομμάτι της παραδοσιακής λαϊκής δεξιάς που τώρα νιώθει πως η στροφή προς τα κέντρα του κ. Μητσοτάκη τους έχει προδώσει πολιτικά.
1: Ναι.
0: Σε αυτή την περίπτωση μπορεί να είναι χαμηλότερες οι πτήσεις του κ. Σαμαρά από αυτές που διαφέρεται να είναι του κ. Τσίπρα, γιατί νομίζω ότι ο κ. Τσίπρας έρχεται σε ένα χώρο που πραγματικά έχει αναλυθεί στα εξών συνεπέθη. Ο κ. Σαμαράς όμως έχει διαφορετική απεύθυνση. Το ποσοστό λοιπόν το οποίο θα πάει στον κύριο Σαμαρά, θα σας έλεγα ότι είναι ένα ποσοστό το οποίο συγκρατείται και όλα στα όρια της παράταξης. Γιατί δεν θα φύγουν προς μικρότερα δεξιά κόμματα, θα φύγουν προς ένα κόμμα του πρώην Πρωθυπουργού της Νέας Δημοκρατίας.

0: ως πρωθυπουργό γενικά με ένα άλλο κόμμα. Άρα λοιπόν υποσυνθήκη και αν αλλάξουν τα πράγματα στην Δημοκρατία θα είναι ένα ποσοστό που θα μπορεί να επανασυσπηρωθεί στο μεγάλο κόμμα που είναι η Δημοκρατία στην δεξιά πλευρά της ευρωπαϊκής κλίμακας.
1: Μάλιστα, καταλαβαίνω. Κυρία Καρακλείου, θέλω επίσης να σας ρωτήσω κατά πόσο με τα ισχύοντα κόμματα, με τα υπάρχοντα κόμματα μάλλον, είναι δυνατή, ποιος συσχετισμός, ποιος συνασπισμός δυνάμεων μάλλον θα μπορούσε να δημιουργηθεί που να λειτουργήσει ως το αντίπαλον δέος και να πάρει τη διακυβέρνηση της χώρας. Λένε πολλοί ότι ο Μητσοτάκης έχει καεί και έχει καεί γιατί ακόμη και αν βρεθούν συνασπισμοί κομμάτων για να σταθούν απέναντι στο κέντρο και αριστερότερα, κανένας δεν θα δεχτεί να έχει πρωθυπουργό, δηλαδή να συνασπιστεί με υποψήφιο πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Εστερνίζεστε αυτή τη θέση, την άποψη?
0: Ακούστε, εκλογικά μαθηματικά δεν μπορούμε να κάνουμε σε αυτή τη φάση. Ακριβώς γιατί είναι τόσο μεγάλη ρευστότητα και θα σας έλεγα ότι είναι και πραγματικά ανεύθυνο πολιτικά να τοποθετηθούν τα κόμματα και να πούν ότι εμείς πρόκειται να συνεργαστούμε με τον ένα με τον άλλο την επόμενη των εκλογών. Αντιθέτως, θα μπορούσε να έχει αρχίσει ένας γενικός πολιτικός διάλογος για το που θέλουμε να πάει αυτή η χώρα και εκεί να δούμε και τις προτεραιότητες του κάθε κόμματος. Γιατί εδώ έχουμε και ένα πρόβλημα της κυβερνήσης συνεργασίας στην Ελλάδα. Επειδή το Σύνταγμα θέλει να πάρει πρώτος την εντολή αυτός που είναι πρώτος, μετά το δεύτερο κόμμα, το τρίτο κτλ. Αλλά έχει πολύ περιορισμένο χρονικό διάστημα που μπορεί κάποιος να κρατήσει την εντολή. Δεν προλαβαίνουν και τα κόμματα θέλετε να συνεννοηθούν, γιατί το να συγκυβερνήσουμε δεν είναι απλά κάνουμε συγκυβέρνηση αλλά Τσίπρα καμένο που μας φτάνουν τα κουκιά, βγάζουμε πάνω από 151 έδρες αθροίζοντας τις δυνάμεις μας και προχωράμε. Θα δείτε ότι οι κυβερνήσεις συνεργασίες στο εξωτερικό έχουν, αυτές που τέλος πάντων μακροημερεύουν, έχουν ιδεολογική σύγκληση, δηλαδή ότι ο ένας υποχωρεί λίγο στο στόχο, έχουν βάλει ένα στόχο και ασχολείται με το μέσο για το πώς θα μπορέσουν να διοικήσουν για να καταφέρουν το στόχο. Εδώ δεν είναι.
1: Εδώ μετράμε τα κουκιά μόνο, μας λέτε, έτσι. Μετράμε τα κουκιά μόνο εδώ.
0: Ναι,
1: η σε βάθος ιδεολογική και πολιτική σύγκληση δεν μας ενδιαφέρει. Δεν είστε ακόμη
0: στο. Θα έπρεπε όμως να μας ενδιαφέρει.
1: Βεβαίως και θα έπρεπε.
0: Θέλω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο δεν έχουμε σχολιάσει ποτέ στη διακυβέρνηση Τσίπρα. Δηλαδή, ενώ η αριστερά θεωρούσε την απλή αναλογική ως το μοναδικό δρόμο για τη συνένεση, δεν είδαμε να κάνει κάτι προς αυτήν την κατεύθυνση. Τι εννοώ με αυτό? Δεν φαίνεται στην απλή αναλογική στο τέλος της θητείας, ότι φαίνεται στην αρχή. Παρακαλείς να την ψηφίσουν και αν δεν την ψηφίσουν, την ψηφίσεις μόνος σου. Αλλά μετά δίνεις το παράδειγμα, γιατί η πολιτική εμπεδώνεται του παραδείγματος. Δηλαδή, δεν μπορεί να μιλάω για συνένεση και να φέρνω νομοσχέδια τα οποία θα λέω όχι, θα πάνε έτσι χωρίς να ακούσω τι έχουν να πούνε τα άλλα κόμματα και αν θέλετε να προσαρμόσω λίγο και τις. Ό,τι προβλέπεται τέλος πάντων στο πλαίσιο μιας συνεργασίας. Mm-hmm. Και αυτό θα σας έλεγα είναι και το μεγαλύτερο πρόβλημα.
1: Και ένα τελευταίο ερώτημα, κυρία Καρακλιούμη. Πώς διερμηνεύεται πολιτικά την απόφαση που έλαβε χθες, προχθές, η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ? Τι πάει να πει είμαστε δίπλα ή απέναντι στο εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα, πλειοψηφικά αποφασίσαμε να είμαστε δίπλα, αλλά παράλληλα δεν καταλύεται το κόμμα, δεν διαλύεται? Δεν μπορώ να το καταλάβω. Εγώ βρίσκω μια τεράστια αντίφαση σε αυτή την απόφαση. Εσείς πώς την αξιολογείτε?
0: Επειδή εγώ τυχαίνει να κατάγομαι και από τη Φωκίδα και λόγω τοπιότητας, θα σας πω κάτι που θα έλεγε η πληθεία. Ήξεις αυτό, ήξεις σου, είχαν πολέμο αφνίξεις. Όπως θες το ερμηνεύεις.
1: Όπως θες, δεν
0: νομίζω ότι αυτό δίνει αντιφατικά μηνύματα στους ψηφοφόρους. Και ξέρετε, οι άνθρωποι οι οποίοι ψηφίζουν ακόμα, δεν ψηφίζουν. Υπάρχουν και πάρα πολλοί που ψηφίζουν επειδή το πιστεύουν αυτό το κόμμα. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι διάψευση έχουν νιώσει οι άνθρωποι οι οποίοι ψήφισαν σταθερά το ΣΥΡΙΖΑ τα τελευταία χρόνια και το 19 και το 23 και στις ευρωεκλογές. Και σήμερα ακούνε ένα κόμμα που λέει: ωραία, είμαστε εδώ, λέμε πώς πάμε καπόλου να είμαστε καλύτερα. Αυτό όλο δείχνει ότι αυτό που πρωτίστως ενδιαφέρει είναι προσωπική επιβίωση κάποιων και δευτερευόντως το καλό του τόπου.
1: Έτσι. Πολύ σας ευχαριστώ, κυρία Καρακλιούμη, για την πολύ ενδιαφέρουσα πολιτική ανάλυση που μας κάνατε. Σας ευχαριστώ θερμά.
0: Ναι, να είστε καλά, καλή,
1: καλή συνέχεια. Γεια σας. Αχ, εξαιρετική. Εξαιρετική, δεν ξέρω, οι δικές σας εντυπώσεις, φίλες και φίλοι. Άρα, η ρευστότητα παραμένει, καθαρός διπολισμός δεν υπάρχει ακόμη, όσο υπάρχουν και ξεφυτρώνουν καινούργια κόμματα. δεν πρέπει να δίνουμε βάση μόνο στα αριθμητικά δεδομένα αλλά κυρίως στα ποιοτικά.

χαρακτηριστικά των δημοσκοπήσεων. Και νομίζω ότι κάπου εδώ ήταν εύστοχη η δική μου ερώτηση για το αφήγημα που έχει καταρρεύσει. Γιατί μέχρι τώρα τι έλεγαν τα πρωτοκλασάτα και δευτεροκλασάτα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, τι επιλέγετε, σταθερότητα πολιτική ή ακυβερνησία? Αυτό το αφήγημα έχει καταρρεύσει. Διότι η πλειοψηφία των ερωτώμενων απάντησε θέλουμε πολιτική αλλαγή. Άρα δεν τους φοβίζει η έλλειψη, αν θέλετε, κυβερνητικής σταθερότητας. Δεν τους τρομάζει όπως θέλει να παρουσιάζει η παράταξη της Νέας Δημοκρατίας και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Η κυρία Μαρία Καρακλιούμην, ξέρετε, έχει εντρυφήσει επιστημονικά στις δημοσκοπήσεις, εκτός από τις πολλές περγαμηνές και τα πολλά ακαδημαϊκά πτυχία που διαθέτει, στη στατιστική επιστήμη, στα οικονομικά, στα μαθηματικά κτλ. Και σε ξένα πανεπιστήμια και σε ελληνικά, έχει εξειδικευτεί στη μεθοδολογία που χρησιμοποιείται για τις δημοσκοπήσεις.

0: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press.
1: Coffee Press.
0: Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy menu, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι είδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
2: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
3: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
2: Στην ποιότητα των κρεάτων.
3: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
2: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
3: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
2: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο Έκο Χατζηγαβριλίδη.
3: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
2: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
4: Κάτι νέο έρχεται στην Καβάλα και αλλάζει τα πάντα. Η BYD, ο παγκόσμιος ηγέτης ηλεκτρικών και plug-in hybrid αυτοκινήτων, μπαίνει δυναμικά στον στόλο της Αφή Ιωαννίδη. Με προηγμένη τεχνολογία αιχμής, καινοτομίες που επαναπροσδιορίζουν την ασφάλεια και αυτονομία που σε πάει παντού. Στο νέο μας κατάστημα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα, η ηλεκτροκίνηση στην Καβάλα έχει πλέον όνομα. BYD Αφή Ιωαννίδη. Μείνετε συντονισμένοι. Το μέλλον πλησιάζει. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600.000.
5: Πινακότη, πινακότη, από τα άλλο μου τα αυτή.
6: Εμείς δεν παίζουμε με την ακοή σας. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Με την επιστημονικά καταρτισμένη ομάδα μας αλλάζουμε τα δεδομένα στην αποκατάσταση ακοής. Τηλεφωνήστε τώρα για μια δωρεάν δοκιμαστική συνεδρία στο 2510-224222 ή επισκεφτείτε μας Φιλικής Εταιρείας 7 εναντίκα στην Καβάλα. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Ακούστε καλύτερα.
7: Α 88,6.

ωραίο δροσερό καλοκαιρινό τραγουδάκι και ρυθμικό ήταν αυτό, ε! Πόσο βαθιά ευγνώμονες πρέπει να είμαστε όλοι όταν κάθε πρωί ξυπνάμε, νιώθουμε υγιείς, τώρα κατά πόσο είμαστε αυτό δεν το ξέρουμε, κυλάει η μέρα μας όμως, έχουμε κάτι να περιμένουμε, κάνουμε πράγματα που πολλοί άνθρωποι γύρω μας δεν μπορούν να τα κάνουν. Γιατί έχουν προβλήματα σοβαρά. Είμαστε ο καθένας στο βασίλειό του, στο σπίτι του και όχι σε κάποιο νοσοκομείο. Αλήθεια, πότε θα καταλάβουμε πόσο ακριβό δώρο είναι η ζωή και πόσο πρέπει να την προστατεύουμε με κάθε τρόπο. Σας έλεγα νωρίτερα, φίλες και φίλοι, και ζήτησα και μια αποδελτίωση από την πολιτική αναλύτρια, την κυρία Καρακλιούμη, πώς γίνεται να παίρνεις μια απόφαση ως ένας πολιτικός φορέας, ως ένα κόμμα, έτσι, και να λες. Το ερώτημα και το διακύβευμα είναι, είμαστε δίπλα ή απέναντι, παίρνεις λοιπόν στο κόμμα του Τσίπρα. Παίρνεις λοιπόν την απόφαση ότι είμαστε δίπλα, κατά πλειοψηφία. Υπήρχαν βεβαίως και διαφορετικές τάσεις και φωνές που ακούστηκαν, όπως αυτές του κυρίου Πολάκη, της κυρίας Δούρου, του κυρίου Παπά και άλλων στελεχών. Και από την άλλη, στη δευτερολογία σου να λες, προσέξτε, δηλαδή εγώ δεν μπορώ να καταλάβω αυτή την αντίφαση. Στη δευτερολογία σου λοιπόν να λες ότι αυτό δεν σημαίνει, δεν τίθεται ζήτημα πολιτικής διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ. Αφού θα είσαι δίπλα στον Τσίπρα, πώς θα δουλέψει ο ΣΥΡΙΖΑ? Δεν θα δουλέψει προεκλογικά τουλάχιστον ανταγωνιστικά με το κόσμο του κυρίου Τσίπρα, στο οποίο λες ότι είσαι δίπλα? Εγώ δεν μπορώ να δώσω απάντηση. Υπάρχει μια τεράστια αντίφαση. Και ακούσατε τι είπε η κυρία Καρακλιούμη για τα μηνύματα που απορρέουν στους ανθρώπους, οι οποίοι βλέποντας την εκλογική κατηφόρα του κυρίου ΣΥΡΙΖΑ, λοιπόν, ακόμη έχω συνδεδεμένο τον Τσίπρα με τον ΣΥΡΙΖΑ. Επέμεναν και ψήφιζαν και στήριζαν, όντας μέλη των κομματικών, των νομαρχιακών οργανώσεων, την ώρα της κάλπης,

κάναν και στήριζαν λοιπόν το ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα σε αυτούς τους ανθρώπους πώς θα πεις, ξέρεις εσένα, δεν σου αναγνωρίζω το ότι ήσουν πιστός σε όλη αυτή τη διαδρομή με τις κατηφορικές τάσεις που είχαμε μέχρι να φτάσουμε σε ποσοστά τόσο εξαιρετικά χαμηλά, αλλά δεν στο αναγνωρίζουμε αυτό, αλλά εμείς πάμε και στηρίζουμε τον Τσίπρα. Δεν μπορώ εγώ να καταλάβω πώς τα μαθηματικά, τα πολιτικά μαθηματικά, φίλες και φίλοι, δεν μπορώ να τα καταλάβω. Δεν ξέρω αν μπορείτε να τα καταλάβετε εσείς.

0: Εγώ λοιπόν έλεγα, φίλες και φίλοι, ότι δεν μπορώ να τα καταλάβω και βρίσκω ένα στοιχείο έντονης αντίφασης για να δούμε πώς έρχεται να αποδελτιώσει αυτή την απόφαση το μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, Καβαλιώτης, δικό μας παιδί που λέω κι εγώ, πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Κώστας Μορφίδης. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Μορφίδη.
1: Καλό μεσημέρι, κυρία Κωνσταντίνα.
0: Έχω εδώ μία σοβαρή δυσκολία κατανόησης. Έτσι. Πώς είναι δυνατόν, κατά πλειοψηφία, ναι, το αναγνωρίζω, να έχει ληφθεί η απόφαση ότι τελικά δεν είναι ο ΣΥΡΙΖΑ απέναντι στο εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα, αλλά δίπλα σε αυτό, και από την άλλη να μην αυτοδιαλύεται σαν κόμμα. Δηλαδή, είναι όλα τα κόμματα τώρα σε προεκλογική διάταξη. Σκέφτονται τι θα κάνουν και τι να οργανώσουν εν ώψη των εκλογών, αν αυτές γίνουν το φθινόπωρο, ακόμη και αν γίνουν λίγο πιο μετά την άνοιξη του 27. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα καταστρώσει το δικό του προεκλογικό σχέδιο ή δεν θα κάνει τίποτα αφού δηλώνει ότι είναι δίπλα στο εγχείρημα του Τσίπρα?
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν εξ αρχής έχει πάρει μια πολύ συγκεκριμένη απόφαση, ότι πρέπει για να υπάρξει πολιτική αλλαγή στον τόπο πρέπει να υπάρξει μια ευρεία συμπαράταξη δυνάμεων η οποία θα κατέβει στις επόμενες εκλογές. Αυτό δεν είναι απλώς μια απόφαση, είναι θέση του συνεδρίου μας, έχει πάρθει έτσι κι αλλιώς σε 2-3 κεντρικές επιτροπές ως απόφαση, άρα λοιπόν εμείς στην κεντρική μας επιτροπή που έγινε το Σάββατο θα έπρεπε να εξειδικεύσουμε αυτή μας τη θέση με ένα καινούριο δεδομένο. Και το καινούριο δεδομένο που είχαμε το προηγούμενο διάστημα ήταν η δημιουργία κόμματος από τον Αλέξη τον Τσίπρα της Ελλάδας. Άρα λοιπόν θεωρούμε και ότι αυτή η εξέλιξη είναι μια θετική εξέλιξη και πιστεύουμε ότι μπορεί να παίξει το ρόλο της μεγάλης παράταξης την οποία θα αντιπαρατεθεί τον κυρίακο Μητσοτάκη και θα τον νικήσει.
0: Ναι, πάλι δεν καταλαβαίνω.
1: Άρα, λοιπόν,
0: πάλι τον ίδιο βαθμό δυσκολίας έχω.
1: Θα τα πω όλα.
0: Για πείτε.
1: Λοιπόν, άρα λοιπόν τι λέμε, ότι στεκόμαστε δίπλα σε αυτό το εγχείρημα και θα ξεκινήσουμε, μένουμε ως κόμμα, δεν διαλυόμαστε, δεν αυτοδιαλυόμαστε και δεν θα διαλυθούμε στο μέλλον. Το κόμμα θα πάρει απόφαση όταν θα έρθει η ώρα και θα πλησιάσουν οι εκλογές για το πώς θα κατέβει στις εκλογές, εάν δεν έχει υπάρξει μια συμφωνία μέχρι τότε με την πλευρά του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα της Ελλάδας.
0: Τώρα μου το ξεκαθαρίσατε.
1: Θα προσπαθήσουμε να συζητήσουμε ως συντεταγμένο κόμμα, όχι ως άτομα, δεν θα έχουμε διάλυση και θα πηγαίνει ο καθένας να εγγράφεται στο νέο κόμμα, αλλά θα κάνουμε συνομιλίες όλοι μαζί όπως πρέπει, όπως αρμόζει σε ένα κόμμα, για να υπάρξει συνεργασία ή συμπαράταξη, όπως λέει και ο τίτλος του νέου κόμματος για τις εκλογές.
0: Τώρα εδώ όμως, κύριε Μορφίδη, πάλι αντικρίζω, έτσι βλέπω μια αντίφαση. Εσείς λέτε εμείς να πάμε συντεταγμένα σε διαβούλευση, σε συζητήσεις για τη σύσταση αυτού του ενιαίου πόλου, πολιτικού πόλου, αλλά ο Αλέξης Τσίπρας είπε

0: ότι εδώ δεν υπάρχουν θέσεις ρεζερβέ. Δεν μιλάω με ενεργεία.
1: Δεν συζητάμε για θέσεις. Δεν συζητάμε για θέσεις και δεν ζητάμε καμία μα καμία θέση. Αυτή τη στιγμή το επίδικο που η ελληνική κοινωνία μας βάζει, όλοι οι πολίτες με τους οποίους ερχόμαστε σε επαφή, είναι να υπάρξει πολιτική αλλαγή. Να φύγει δηλαδή αυτή η κακή κυβέρνηση, αυτή η διεφθαρμένη κυβέρνηση. Και εμείς μπροστά σε αυτό θέλουμε να υπηρετήσουμε, χωρίς να ζητάμε καμία θέση, κανένα αντάλλαγμα.
0: Ναι, αν όμως δεν εκδηλώσει ενδιαφέρον ο Αλέξης Τσίπρας σε αυτή την πρόταση συμπόρευσης που απευθύνει ο ΣΥΡΙΖΑ και πει εγώ δεν μιλάω, δεν θέλω κομματικά στελέχη, δεν θέλω εν ενεργεία βουλευτές, όπως είπε εξ αρχής, θέλω καινούργια πρόσωπα τα οποία να μην έχουν την επιθυμία σόν και καλά να κλειδώσουν μια θέση. Αν λοιπόν αυτή η συζήτηση δεν κλειδώσει κάπου, τότε ο ΣΥΡΙΖΑ θα πορευτεί μόνο στις εκλογές.
1: Το πρόβλημα θα είναι εάν ο Αλέξης Τσίπρας πει σε κάποια στιγμή ο ίδιος και όχι μέσω αντιπροσώπων ότι δεν θέλει το κόμμα.
0: Μάλιστα.
1: Το κόμμα που ο ίδιος έφερε στην κυβέρνηση ότι δεν το θέλει. Και για τα στελέχη σας είπα ξανά ότι δεν μας ενδιαφέρει, δεν θέλουμε να εξασφαλίσουμε τη θέση κανενός. Ούτε τη δικιά μας, ο καθένας ατομικά. Χωρίς να ζητάμε καμία θέση, κανένα αντάλλαγμα.
0: Ναι, αν όμως δεν εκδηλώσει ενδιαφέρον ο Αλέξης Τσίπρας σε αυτή την πρόταση συμπόρευσης που απευθύνει ο ΣΥΡΙΖΑ και πει εγώ δεν μιλάω, δεν θέλω κομματικά στελέχη, δεν θέλω εν ενεργεία βουλευτές, όπως είπε εξ αρχής, θέλω καινούργια πρόσωπα τα οποία να μην έχουν την επιθυμία σόν και καλά να κλειδώσουν μια θέση. Αν λοιπόν αυτή η συζήτηση δεν κλειδώσει κάπου, τότε ο ΣΥΡΙΖΑ θα πορευτεί μόνο στις εκλογές.
1: Το πρόβλημα θα είναι εάν ο Αλέξης Τσίπρας πει σε κάποια στιγμή ο ίδιος και όχι μέσω αντιπροσώπων ότι δεν θέλει το κόμμα.
0: Μάλιστα.
1: Το κόμμα που ο ίδιος έφερε στην κυβέρνηση ότι δεν το θέλει.

0: εξασφαλίσουμε τη θέση κανενός, ούτε τη δικιά μας ο καθένας ατομικά. Αυτό που θέλουμε είναι πραγματικά, χωρίς κανένα αντάλλαγμα, να υπάρξει η μεγάλη πολιτική παράταξη που θα κερδίσει τον Κυριακό Μητσοτάκη.
1: Τώρα, η εσωτερική αντιπολίτευση, ας το πω έτσι, η διαφορετική άποψη, που βεβαίως δεν ήταν η επικρατούσα, αλλά εκφράστηκε και μάλιστα αρκετά έντονα, χωρίς όμως, το τονίζω αυτό, το υπογραμμίζω, να φτάσει η συζήτηση, οι λόγοι που οι ομιλίες των αντιδρών των στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ να φτάσουν σε σημεία εξαλωσύνης, να το πω. Όχι, δεν το παρατήρησα αυτό. Είδα προσεκτικά αρκετές από τις εργασίες και αρκετά στιγμιότυπα και αποσπάσματα των ομιλιών. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω αν κατάλαβα καλά, γιατί πραγματικά είναι ένας γρίφος, και μόλις πριν από λίγο και η κυρία Καρακλούμη, πολιτική αναλήτρια, έλεγε ότι συνιστά αντίφαση να λες ότι είμαι στο δίπλα σε ένα καινούριο πολιτικό κόμμα, αλλά παράλληλα δεν αυτοδιαλύομαι, γιατί λέει αυτό περνάει και πολλαπλά μηνύματα στους ψηφοφόρους που παρά την κατηφόρα του ΣΥΡΙΖΑ ήταν συνεπείς μέχρι τώρα, στήριζαν αυτό το κόμμα, το ψήφιζαν, το υποστήριζαν με όποιο τρόπο μπορούσαν. Και η ίδια εντόπισε αυτή την αντίφαση. Μας λέτε...
0: Δεν υπάρχει αντίφαση, γιατί οι ίδιοι αυτοί οι ψηφοφόροι, οι οποίοι είναι μέλη σε μια μεγάλη πλειοψηφία, όπως εκφράστηκε στην Κεντρική Επιτροπή, θέλουν τη συμπόρευση με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Το θέλουν και θέλουν αυτή η συμπόρευση να γίνει συντεταγμένα. Θέλουν ως μέλη του ΣΥΡΙΖΑ να πάνε στο νέο εγχείρημα και όχι
1: κατά μόνος. Όχι κατά μόνος.
0: Το ατομικό σε εμάς τουλάχιστον που είμαστε παλιοί, νομίζω ότι δεν μετρά τόσο. Το συλλογικό είναι αυτό που μετρά και έτσι θέλουμε να συνεχίσουμε να υπηρετούμε την αριστερά μέσα από τις συλλογικές μας αποφάσεις.
1: Άρα ο ΣΥΡΙΖΑ παραμένει ως έχει, δεν διαλύεται, και λίγο πριν κλειδώσουν οι επικείμενες εκλογές θα έχει ολοκληρωθεί και η συζήτηση Παύλα διαβούλευση με τον Αλέξη Τσίπρα και περιμένετε από αυτόν να πει αν δέχεται συντεταγμένα το κόμμα να εισχωρήσει στο κόμμα Ελλάς, έτσι.
0: Ακριβώς.
1: Αυτό μας λέτε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μορφίδη, για τη συνομιλία. Καλή συνέχεια. Γεια σας. Διότι σας είπα, εγώ δεν το καταλάβαινα αυτό, νομίζω ότι θα σας αφήσω ο κύριος Μορφίδης, παραμένουμε, δεν διαλύουμε ούτε τα όργανά μας, ούτε την πολιτική μας γραμματεία, ούτε την κεντρική μας επιτροπή, ούτε τη γραμματεία μας, ούτε τα πάντα όλα τέλος πάντων που έχουμε, μένουμε, απευθύνουμε πρόσκληση προς τον Αλέξη Τσίπρα και περιμένουμε, προσέξτε τι είπε, όχι από στελέχη του διεκπροσώπων, αλλά από τον ίδιο να πει αν αποδέχεται συντεταγμένα τον ΣΥΡΙΖΑ στο κόμμα του. Ήταν ξεκάθαρος ο κύριος Μορφίδης και χαίρομαι πολύ που έλυσα και τον γρίφο.

Λοιπόν, εκφράζω την αλληλεγγύη μου και συμπάσχω με τον φίλο μου τον Απόστολο, έναν πολύ τακτικό ακροατή. Πίστεψέ με, στο στούντιο έχω την ίδια θερμοκρασία που έχεις και εσύ στο καθαριστήριο, Απόστολε. Κουράγιο, Απόστολε!

0: Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι, κάναμε και τη γυμναστικούλα μας, διότι αυτά τα πιτάτα τα τραγουδάκια ενδείκνυται για εν δυο κάτω. Ο Βασίλης το ίδιο κάνει κάθε πρωί, έτσι μου είπε, επειδή δεν έχει χρόνο να αθληθεί, βάζει, επιλέγει τέτοια τραγούδια, έτσι μου είπε ο Βασίλης, για να κάνει την άθλησή του καθήμενος για την εκπομπή. Σωστά τα λέω?
1: Λάθος.
0: Εντελώς λάθος τα λέω. Γιατί εγώ κουνιέμαι, κάνω τα.
1: Δεν βάζω τέτοια μουσική.
0: Α, δεν βάζεις εσύ.
1: Τίποτα. Εξακολουθώ να επιμένω.
0: Απαπαπαπα. Αντιληψία συνειδήσεως.
1: Όχι, όχι. Μ' αρέσει περισσότερο.
0: Ναι.
1: Σέβομαι.
0: Καλά, την έχω καταβρει εγώ με αυτά.
1: Α, μας αρέσει.
0: Ναι, τι να σου πω.
1: Και εγώ για κάποιες ώρες της ημέρας, ναι, αλλά. Επιμένω.
0: Επιμένεις ελληνικά και έντεχνα.
1: Και δεν έχω και κίνηση.
0: Μάλιστα.
1: Είμαι εντελώς διαφορετικά.
0: Λοιπόν, χθες στην Καλαμίτσα συντελέστηκε ένα μικρό θαύμα. Πραγματικά πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, πολύ μεγάλη συμμετοχή από τους ανθρώπους που βρέθηκαν εκεί για να την καθαρίσουν.
1: 200 άτομα.
0: Βέβαια.
1: Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Συλλόγου, του Πολιτιστικού Συλλόγου Κηπούπολης Καλαμίτσας, τον Νίκο Μουησίδη, 200 άτομα και από την Καλαμίτσα και την Κηπούπολη, αλλά και εκπρόσωποι από τους 22 πολιτιστικούς συλλόγους της Καβάλας που κλήθηκαν και πάρα πολλοί από αυτούς ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα, γιατί η Καλαμίτσα δεν αφορά μόνο τους κατοίκους εκεί της Καλαμίτσας και της Κηπούπολης, αφορά όλη την Καβάλα. Και για να ξεκινήσουν οι εργασίες που από αύριο θα ξεκινήσουν και για ένα τριήμερο, δηλαδή Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, θα πρέπει πρώτα να έχουμε ένα καθαρό σημείο για να μπορέσουμε να έχουμε και μια καλή και καθαρή παραλία.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι το μήνυμα που στάλθηκε, μεγάλη επιτυχία, και σε άλλες φορές που κάναμε τα προηγούμενα χρόνια είχαμε κόσμο, αλλά αυτή τη φορά είχαμε περισσότερο από κάθε άλλη φορά. Και αυτό είναι το σημαντικό, που δείχνει ότι ο Καβαλιώτης ενδιαφέρεται για την παραλία του, να έχει δημόσιο χαρακτήρα, να έχει υποδομές ανθρώπινες, δεν θέλουμε πολυτέλειες, να πηγαίνεις εκεί και να μην βλέπεις όμως εγκατάλειψη, γιατί τώρα έτσι όπως είναι τα πράγματα, η Καλαμίτσα είναι εγκαταλειμμένη.
0: Έτσι.
1: Από αύριο θα ξεκινήσουν οι εργασίες, οι όποιες εργασίες, σε κάποια σημεία της παραλίας δεν υπάρχει παραλία. Το κύμα σκάει στο τσιμέντο που είναι οι εγκαταστάσεις εκεί στο Βίλα Μεσέντες.
0: Ναι.
1: Και πρέπει οπωσδήποτε να μπει, όπως κάνει κάθε χρόνο.
0: Τρακτέρ, μας έλεγε ο κύριος Τσιλικάκης, μπαίνει ένα ειδικό μηχάνημα και να αποθέτει μεγάλες ποσότητες.
1: Το ότι δεν μπήκε μέχρι στιγμής έχει να κάνει με κάποιους καβαλιώτες που θέλουν το καλό της Καβάλας,
0: ναι.
1: Βάλτε όλα αυτά σε εισαγωγικά, γιατί λένε, έτσι στέκονται στο γράμμα του νόμου, ότι αυτό το κομμάτι της γης ή και της παραλίας δεν ανήκει στο Δήμο Καβάλας, οι άλλοι πρέπει να κάνουν. Ναι. Αν περιμένουμε να πω από την ΕΤΑΔ, εκεί δεν πρόκειται να γίνει τίποτα.
0: Έτσι.
1: Συνεπώς πρέπει να κινητοποιηθούμε κι εμείς, να φτάσουμε ακόμα και στα όρια του νόμου, να μην τα περάσουμε, εννοείται.
0: Ναι, εννοείται.
1: Για να έχουμε κάτι που μας αξίζει και να αξίζει και τους επισκέπτες. Γιατί αυτή η εικόνα είναι κακή εικόνα και μαδισφινή.
0: Έτσι.
1: Το επόμενο τρίμηνο λοιπόν θα γίνουν εργασίες, όπως είπε ο Δήμαρχος, και καλοπισμού και ουσίας, όπως είναι η παραλία, και για να γίνουν κάποια πράγματα με την ίδρευση και με κάποια αποδυτήρια, όχι όλα τα αποδυτήρια.

0: έτσι ώστε να το πούμε λαϊκά, σουλουποθεί λίγο η παραλία.
1: Ναι.
0: Η παραλία δεν θα είναι σουλουπωμένη και άξια μιας καλής εικόνας που θέλουμε να έχουμε εμείς τη φετινή χρονιά. Θα έχει, να το πω, ανορθογραφίες. Θα έχει μουτζούρες. Μουτζούρα από τη δεξιά πλευρά μπαίνοντας στο που ήταν το μο, στην γωνία,
1: ναι, ναι.
0: Όπου και εκεί είναι μια ιστορία πολύ πονεμένη,
1: ιστορία αμαρτία,
0: η οποία είναι δεν έχει ξεμπλέξει ακόμα και είναι μια πηγή ακόμα και μόλυνσης. Αλλά και από την άλλη πλευρά, που είναι η ιδιοκτησία της ΕΤΑΡ, του κράτους, δηλαδή η ιδιοκτησία ΕΤΑΡ, στο βράχο και στο μετρό, συγγνώμη,
1: στο μετρό.
0: Και το Villa Mercedes, έχουν γίνει κάποιες εργασίες. Δεν λέμε, δεν τα ισοπεδώνουμε, αλλά χρειάζεται να γίνουν και άλλα. Και τώρα τι κάνει η ΕΤΑΡ, περιμένει το Δήμο? Γιατί πρέπει να αξιοποιηθούν και όλα αυτά. Και πιστεύω ότι με αυτά που έκανε, ότι θα γίνει, θα αξιοποιηθεί.
1: Mm.
0: Έχουν πολλά ερωτηματικά. Ναι. Όπως και να έχει όμως. Το θετικό εδώ είναι ότι ο κόσμος ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα και είναι για μένα, πάντα το λέω, σε κάθε συγκέντρωση, σε κάθε εκδήλωση, η συμμετοχή είναι το κλειδί. Η συμμετοχή είναι το μείζον. Που σημαίνει ότι για αυτό που συμβαίνει ο κόσμος ενδιαφέρεται και συμμετέχει.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό συμμετείχε. Με τον Νίκο Μωυσίδη μιλήσαμε και για άλλες δράσεις του δραστήριου, για μένα του πιο δραστήριου συλλόγου πολιτιστικού στην Καβάλα, γιατί υπάρχουν κάποιοι σύλλογοι, κάνουν μία-δύο εκδηλώσεις τον χρόνο, κάνουν και το χορό τους το καλοκαίρι.
1: Κάνουν και δύο εκδρομούλες.
0: Ναι, και τελειώσαμε.
1: Και τελειώσαμε.
0: Εδώ, στο πολιτιστικό σύλλογο το συγκεκριμένο, κάνουν τα πάντα.
1: Mm-hmm.
0: Και όλες τις εποχές του χρόνου. Τώρα με αυτές τις εκδηλώσεις ετοιμάζουν ένα πολύ ωραίο beach party. Ξεκίνησε πέρσι και θα γίνει ακόμα πιο ωραίο φέτος. Με εκπλήξεις, δεν μας τις αποκάλυψε ο κύριος Μωυσίδης, με εκπλήξεις. Και είχαμε λέει πολύ κόσμο πρώτα στην πρώτη αυτή επιχείρηση που κάναμε για beach party. Θα έχουμε σίγουρα και φέτος. Μέσα στο καλοκαίρι, τον Αύγουστο, θα κλείσει και ο δρόμος ο κεντρικός της Κυπούπολης για να γίνουν και εκεί εκδηλώσεις με χρώματα κτλ. Εκδρομές σε όλο τον χρόνο, χορευτικό τμήμα, νέες εκδηλώσεις όπως για παράδειγμα η ποδηλατοδρομία που πήγαιναν τα μέλη στα διάφορα μουσεία της Καβάλας και μπαίναν και δωρεάν μέσα. Υπάρχει μια σειρά. Και επίσης το κορυφαίο του καλοκαιριού είναι που φτιάχνουν στην άμμο τους πύργους, yeah. Τα διάφορα σχήματα. Και αυτό έρχεται από το δραστήριο, όπως είπα, πολιτιστικό σύλλογο που κυπούμε της Καλαμίτσας.
1: Μάλιστα. Ο καθένας λοιπόν στην παραλία που επιλέγει, το χώρο του, την ακτίνα δράσης του να καθαρίζει, δεν θα βρίσκουμε σε τέτοιο χάλι της παραλίας. Αλλά δεν το κάνουμε δυστυχώς.
0: Μέχρι και κουφώματα, λέει, βρήκανε στην
1: κουφώματα.
0: Παραλία. Κουφώματα. Μη σου πω και.
1: Λεκάνες τουαλέτες.
0: Εσόρουχα.
1: Α, καλά, από εσόρουχα έχω βρει εγώ στη Ραψάνη. Να ανοίξω μαγαζί, τι να λέμε τώρα.
0: Βρήκα πολύ πράγμα.
1: Πολύ πράγμα.
0: Και εντάξει, δηλαδή, το κούφωμα, πώς το πέταξε κάποιος. Και
1: έλατε.
0: Δηλαδή, πήγε μέχρι εκεί και πέταξε το κούφωμα, αντί να πάει κάπου αλλού σε κάποιο κάδο να το πετάξει και πήγε στην παραλία να το πετάξει.
1: Γιατί το εσόρουχο καταλαβαίνω πώς πέφτει.
0: Ναι, εντάξει. Έμεινε στο κούφωμα.
1: Ναι, εσύ έμεινε στο κούφωμα. Εγώ στο εσόρουχο.
0: Καταλαβαίνω, όχι. Okay. Αλλά το άλλο είναι τρελό.
1: Ναι.
0: Δεν βγάζει, δεν βγαίνει λογική.
1: Έτσι. Διαστροφή είναι, μην το συζητάς τώρα. Να πας σε μια ωραία παραλία που εσύ θα την κάνεις χρήση το καλοκαίρι και να αφήνεις το παλιό στο παράθυρο, ας πούμε, το κούφωμα.
0: Και ακόμα και ντροπή. Το καλάκι το νερό να αφήσεις.
1: Έτσι. Γι' αυτό λέω, κάνεις. Ο καθένας μας κάθεται με την παρέα του, καταλαμβάνει ένα-δύο τετραγωνικά μέτρα. Γύρω-τριγύρω φεύγοντας, άμα τα καθαρίσει, δεν θα δούμε τέτοια παραλία.
0: Και συνήθως, όχι συνήθως, κάποιες φορές, αυτοί που διαμαρτύρονται για την κατάσταση της παραλίας είναι αυτοί που συνδράμουν
1: βέβαια.
0: Την εικόνα την κακή.
1: Το ξέρω.
0: Γιατί αυτοί κάνουν ό,τι κάνουν, φεύγουν και όταν πηγαίνουν θέλουν να είναι και καθαρά.
1: Ναι.
0: Φεύγουν έτσι. Όταν επιστρέφει την επόμενη μέρα, θέλουν να είναι και καθαρά.
1: Έτσι.
0: Δεν πάει έτσι.
1: Σωστά. Σε ευχαριστώ πολύ, Βασίλη. Καλή συνέχεια.

πάντα τέτοια και ελπίζω τώρα, μετά την Πέμπτη, κύριε Τσιτσιλικάκη, που θα τελειώσετε με τις εργασίες στην Καλαμίτσα, μας υποσχεθήκατε να απομακρύνετε τις σιδεριές από τη Ραψάνη. Έχουν εγκατασταθεί οι ομπρέλες στην ταβέρνα μπροστά, αλλά όχι οι υπόλοιπες ομπρέλες. Εμείς ψινόμαστε στον ήλιο και δεν κάνει καλό ο ήλιος, κύριε Τσιτσιλικάκη. Θα μας πειράξει. Κρίμα είμαστε. Θέλουμε τις ομπρέλες μας. Θέλουμε την ξύλινη τη ράμπα που οδηγεί μέχρι την παραλία. Θέλουμε μία διέλευση να έχουμε από την ντουζιέρα προς τα σκαλάκια. Θέλουμε τα κουβαδάκια μας για να αφήνουμε τα σκουπιδάκια να μην βρωμίζουμε. Αυτά θέλουμε εμείς. Είμαστε ολιγαρκείς. Δεν θέλουμε πολλά πράγματα. Κορίτσια, με το παρακάλα, παρακάλα, εγώ θα σας κάνω και φέτος μια παραλία που θα λέτε ασόψετε αυτό το χρυσό κορίτσι.

μουσικό φεστιβάλ Φαναριού Ροδόπης επιστρέφει. Σάββατο 27 Ιουνίου, Θοδωρής Φέρης. Summer Tour, όσο θα γυρίζει γη. Θοδωρής Φέρης. Ένα το Φανάρι Φέστιβάλ, 26 με 28 Ιουνίου, στην παραλία Φαναριού Ροδόπης. Προπόληση εισιτηρίων, Κομοτηνή, Δημοκρίτιο Βιβλιοπωλείο και γραφεία Δεκεπάκ. Φανάρι, Cree Store και Express Market. Ξάνθη, Στούντιο Ιταλός

0: Ελμίμη Αγορά. Αλεξανδρούπολη, Βιβλιοπωλείο Βαταμίδη. Καβάλα, Alex Piercer Tattoo. Ηλεκτρονικά, ticketservices.gr.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
2: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
3: Μην αφήνεις τους σκάλους, τους μύκητες ή τα νύχια που ισχωρούν να περιορίζουν την καθημερινότητά σου. Στο ποδολογικό κέντρο Κιουρτζίδου Ειρήνη, στο Μαυρόβατο Δράμας, η υγεία των ποδιών σου είναι η ειδικότητά μας. Προσφέρουμε σύγχρονες θεραπείες πρόληψης και αποκατάστασης για κάθε πρόβλημα. Εμπιστευτείτε το ποδολογικό κέντρο Κιουρτζίδου Ειρήνη. Φροντίδα που στηρίζει κάθε σου βήμα.
4: Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφή Ιωαννίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600. BMW Motorrad Αφή Ιωαννίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
5: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
1: Αλφα 88,6.
6: Η ώρα είναι μία.
7: Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμιγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον.
5: Αλφα Ράδιο 88,6.

Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι. Στον Αλφα σταθερά συντονισμένοι στους 88 και 6. Ενημέρωση το μεσημέρι. Δευτέρα 8 Ιουνίου. Μια πολιτική επικαιρότητα πλούσια που έτσι θα κυλήσει όλο το καλοκαίρι. Έχω αυτή την αίσθηση. Ακούσαμε τι λέει ο ΣΥΡΙΖΑ για την απόφαση που ελήφθη το Σάββατο στην Κεντρική Επιτροπή διαστόματος Κώστα Μορφίδη, ο οποίος βεβαίως ήταν και στο πάνελ εκεί των κεντρικών ομιλητών που καλούσαν στο Βήμα τους υπόλοιπους στο πλευρό του Σοκράτη Φάμελου. Μας ξεκαθάρισε τι σημαίνει αυτό που εγώ αρχικά είδα ως ναι μεν αλλά δε, δηλαδή είμαστε δίπλα αλλά δεν διαλυόμαστε. Μας ξεκαθάρισε ότι δεν διαλυόμαστε όσο διαρκεί αυτή η κυβερνητική θητεία και μέχρι ότου ακούσουμε διαστόματος Τσίπρα, ελάτε μαζί να συμπορευτούμε. Το τονίζω, διαστόματος Τσίπρα. Τώρα θα δούμε τι λέει το Πασόκ και τι πράττει το Πασόκ. Πόσο νιώθει να πιέζεται και τουλάχιστον στις 5 πρώτες δημοσκοπήσεις μετά την ανακοίνωση των 2 νέων κομμάτων φαίνεται να αγκομαχά για την τρίτη θέση και σε κάποιες από αυτές να βρίσκεται και στην τέταρτη θέση. Αυτή η σκιώδης κυβέρνηση, να το πω έτσι, που ο κύριος Ανδρουλάκης συγκρότησε βάζοντας μπροστά στελέχη της πρώτης γραμμής

εμείς να χειριστούν προεκλογικά όλα τα δύσκολα. Είναι ένα πρώτο βήμα που δείχνει την πίεση που δέχεται το ΠΑΣΟΚ. Πρέπει να εξαντλήσει κάθε οπλικό σύστημα που διαθέτει, να το πω έτσι, πολιτικό οπλικό σύστημα, ώστε να ξεκολλήσει από την τρίτη και τέταρτη θέση και να πάρει κεφάλι από τον Τσίπρα. Για να ξαναβρεθεί στη θέση που εδώ και ένα χρόνο καταλαμβάνει, στη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Εύκολο, δύσκολο το εγχείρημα. Τι απαιτείται να γίνει? Θα συνομιλήσουμε, δώστε μου δευτερόλεπτα σας παρακαλώ, με τον κύριο Λεωνίδα Παπά, πολιτευτή του ΠΑΣΟΚ από την εκλογική μας περιφέρεια,

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, φίλες και φίλοι. Μαζί μας τηλεφωνικά και ο κύριος Λεωνίδας Παπάς είναι ήδη στη γραμμή μας και περιμένει. Καλό μεσημέρι, κύριε Παπά.
1: Καλό μεσημέρι σε εσάς, στους ακροατές.
0: Έλεγα νωρίτερα ότι τον τελευταίο χρόνο σταθερά και με κρατώντας τις δυνάμεις του, το ΠΑΣΟΚ βρίσκονταν στη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Το τελευταίο διάστημα, με την ανακοίνωση των νέων κομμάτων, δείχνουν ότι τα πράγματα πιέζουν το ΠΑΣΟΚ. Θα έλεγα δε ότι αυτή η τελευταία απόφαση για τη συγκρότηση αυτής της σκιώδους κυβέρνησης, να το πω έτσι, με τα στελέχη της πρώτης γραμμής να αναλάβουν τα καυτά θέματα επικοινωνιακά και να τα επικοινωνήσουν στον κόσμο, αποτελεί μια περίτρανη απόδειξη της πίεσης την οποία βιώνει. Θέλω να σας ρωτήσω αν πιστεύετε ότι τα δύο αυτά καινούργια κόμματα σύντομα θα ξεφουσκώσουν ή αν όσο κυλούν νέες δημοσκοπήσεις και φέρνουν καθαρά στη δεύτερη θέση τον Αλέξη Τσίπρα, πιστεύετε ότι χρειάζεται έτσι περαιτέρω δουλειά από το ΠΑΣΟΚ και να ανακτήσει το χαμένο του έδαφος?
1: Κοιτάξτε, πράγματι κάθε φορά που ένα νέο κόμμα μπαίνει στο πολιτικό σκηνικό, το έχουμε δει και στο παρελθόν, υπάρχει ένας δημοσκοπικός ενθουσιασμός, μια εκτόξευση ποσοστών. Το είδαμε και με το ποτάμι του κ. Θεωράκη, το είδαμε το κόμμα του κ. Αβραμόπουλου, το είδαμε το κόμμα του κ. Κουβέλη Δημοκρατική Αριστερά το 2012, το είδαμε και με την επανεκλογή ακόμη και της δικιάς μας ηγεσίας πριν 1,5 χρόνο, ότι τα ποσοστά είχαν εκτοξευθεί. Ξεφουσκώνουν στην πορεία τα κόμματα, ξεφουσκώνουν τις δημοσκοπικές επιδόσεις τους. Ο κόσμος περιμένει να δει τα προγράμματα, τα πρόσωπα, το αποτύπωμα στην κοινωνία, τα ψηφοδέλτια. Άρα δεν ανησυχούμε. Όταν δημιουργείται ένα καινούργιο κόμμα, λοιπόν, δεν χρειάζεται ούτε τρόμος, ούτε και ενθουσιασμός. Χρειάζεται ψυχραιμία. Και εμείς αντίστοιχα πρέπει να κάνουμε τη δουλειά μας. Ποια είναι η δουλειά μας? Να κάνουμε αντιπολίτευση, να αναδεικνύουμε τα σκάνδαλα σαν ένα που ακούω σήμερα ακόμη λόγω δουλειάς. Δεν το έχω πληροφορηθεί για μια ακόμη παρέτηση υπουργό. Να κάνουμε τις προγραμματικές μας προτάσεις για τα θέματα της καθημερινότητας που πονάνε τους πολίτες. Και βέβαια να αποφεύγουμε την εσωστρέφεια, τα αυτογκόλ, την κρίνια και τις αχρίαστες και άκερες πολιτικά και άστοχες δηλώσεις. Αν τα κάνουμε αυτά, είναι βέβαιο ότι το ΠΑΣΟΚ θα είναι δεύτερο κόμμα. Κοιτάξτε, βλέπουμε μετρήσεις σε όλη την επαρχία. Ναι. Βλέπουμε μετρήσεις στην Κρήτη, στην Κεντρική Μακεδονία, στη Δυτική Ελλάδα.
0: Στη δική μας περιοχή, η μέτρηση αυτή ευσταθεί, υπάρχει, όντως?
1: Ακούγεται κάτι, αλλά εγώ να σας πω ειλικρινά, αν δεν δω συγκεκριμένα και δεν διαβάσω μια μέτρηση, από ποια εταιρεία είναι, να είναι μέλος του Συνδέσμου των Εταιριών Δημοσκοπήσεων, για ποιο λογαριασμό έγινε, πάντοτε κρατάω σοβαρές επιφυλάξεις.
0: Ναι.
1: Με αναρτήσεις στο διαδίκτυο και με ανυπόγραφες δημοσκοπήσεις, ποτέ δεν ασχολήθηκα. Έχω όμως αίσθηση, γιατί γυρνάω όλο τον νομό, ότι και στην περιοχή μας το ΠΑΣΟΚ είναι καθαρά δεύτερο κόμμα. Υπάρχει, ξαναλέω, ένας δημοσκοπικός ενθουσιασμός. Θα καταλαγιάσει, θα κάνει. Αν εμείς κάνουμε αυτά που πρέπει να κάνουμε, το ΠΑΣΟΚ θα είναι ψηλά, θα είναι αξιωματική αντιπολίτευση και θα έχει ρόλο την επόμενη μέρα για τις δεύτερες εκλογές να ζητήσει να φέρει την πολιτική αλλαγή. Εμάς, αντίπαλός μας, το έχουμε ξαναπεί, είναι η Νέα Δημοκρατία. Δεν είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο Τσίπρας, ο κύριος Τσίπρας, με συγχωρείτε. Δεν έχουμε συνηθίσει ακόμη τον νέο όνομα.
0: Και εγώ το ίδιο παθαίνω.
1: Δεν έχει εγκριθεί και ακόμη η αλήθεια. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και με αυτό το κομμάτι. Αλλά σε κάθε περίπτωση θέλω να πω, δεν είναι αντίπαλός μας ο κύριος Τσίπρας. Ο κύριος Τσίπρας που έρχεται κατ' εμάς από αντίστοιχους πολιτικούς χώρους, ίσως και όμορφος του αρνείται, αλλά δεν νομίζω ότι υπάρχει αμφιβολία προς αυτό. Αλλά σε κάθε περίπτωση ο κόσμος τον ξέρει, τον έχει δοκιμάσει

0: κυβερνήσει με τα καλά του και τα κακά του. Τρία-τέσσερα πράγματα θα πω. Παντ, κόκκινα δάνεια, κατάργηση ΕΚΑΣ, συμφωνία Πρεσπών. Αυτά τον βαραίνουν. Μπορεί να έχει και κάποια θετικά από τον. Ο κόσμος όμως θα τον κρίνει για τις προτάσεις του, για το αύριο, για την επόμενη μέρα, τιμούμενος όμως και τον τρόπο και το ύφος και το ήθος με το οποίο κυβέρνησε. Δεν είναι ο αντίπαλός μας, τα προβλήματα των πολιτών και κυρίως η σημερινή κυβέρνηση, ο κόσμος σε όλες τις δημοσκοπήσεις, άσχετα αν μας αρέσουν τα ποιοτικά και τα ποσοτικά αποτελέσματα, λέει ένα πράγμα. Δεν θέλει τρίτη θητεία Νέα Δημοκρατία, θέλει πολιτική αλλαγή. Αυτό πρέπει εμείς να υπηρετήσουμε, εκεί να επικεντρωθούμε. Οι δημοσκόποι θα κάνουν δουλειά τους. Βέβαια πρέπει να πω και δύο πράγματα ξανά. Ποια είναι αυτά τα δύο πράγματα που πρέπει να πω? Δύο ερωτήματα. Πώς γίνεται σε δύο δημοσκοπήσεις που γίνονται την ίδια μέρα, σε ίδιο περίπου δείγμα, η διαφορά μεταξύ των δύο κομμάτων στη μία δημοσκόπηση να είναι μισή μονάδα και στην άλλη να είναι 8 μονάδες? Δεν,
1: ναι,
0: γίνεται.
1: Έτσι.
0: Δεν γίνεται. Ή η μεθοδολογία μιας δημοσκοπικής εταιρείας δεν είναι σωστή, ή υπάρχει άλλο πράγμα, υπάρχει αντιδιοντολογική παρέμβαση.
1: Πάντως σε κάθε περίπτωση, είτε γίνεται με αθέμητο τρόπο είτε με αντιδιοντολογική διαδικασία, αυτό που μας είπε νωρίτερα κύριε Παπά, μια πολιτική αναλύτρια που το τελευταίο διάστημα πραγματικά έχει εξαιρετικό λόγο και τεκμηριωμένο πολιτικό λόγο στην ανάλυσή της, η κυρία Καρακλούμη, αυτό που πρέπει λέει να δούμε είναι όχι τις δημοσκοπήσεις σαν νούμερα, σαν στοιχηματικές εταιρείες ή σαν μια φωτογραφία της στιγμής και μόνο, να δούμε και να εμβαθύνουμε στα ποιοτικά χαρακτηριστικά. Και εκεί πάνω εγώ τη ρώτησα το εξής. Ένα κυρίαρχο κυβερνητικό αφήγημα είναι ακυβερνησία ή σταθερότητα. Αυτό έχει καταρρεύσει. Οι ερωτώμενοι απάντησαν θέλουμε πολιτική αλλαγή. Σε κάθε περίπτωση αυτό κάτι δείχνει. Γι' αυτό λέω, από αυτό το μεγάλο κομμάτι, από αυτή τη μεγάλη δεξαμενή του κεντρώου χώρου, που ο Τσίπρας απευθύνεται, το Πασόκ απευθύνεται και ο Μητσοτάκης ακόμη εκεί ξέρει, γιατί δεξιότερά του υπάρχουν άλλα κόμματα, εκεί θέλει να απευθυνθεί. Ποιος πρώτα θα καρποθεί το μεγαλύτερο μέρος του για να έχει και τα εχέγγυα ότι μπορεί να γίνει κυβερνητική δύναμη αύριο?
0: Αυτό, κοιτάξτε, εγώ
1: αυτό
0: λέω
1: είναι το μεγάλο στοίχημα.
0: Το Πασόκ, αλλά αυτό είναι το στοίχημα και από εκεί θα κρυφθούν και εκλογές. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Θέλω όμως να βάλω και άλλο ένα ερώτημα για τους δημοσκόπους. Ρητορικό επίσης, αλλά έχει σημασία. Όταν βγαίνει ένας εκπρόσωπος δημοσκοπικής εταιρείας και λέει μη μου κάνετε κριτική, γιατί θα έχετε όλες τις δημοσκοπικές εταιρείες απέναντί σας, και το λέει αυτό στον πρόεδρο της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ρωτάω εγώ, τι σημαίνει ότι θα έχει ένα κόμμα απέναντί τους δημοσκοπικές εταιρείες? Θα μετράνε με άλλο τρόπο τους αριθμούς από το 1 ως το 10, δεν θα συμπεριλάβουν το κόμμα στη μέτρηση ή θα πειράξουν τα νούμερα? Μου κάνει εντύπωση. Θεωρώ ότι δεν θα έπρεπε καν αυτός ο άνθρωπος σήμερα να κάνει μετρήσεις.
1: Βέβαια.
0: Με αυτό το ύφος και με αυτό το ύφος.
1: Και επίσης
0: εταιρεία...
1: δείχνει και κάτι άλλο, κύριε Παπά, ότι μπορούν να συνεργαστούν αν θέλουν να ανεβάσουν, να κατεβάσουν κυβερνήσεις ή να δημιουργήσουν ισχυρές τάσεις. Συνεργάζονται όλες οι δημοσκοπικές εταιρείες τελικά μεταξύ
0: Καλίδου,
1: τους.
0: Έχω την αίσθηση ότι σήμερα οι δημοσκοπήσεις σε τέτοια συχνότητα που δεν τις χρειαζόμαστε δεν ενημερώνουν την κοινή γνώμη. Προσπαθούν να χειραγωγήσουν και να διαμορφώσουν την κοινή γνώμη. Αλλά βλέποντας και κάποιους δείκτες που πάλι οι δημοσκόποι μετράνε, αν εμπιστεύεται η κοινή γνώμη της δημοσκοπήσης και το 60% λέει όχι, ξέρω ότι η κοινωνία δεν εμπιστεύεται. Βγήκε μια μέτρηση που έλεγε εμπιστεύεται πόσο αξιόπιστες οι δημοσκοπήσεις που γίνονται τελευταίο καιρό στην Ελλάδα. Το 80% είπε όχι και το 60% είπε ναι. Το είναι χιουμοριστικό, έτσι. Είναι ένα άθροισμα πάνω από τις 100 μονάδες, αλλά είναι ενδεικτικό του πώς αντιλαμβάνει η κοινωνία. Θα μου πείτε, επηρεάζει την κοινή γνώμη? Εγώ λέω σε ένα βαθμό ναι, την επηρεάζει.
1: Ναι.
0: Αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό μετά τις εκλογές θα πρέπει να το δούμε. Εμείς τι μπορούμε να κάνουμε από την πλευρά μας, να επικεντρωθούμε στο στόχο μας? Αντιπολίτευση, προγραμματικές θέσεις και αποφυγή αυτογκόλ. Αυτό είναι ο στόχος.
1: Αυτά τα αυτογκόλ να μπορούσατε να αποφύγετε, κύριε Παπά. Αυτό πια είναι μια πρακτική.
0: Η παράταξή
1: που...
0: μας είναι συνηθισμένη σε τέτοιες εσωκομματικές καταστάσεις. Θα τα ξεπεράσουμε. Οφείλουμε να τα ξεπεράσουμε.
1: Μάλιστα. Πολύ σας ευχαριστώ για τη συνομιλία. Καλή συνέχεια να έχετε.
0: Καλά.
1: Γεια σας.
0: Καλά,
1: γεια σας. Δεν χρειάζεται να μας διακατέχει ο τρόμος με κάθε καινούριο κόμμα. Πάντα κάθεται η σκόνη. Υπάρχει ένας, πώς το είπε ο κύριος Παπάς, δημοσκοπικός ενθουσιασμός, ο οποίος σύντομα καταλαγιάζει και η σκόνη κάθεται.

Ακούω πολλά και διαφορετικά ποικίλα σχόλια για την εμφάνιση του Πασχάλη το βράδυ της Λευκής Νύχτας στην πλατεία. Ειλικρινά δεν μπορώ να καταλάβω γιατί τόση χολή, ρε παιδιά. Εντάξει, ο καλλιτέχνης αυτός είναι ένας καλλιτέχνης που είναι πλέον 80 χρονών. Είναι μεγάλος. Έχει χάσει όμως την αμεσότητά του με το κοινό. Έχει χάσει την κίνησή του, το κέφι του, την ερμηνευτική του δυνότητα, το να καταφέρνει να κερδίζει μια μουσική σκηνή με την φυσική του παρουσία και μόνο. Όχι. Εντάξει. Θα μπορούσε να ήταν τώρα, ας πούμε, μαθαίνω ότι στη Λευκή Νύχτα της Ελευθερούπολης θα έρθει η Παπαρίζου. Εντάξει, εμείς καλέσαμε τον Πασχάλη. Γιατί αυτή η χολή? Σε άλλους άρεσε, σε άλλους δεν άρεσε. Σε αυτούς που δεν άρεσε όμως, γιατί ρε παιδιά το βγάζετε αυτό προς τα έξω τόσο έντονα? Στο κάτω-κάτω με τον Πασχάλη μεγαλώσαμε, ερωτευτήκαμε και αν δεν ακούσαμε τα τραγούδια του, εμείς οι 60 πλάς, αλλά και οι μεγαλύτεροι από εμάς. Εντάξει. Και οι μικρότερες ηλικίες, σας πληροφορώ ότι τον Πασχάλη τον γνωρίζουν και διασκεδάζουν τα τραγούδια του. Γιατί το κρατάει αυτό το προφίλ του αιώνιου έφηβου. Μια χαρά ήταν.

Ναι. Εγώ προσωπικά, λόγω της αγοραφοβίας που έχω, δεν κατεβαίνω ποτέ σε τέτοιες μεγάλες συγκεντρώσεις που κατεβαίνει τόσος πολλής κόσμος μαζί. Με πιάνει κάτι τέλος πάντων, δεν. Μόνο άμα είναι για πορεία διαμαρτυρίας, εκεί θα πάω. Θα σφίξω τα δόντια και θα πάω. Αλλά έτσι, για να πω ότι διασκεδάζω με τόση βαβούρα, με τόσο κόσμο, μπα. Αλλά πάρα πολλοί φίλοι πήγαν και μου είπαν οι περισσότεροι τα καλύτερα. Βέβαια, σήμερα στο Facebook διαβάζω και κάποια αρνητικά σχόλια, γι' αυτό θέλω να το στυλιτεύσω.

0: παιδική σκηνή Γιάννη Χριστόπουλου παρουσιάζει το εμβληματικό έργο του Μενέλα Ουλουντέμι «Ένα παιδί μετράει τάστρα». Σε σκηνοθεσία και θεατρική διασκευή Αλέξανδρου Ρίγα. Ένα παιδί που μιλάει σε όλα τα παιδιά του κόσμου για το δικαίωμα στο όνειρο και στη γνώση. Ένας πολυπληθής θίασος σε μια παράσταση με χαμόγελο, συγκίνηση και τρυφεράδα. Ένα παιδί μετράει τάστρα.
1: Κάστρο Καβάλας. Τετάρτη 17 Ιουνίου, ώρα 8 βραδινή. Προπολούνται εισιτήρια.
2: Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6.
3: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
4: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
3: Στην ποιότητα των κρεάτων.
4: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
3: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
4: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
3: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
4: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
3: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
5: Στο στριφτάρι με ζεδοπολείο στην Καβάλα, η γεύση έχει άρωμα Ελλάδας. Φρέσκα θαλασσινά, ζουμερά κρεατικά στη σχάρα, τραγανή με ζέδες και παγωμένο ούζο ή τσίπουρο. Σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που θα γίνει το νέο σου στέκι. Στριφτάρι με ζεδοπολείο. Ομονίας 160 Καβάλα. Κλείσε τραπέζι τώρα στο 2511-110-211.
6: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
2: Α 88,6.

Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι και ούτε που έδωσα τα τηλέφωνα επικοινωνίας από την αρχή της εκπομπής, το 251-0220-120 και 838-120 στη διάθεση όλων. Ενώ εσείς αλφα συνεχίζετε να ακούτε, θέλω να πιστεύω, από τους 88 και 6 εκπέμπουμε. Περιμένω στο στούντιο τώρα τον Θοδωρή Σαλτήρη. Άρτη ευθυχθέντα από σύντομες διακοπές.

Εδώ είναι λοιπόν και ο Θοδωρής μας. Καλώς μας ήρθες, Θοδωρή. Καλό μεσημέρι, καλή επιστροφή. Πάντα ταξιδάκια, πάντα ωραία. Πάντα ξένια στις στιγμές. Και τα λοιπά και τα λοιπά. Βάσανος, ε. Μεγάλη. Η ζέστη εδώ μέσα. Το, ε. Θέλει λίγη υπομονή, θέλει, Θοδωρή. Λοιπόν, ο λίθος, ο γρίφος ελήθη. Διαστόματος Κώστα Μορφίδη. Δηλαδή, αυτό που είπε και η κυρία Καρακλιούμη νωρίτερα, ότι συνιστά μια σοβαρότατη αντίθεση και δημιουργεί διλήμματα και προβλήματα και θέματα.

0: κόμματα και στους απλούς ψηφοφόρους. Τι θα πει είμαι δίπλα σε ένα νέο πολιτικό κόμμα, ενώ παράλληλα δεν αυτοδιαλύομαι. Αυτό που είπε λοιπόν ο κύριος Μορφίδης είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε με πλειοψηφία την απόφαση να συμπορευτεί με το ΣΥΡΙΖΑ, με τον ΛΑΣ του Τσίπρα, παραμένει ωστόσο ως κομματικός φορέας ως έχει, μέχρι την περίοδο που θα ζυγώνουμε στις εθνικές εκλογές, οπότε και περιμένει ο ΣΥΡΙΖΑ την επίσημη πρόσκληση από τον ίδιο τον Τσίπρα και όχι δι' εκπροσώπων του, να συμπορευθούν και επίσημα ως κόμματα μαζί. Μου λύθηκε ο γρίφος, γιατί και εγώ έλεγα ότι εδώ υπάρχει μια σοβαρή αντίφαση. Αυτή είναι η απόφαση που έλαβε η πλειοψηφία της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Ακούω το σχόλιο σου.
1: Τους λυπάμαι.
0: Ναι, μεν, αλλά δε.
1: Τους λυπάμαι. Τους εκτήρω.
0: Ναι. Ναι. Γιατί βρε, είσαι τόσο σκληρόκαρδος.
1: Ναι, γιατί εγώ είμαι σκληρόκαρδος. Να πρέπει να ακολουθείς. Δύσκολο. Να πρέπει να βάζεις νερό στο κρασί σου. Να
0: δες
1: πρέπει
0: το
1: να
0: σαν υπέρβαση, ρε Θοδωρή.
1: Τα πικρά γλυκά. Ποια είναι η υπέρβαση? Ποια είναι η υπέρβαση?
0: Ότι συνειδητοποιείς το μέγεθος της δύναμής σου.
1: Παιδί μου, κάτσε. Μιλάμε για κάποιον ο οποίος ανεδείχθη από τον ΣΥΡΙΖΑ ως νεολαίος, πρώτον σαν υποψήφιος δήμαρχος Αθηναίων, μετά σαν πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ του 3-5%, με ιστορικές συγκυρίες, οποίες έχω σε προηγούμενες συναντήσεις μας εξηγήσει και αναλύσει ενδελεχώς, αν ήρθε στην εξουσία, πολύ δύσκολα μπορεί να επαναληφθεί αυτό, διότι ακριβώς ήταν ιστορικές συγκυρίες, πέραν από τις οικονομικές, την χρεοκοπία και όλα τα υπόλοιπα. Και αυτός ο άνθρωπος, μετά τον θρίαμβο και τη μετεωρική άνοδο, έτσι, υπέπεσε στη μνήμη του λαού, για το Μακεδονικό, για το ΜΑΤΙ, για το ΕΚΑΣ, για τις συντάξεις, δηλαδή περί δικαίων και αδίκων, δεν είναι τώρα όλα δικά του, και μετά ακριβώς αυτό έφερε τις απανωτές ήττες, ο ίδιος παραιτήθηκε από το κόμμα. Αργότερα ο ίδιος, ο ηγέτης άρα του χώρου, παραιτήθηκε και από βουλευτής του κόμματος.
0: Παραχώρησε την έδρα του.
1: Και από βουλευτής εντελώς.
0: Έτσι.
1: Και φτιάχνει ένα καινούριο κομματικό σχήμα, το οποίο δεν προσομοιάζει με την παραδοσιακή ανανεωτική αριστερά, η οποία πορεύεται στα πράγματα της χώρας από την δεκαετία του 60 και μετά. Πώς έγινε αυτό? Και έρχεται ο κληρονόμος λοιπόν, ο ιστορικός κληρονόμος της ανανεωτικής αριστεράς, και λέει ότι εμείς παίρνουμε τα παγάζια μας, τα σημικά, κατεβάζουμε τα εικονίσματα από τους τοίχους, παίρνουμε να πούμε και τα τασάκια, τα πιάτα, τα ποτήρια μας. Εντάξει, τα κάνουμε όλα έναν μπόγο και εκενώνουμε τον ΣΥΡΙΖΑ με δική μας απόφαση για να ακολουθήσουμε τα μεσία. Εγώ ξέρω ότι είμαι συμπαθώντας, αλλά δεν με αρέσουν αυτά τα μεσιανικά.
0: Ναι.
1: Με τρελαίνουνε, πώς το λένε, με αφιονίζουνε. Δεν ήμουν ποτέ της διαδικασίας, έτσι, και της αριστερής, που είναι και χειρότερη, γραφειοκρατίας. Καταλαβαίνεις τι λέω. Αυτό έρχεται από την κομμουνιστική πρακτική. Αλλά δεν είμαι και υπέρ του μεσιανισμού. Δηλαδή, για το όνομα. Και δεν γίνεται ένα κόμμα να κλείνει ένα κόμμα ιστορικό, γιατί είναι συνέχεια άλλων κομμάτων. Δηλαδή, δεν είναι ένα κόμμα πρόσκαιρο. Είναι ένα κόμμα το οποίο έχει ρίζα ιδεολογική, μιας και μιλούσε για ιδεολογίες η κυρία Καρακλούμη. Το ΚΚΕ είναι ο φυσικός, το ΚΚΕ είναι ο φυσικός κληρονόμος του κομμουνισμού στην Ελλάδα.
0: Άρα γιατί λες ότι και ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ιστορικό κόμμα? Το ΚΚΕ είναι. Η Νέα Δημοκρατία είναι το ΠΑΣΟΚ. Ο ΣΥΡΙΖΑ,
1: γιατί είναι ιστορικό κόμμα?
0: Όχι, δεν είναι.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να υπάρχει από το 2005. Αλλά ως πολιτικός σχηματισμός υπάρχει από το 68.
0: Ναι.
1: Αν θυμάμαι καλά, είμαι και γέννητος, αν τα θυμάμαι καλά. Δηλαδή από το σχίσμα μεταξύ ΚΚΕ και ΚΚΕ εσωτερικού. Η λεγόμενη ανανεωτική αριστερά υπάρχει 50 χρόνια στη χώρα.
0: Ναι, αλλά μετά υπήρχαν 60. Πόσες μεταλλάξεις, βρε.

0: Θοδωρή.
1: Όχι,
0: αυτό
1: ήταν
0: που εσωτερικού...
1: μια συνεχόμενη πολιτική παρουσία. Και είναι κληρονόμος αυτής της συνεχόμενης πολιτικής παρουσίας με συγκεκριμένα πολιτικά χαρακτηριστικά και ο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι. Εγώ πάλι το βλέπω πιο πολύ ως με έναν ρεαλισμό πολιτικό. Μετράει ο καθένας τα κουκιά του, τις δυνάμεις του. Βλέπει ότι εκφυλίζεται και στηρίζει κάτι που αναγεννάται. Βέβαια θα μου πεις με τα βαρύδια του παρελθόντος. Με τα βαρύδια του παρελθόντος. Αλλά προς το παρόν δείχνει να φυσάει.
1: Κοίτα. Από το ένας άλλος δρόμος είναι εφικτός. Και τον ευρωκομμουνισμό. Μέχρι τον, πώς θα είπαμε, τον δημοκρατικό καπιταλισμό που προτείνει ο Αλέξης Τσίπρας είναι χάος.
0: Υπάρχει απόσταση, λες.
1: Όχι, δεν υπάρχει απόσταση. Υπάρχει άβυσος. Έτσι. Και εμένα ακριβώς μου δείχνει αγωνία πολιτικής επιβίωσης και σφιχταγκαλιάζοντας της όποιας κομματικής καρέκλας ή της ελπίδας που καλλιεργούν πολλοί από αυτούς εξ αυτών για επανεκλογή, λόγω του ότι εμείς είμαστε γνωστότεροι από την κυρία
0: από τα καινούργια στελέχη Κουφονικολάκου και τον κύριο
1: τον
0: Καρπουχτσί
1: Ιφούδη,
0: που το φιλοξενήσαμε.
1: Τον Ιφούδη που μέχρι πρόπερση τον έβριζε το Τσίπρα στο Twitter και το Facebook. Ναι. Και ήταν στο Πασόκ, μετά ήταν στο ποτάμι, μετά ήταν λοιπόν. Εντάξει. Και έχουν μέσα, τρέχουν αυτή την κρυφή ελπίδα της επανεκλογής, διότι γνωρίζουν, όπως γνωρίζουν και στη Νέα Αριστερά, που επίσης αυτοδιαλύθηκαν, ότι ο πολιτικός τους χρόνος τελείωσε, γιατί εξήγησα πάλι ότι πρώτα τελείωσε το ιστορικό διακύβευμα με το οποίο έγινε το 3%, 37%, 36% δηλαδή πολιτική και κοινωνική πλειοψηφία, πρώτα τελείωσε το διακύβευμα και μετά αυτό τελείωσε αντανακλαστικά αλλά και αναπόφευκτα οδήγησε και στο τέλος του εγχειρήματος του ίδιου.
0: Ναι.
1: Δηλαδή του κυβερνώντος ΣΥΡΙΖΑ, του κυβερνητικού ΣΥΡΙΖΑ, πώς μπορώ να το πω.
0: Κυβερνητικού ΣΥΡΙΖΑ, καλά τον είπες.
1: Του, αυτό που λέγαμε το 23, ότι δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να ξανακυβερνήσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα, το να παλεύει όλο το σύστημα το οποίο τα έχει με το Μητσοτάκη, το αντιμητσοτάκη σύστημα, για μία παλινόρθωση ως μεσία του Τσίπρα, ο οποίος θα επανέλθει έναντι του Μητσοτάκη, αυτή δεν είναι απάντηση στον Μητσοτάκη και τον Μητσοτακισμό, αλλά κυρίως σε εκείνο το σκληρό πυρήνα, πρώτα των γέρων και των γριών, οι οποίοι, όπως λέει η τέτοια η κυρία Καρακλείου, πολύ λέει, αλλάζουν την ψήφο τους. Υπάρχει όμως, ξεχνάτε ότι τα δύο πιο φανατικά κομμάτια αυτού του πολιτικού puzzle, έτσι, του πολιτικού κοντέρ από το 0 μέχρι το 200, ποιοι είναι οι νεοδημοκράτες, οι οποίοι με 400 ευρώ σύνταξη καμαρώνουν στα κανάλια, δεν την αλλάζω, λέει, την ψήφο.
0: Ναι,
1: Μητσοτάκης για πάντα,
0: ναι,
1: λέει, και ξέρω ψωμί.
0: Ναι.
1: Ο άλλος εντωμεταξύ και ξέρω ψωμί. Και οι κουκουέδες, όπου είναι σταθερά στα 6%. Άρα, το να τον φέρνεις ως μεσία, χωρίς εκ των προτέρων να επενδύεις ειλικρινώς και από την κοινωνία σε αυτό που ζητάει η κοινωνία, ένα μέτωπο απέναντι στο Μητσοτάκη, πιστεύοντας ότι το πρόσωπο θα νικήσει το Μητσοτάκη, ένα πρόσωπο όμως που έχει χάσει πολλές φορές, θα νικήσει τον Μητσοτάκη και το σύστημα το οποίο χρηματοδοτούσε εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους, όπως απεδείχθη από τις οικογραφίες, δεν το λέω εγώ, εκατοντάδες χιλιάδες. Okay. Τα παίρνουν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Άλλους χιλιάδες από τις απευθείας αναθέσεις. Και 1,5 εκατομμύριο συνταξιούχους που παραδοσιακά ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία. Αυτό είναι ουτοπία. Δεν μπορεί να γίνει. Δεν θα ιτηθεί έτσι ο Μητσοτάκης. Ο Μητσοτάκης για να ιτηθεί χρειάζεται ολομέτωπη. Χρειάζεται μέτωπο, ενωμένο, προγραμματικό, το οποίο θα έχει απέστηση στην κοινωνία ότι ένας είναι ο στόχος, δηλαδή δεν θα κρίνει το Πασόκ τον Τσίπρα και ο Τσίπρας το Πασόκ και ο Τσίπρας θα λέει εσείς ελάτε, εσείς μην έρχεστε. Αυτά η κοινωνία τα βλέπει και τα αποστρέφεται.
0: Ναι.
1: Και απομακρύνουν τον κόσμο.

0: κόσμο από το εγχείρημα και απομακρύνουν πολύ περισσότερο και τον κόσμο ο οποίος είναι αδρανοποιημένος ή δεν πάει και πάει για μπάνιο, από το να πάει να ψηφίσει και πιστεύοντας ακριβώς τη λογική του Τίνα, και αυτό το έχουμε εξηγήσει πολλές φορές, ότι δεν υπάρχει άλλη εναλλακτική, Μητσοτάκη θα φάμε πάλι στη μάπα, και αυτοί που τον θέλουν, ως το λιγότερο κακό μες στο μυαλό τους, και αυτοί που δεν τον θέλουν.
1: Ναι.
0: Αλλά βλέπουν αναπόφευκτη ξανά την ήττα της αντιπολίτευσης. Γιατί η αντιπολίτευση δεν έχει μέτωπο. Εγώ αυτό πιστεύω, ακριβώς επειδή είναι πολύ κατακαιρματισμένο το πολιτικό σκηνικό και άρα και το εκλογικό κοινό, το εκλογικό σώμα, χρειάζεται μία ενωτική διαδικασία, ξαναείπαμε, όχι πρόσθεσης άθρησης ποσοστών δημοσκοπικών, αλλά πολλαπλασιασμού δυνάμεων.
1: Έτσι. Δηλαδή, περίπου αυτό είπε και η κυρία Καρακλιούμη, όταν, αν την άκουσες.
0: Όταν ανακοινώθηκε το κόμμα του Τσίπρα, με ρώτησες πώς το βλέπω. Με ρώτησες αν είναι ανανεωμένος, αν έχει καινούριο λόγο ή είναι ο παλιός καλός Τσίπρας, ξέρω. Και σου είπα ότι μιλάει σαν παλιός καλός Τσίπρας, παρότι ας πούμε εισήγαγε πιο κεντρώους όρους, διαφορετική, έτσι λίγο πολιτική αντίληψη του 20ου αιώνα έστω, αλλά εξήγησα ότι πάλι αναλώθηκε σε γενικόλογα ή σε διαπιστώσεις. Πράγμα το οποίο συμβαίνει συνεχώς με την πολιτική. Αυτό που προσπάθησε να κάνει το ΠΑΣΟΚ και ότι το αναγνωρίζει μέχρι ένα σημείο ήταν να κάνει κάποιες προτάσεις. Πράγμα, δηλαδή να πει κομμάτια του ενός προγράμματος για την τετραήμερη εργασία. Για μένα λάθος. Δεν είναι η χώρα, ας πούμε, έτοιμη να δεχτεί κάτι τέτοιο, αλλά ήταν μια πρόταση. Και για άλλα κομμάτια της πολιτικής. Εκεί βέβαια δεν τραβάει το πρόσωπο. Θέλω όμως να πω ότι θα μπορούσε να γίνει λοιπόν το μέτωπο και να αρχίσει να μιλάει για πράγματα που γίνονται. Αυτό που είπαμε εκείνη την ημέρα της ανακοίνωσης του προγράμματος του Τσίπρα. Να βάλει δηλαδή τα κύρια προβλήματα των Ελλήνων σήμερα. Είναι κύριο πρόβλημα των Ελλήνων η ακρίβεια. Λύνεται με ΠΑΣ. Για κάποιους. Όχι. Λύνεται με το να κλείνουμε τα μάτια στο ότι το 1/4 από κάθε προϊόν πηγαίνει στο κράτος, δίχως το κράτος να έχει παράγει τίποτα, δίχως να συμμετέχει σε καμία διαδικασία. Και απλά υφαρπάζοντας το 25% της λιανικής πώλησης.
1: Έτσι.
0: Σε ποια χώρα του πλανήτη συμβαίνει αυτό. Okay.
1: Δηλαδή εσύ θα περίμενες άμα την εμφανίση του να πει 1, 2, 3, 4, 5.
0: Το γάλα είναι ο κτηνοτρόφος, είναι ο μεταπράτης, ο βιοτέχνης που το συσκευάζει, είναι ο μεταφορέας και είναι ο λιανοπολιτής, το σούπερ μάρκετ. Δεν γίνεται το κράτος σε αυτήν τη διαδικασία να έρχεται και να αφαιρεί εκ των προτέρων το 1/4 της αξίας του προϊόντος και να το βάζει τσέπη. Χωρίς να σου δίνει λογαριασμό, πού πάει αυτό το 1/4. Το οποίο 1/4 είναι γιγάντιο ποσό.
1: Ναι.
0: Και είναι η καρδιά.
1: Εσύ τι απέτηση είχες, βρε παιδάκι μου. Ο Τσίπρας, άμα τη εμφανίση του να πει 1, 2, 3, 4, 5 προγραμματικά πράγματα, τα οποία άμεσα θα κάνει αν ναι. αναλάβει.
0: Ναι.
1: Δηλαδή ναι, θα κάνει το 24-15%.
0: Είναι πρόβλημα το στεγαστικό.
1: Ναι.
0: Είναι κατάργηση της Golden Visa. Μιασιτικά γραφεία στην Αλεξανδρούπολη και σε όλο τον Εύρο. Τουρκικά. Πολλούν την ελληνική γη. Πρέπει να καταργηθεί η Golden Visa χθες. Τελείως. Ένα. Υπάρχει ακρίβεια. Πρέπει να μειωθούν οι
1: συντελεστές.
0: Οι συντελεστές. Λοιπόν, ο 6% να μηδενιστεί, γιατί αναφέρεται σε πρώτης ανάγκης, απαραίτητο ανάγκης, εξαιρετικής ανάγκης προϊόντα. Ο συντελεστής 13 να πάει στο 6 και ο συντελεστής 24 να πάει στο 13.
1: Ναι. Φαντς, να μπορεί ο δανειολήπτης να ξέρει σε τι τιμή πήρε το δάνειό του.
0: Μπράβο.
1: Ο σέρβισερ και το φαντς.
0: Και να μπορεί να επαναγοράσει το δάνειό του. Ας πούμε ακόμη, όπως λένε και, ακόμη και στην διπλή τιμή από αυτή που αγοράζει το φαντς. Όταν το ΦΑΝΤ παίρνει λοιπόν το δάνειο των 100.000, 5.000 ευρώ, να μπορεί ο δανειολήπτης με 10.000 ευρώ. Για να κλείσουν οι υποθέσεις, για να γίνουν έσοδα, για να σταματήσουν να φεύγουν οι ιδιοκτησίες των Ελλήνων, παρουσιάζουν μια

0: ανάπτυξη 2,5%. Μα η ανάπτυξη αποπληθωριστεί είναι 0,6% μετρημένη από τους οικονομολόγους και αυτό το 0,6% είναι όλο τουρισμός και real estate. Και τι σημαίνει real estate? Real estate σημαίνει πουλάω μαζικά σε Εβραίους, σε Τούρκους, σε Βουλγάρους, σε Κινέζους. Και όταν λέμε μαζικά, ολόκληρη τετραγωνικά ολόκληρη οικοδομικά τετράγωνα. Ολόκληρες συνοικίες, ολόκληρες πόλεις.
1: Ολόκληρα χωριά.
0: Και τελικά, ολόκληρη την ελληνική υγή. Και στην Καβάλα, και στον Εύρο, και στην Αθήνα, και στη Θεσσαλονίκη. Πάει αυτό. Άρα, στεγαστική κρίση. Καταργώ την Golden Visa. Πολύ αυστηρούς όρους για την πώληση, για την αγοραπουλησία, μα για την πώληση ελληνικών ακινήτων και ελληνικής γης σε ξένους. Και ιδιαίτερα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πάρα πολύ. Εκεί πρέπει να μπει μαχαίρι. Αλλιώς γίνεσαι χώρα προτεκτοράτου. Θα φτιάχνεις νόμους για τους
1: τα
0: κινέζικα συμφέροντα, για τα εβραϊκά συμφέροντα, για τα τουρκικά συμφέροντα. Okay.
1: Και θα απαξιώνεις τα ελληνικά συμφέροντα.
0: Όχι, δεν θα έχει Κινέζους. Και όταν λέμε μαζικά, ολόκληρη τετραγωνικά ολόκληρη οικοδομικά τετράγωνα. Ολόκληρες συνοικίες. Ολόκληρες πόλεις.
1: Ολόκληρα χωριά.
0: Και τελικά, ολόκληρη την ελληνική υγή. Και στην Καβάλα, και στον Εύρο, και στην Αθήνα, και στη Θεσσαλονίκη. Πάει αυτό. Άρα, στεγαστική κρίση. Καταργώ την Golden Visa. Πολύ αυστηρούς όρους για την πώληση, για την αγοραπουλησία, μα για την πώληση ελληνικών ακινήτων και ελληνικής γης σε ξένους. Και ιδιαίτερα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πάρα πολύ. Εκεί πρέπει να μπει μαχαίρι. Αλλιώς γίνεσαι χώρα προτεκτοράτου. Θα φτιάχνεις νόμους για τους
1: κινέζικα συμφέροντα,
0: για τα εβραϊκά συμφέροντα, για τα τουρκικά συμφέροντα. Okay.
1: Και θα απαξιώνεις τα ελληνικά συμφέροντα.
0: Όχι, δεν θα υπάρχουν τα ελληνικά συμφέροντα. Θα είναι μειονοτικά τα ελληνικά συμφέροντα.
1: Συμφωνώ με αυτά που λες, αλλά δεν τα περίμενα να τα ακούσω εγώ από την πρώτη στιγμή. Περίμενα να ακούσω μια ιδρυτική διαχείριση.
0: Δεν πρέπει να υπάρξει ένα πρόγραμμα.
1: Μα υποτίθεται τώρα θα τα επικοινωνήσει αυτά. Θα
0: δηλαδή
1: τα επικοινωνήσει τώρα.
0: Εμένα το στεγαστικό με καίει. Εγώ δεν είμαι εγώ ο Θοδωρής. Είμαι εγώ και άλλο 1,5 εκατομμύριο.
1: Βέβαια.
0: Okay. Η ακρίβεια καίει τα 9 από τα 10 εκατομμύρια. Πάνω από 1 εκατομμύριο πιστεύεις δεν το απασχολεί αυτό που συμβαίνει έξω με τις υπηρεσίες και τα προϊόντα, τους μισθούς, τις συντάξεις. Για τις συντάξεις. Δεν θα πρέπει να μπει πλαφόν κατώτατη σύνταξη και όχι αυτό το ξεφτιλίκι. Πώς δίνεις 400 και 500 ευρώ στους ψηφοφόρους, έστω που επιμένουν να σε ψηφίζουν, ενώ η ακρίβεια καλπάζει.
1: Έτσι.
0: Δεν θα έπρεπε να επιστρέψεις το δώρο στους δημοσίους υπαλλήλους και στους συνταξιούχους? Πώς θα γίνει?
1: Ναι.
0: Δεν βρισκόμαστε σε μνημονιακή περίοδο. Δεν θα πρέπει να αρθούν τα μνημονιακά μέτρα? Δεν λέω να κάνουμε ξέφρενη δημοσιονομική πολιτική. Όχι. Δεν θα πας σε παροχολογία. Πρέπει όμως από τη στιγμή που αποδεδειγμένα επί 6 χρόνια έχει υπερπλεονάσματα, όχι πλεονάσματα, υπερπλεονάσματα, το οποίο δείχνει ότι έχει κατακρεουργηθεί το λαϊκό και μέσο εισόδημα από την φορολογία, από την βαριά φορολογία, γιατί μπορεί να ισχυρίζεσαι ότι έχεις μειώσει 80 φόρους, αλλά στην πραγματικότητα, θρέφοντας τη φωτιά, ρίχνοντας λάδι στη φωτιά του πληθωρισμού, έχεις αφαιρέσει το 30% της αγοραστικής δύναμης και του εισοδήματος, του λαϊκού και μέσου εισοδήματος. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν υπάρχουν αυξήσεις, υπάρχουν μειώσεις. Λοιπόν, 1, 2, 3, 5 πράγματα και για την υγεία. Πρέπει να γίνουν και να υποθούν στον κόσμο με τρόπο κατανοητό. Όπως με τρόπο κατανοητό προσπαθεί η κυβέρνηση να ανακοινώσει κάποια μέτρα, τα οποία όμως είναι τίποτα. Ασπιρινούλες.
1: Ναι.
0: Λοιπόν,
1: αναφέρεσαι στα 150 ευρώ που θα λάβεις τον Ιούλιο.
0: Τώρα αυτά
1: για
0: είναι,
1: την Κατερινούλα.
0: Τώρα αυτά είναι ούτε καν. Δεν είναι μέτρα. Αυτά είναι επιχείρηση εξαγοράς.
1: Βέβαια, εξαγοράς.
0: Έτσι. Επιχείρηση εξαγοράς της ψήφου.
1: Τα 250 λέει των συνταξιούχων έγιναν 300. Παραμένει το ηλικιακό όριο των 65. Κάτω των 65 οι συντάξεις κυρίες δεν τα χρειάζονται.
0: Λοιπόν, πάμε λίγο με τα στοιχεία της Ελστάτ.
1: Ναι.
0: Το έτος 2016 οι φόροι στον προϋπολογισμό ήταν οι σφραχθέντες 53,1 δισεκατομμύρια. Το 2017 οι φόροι ήταν 50,7 δισεκατομμύρια.
1: Ναι.
0: Το 2018 ήταν 52,8 δισεκατομμύρια. Το 2019 ήταν 51,6 δισεκατομμύρια. Τώρα, το 2020 πράγματι, το πρώτο χρόνο κυβέρνησης της Δημοκρατίας, πέφτουν από το 51, 52, 53 στα 47,5 δισεκατομμύρια.
1: Ναι.
0: Με Νέα Δημοκρατία. Το επόμενο όμως χρόνο το ξέβονται στα 53,6 δισεκατομμύρια. Το 2022 εκτοξεύονται ξανά στα 61,6 δισεκατομμύρια. Το 2023 εκτοξεύονται ξανά με γεωμετρική άνοδο στα 66,1 δισεκατομμύρια. Το 2024 εκτοξεύονται ξανά στο 71,3 δισεκατομμύρια.
1: 25.
0: Το 2025 εκτοξεύονται στα 74,6 δισεκατομμύρια και η πρόβλεψη εγγεγραμμένη μέσα στον προϋπολογισμό του 2026 για το 2026 είναι στα 73,5 δισεκατομμύρια. Τι σημαίνει αυτό? Οι φόροι οι οποίοι εισπράττονταν από τα εισοδήματά μας εμέσως και αμέσως ήταν 51 δισεκατομμύρια
1: το 19,
0: το 19 και το 2025 είναι 75 δισεκατομμύρια.
1: Ορίστε. Στοιχεία της Ελστάτ είναι αυτά.
0: Ναι.
1: Μάλιστα.
0: 25% πάνω.
1: Εδώ οι αριθμοί λένε αλήθειες. Όπως αντιλαμβάνεστε, δεν είναι μαγειρεμένα πράγματα.
0: Είναι γεγονός.
1: Είναι εισπραχθέντα έσοδα αυτά.
0: Είναι γεγονός.
1: Έτσι.
0: Το ότι μειώθηκαν πράγματι κάποιοι συντελεστές σε κάποιους φόρους, και αυτό είναι αλήθειες. Αλλά οι βασικοί φόροι, οι άμεσοι και έμεσοι, οι οποίοι αφορούν τους πάντες και όχι τον φόρο μεταβίβασης ακίνητης περιουσίας άνω των 500.

0: 20.000 ευρώ ή το κληρονομικά και όλα αυτά. Αυτά όχι απλά δεν μειώθηκαν, αλλά έχουν συντελέσει στην αφέμαξη του λαϊκού εισοδήματος και στην φτωχοποίηση των μεσαίων εισοδημάτων.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, δεν με ρώτησες τίποτα για το ταξίδι μου.
1: Α, περίμενε, θα σε πάω.
0: Πάρα πολλά πράγματα.
1: Ότι δεν ήθελες να πεις κάτι. Γιατί ξέρω ότι είσαι και λίγο κρυψίνους εσύ, δεν το λες.
0: Κρυψίνους μέχρι να πάω.
1: Ναι.
0: Γιατί το μάτι το κακό σε βλέπει και...
1: Α, είσαι και προληπτικός.
0: Μάτι υπάρχει. Φθόνος υπάρχει. Και μπορεί και κακή ενέργεια να σου πάει στραβά. Κακή ενέργεια δεν είναι προληπτικότητα.
1: Α.
0: Και όντως, αν κάνεις το λάθος και πεις, γιατί κάποιος έκανε το λάθος και μπορούν να σου πάνε πολλά πράγματα. Πήγαν πολλά πράγματα στραβά, αλλά επειδή όταν έχω την ευκαιρία να ζήσω εμπειρίες ζωής, δεν βλέπω τα πράγματα που πήγαν στραβά. Τα ξεπερνάω όπως ότι είχαμε ξενιωχόμενες καθυστερήσεις στις πτήσεις, και αυτό πρέπει να προέρχεται από αυτούς τους νέους ελέγχους στους ανθρώπους οι οποίοι έχουν διαβατήριο εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Έτσι.
0: Και έχουν δημιουργήσει ένα μπάχαλο στα αεροδρόμια. Κλείνει πάλι.
1: Ποια πτήση που φτάσατε?
0: Πήγαμε μέχρι την Ανδαλουσία.
1: Α, τέλεια.
0: Βασικά στην Ανδαλουσία, στην Ισπανία.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, κάναμε μία μικρή στάση στη Μάλτα για να αλλάξουμε αεροπλάνο, καθώς ο αεροπορικός αποκλεισμός της Θεσσαλονίκης είναι γενικός και γνωστός, ότι δεν πας πουθενά σχεδόν από τη Θεσσαλονίκη, τουλάχιστον φτηνά, και γενικά δεν πας πουθενά, οπότε έπρεπε να κάνουμε διπλές πτήσεις για να φτάσουμε εκεί που θέλουμε να πάμε. Οπότε η πρώτη πτήση μας σταμάτησε για λίγες ώρες στη Μάλτα. Έφτασε 8 παρά το πρωί και πετάγαμε, ξέρω εγώ, 2 το μεσημέρι. Οπότε είπαμε να κατεβούμε με το λεωφορείο και να κάνουμε μια βόλτα στη Βαλέτα, που είναι πάρα πολύ κοντά το αεροδρόμιο από την πόλη. Και πετύχαμε εκλογές.
1: Εκλογές?
0: Ναι. Οι οποίες όμως είναι η μόνη χώρα στην Ευρώπη που κάνουν εκλογές Σάββατο και όχι Κυριακή. Εμείς εκεί ήμασταν Κυριακή πρωί.
1: Μάλιστα.
0: Και τι είδαμε, μόλις είχαν κλείσει, μάλλον μόλις είχαν βγει τα αποτελέσματα, και εκατοντάδες κόσμοι, μήπως και χιλιάδες, μέσα σε αυτοκίνητα, με σημαίες και αυτά.
1: Πανηγύριζαν.
0: Πανηγύριζαν και οι σημαίες ήταν κόκκινες λευκές. Ρε τι είναι αυτό, ρε τι γιορτάζουν, ρε τι γιορτάζουν. Και τότε θυμάμαι, γιατί εγώ κάθομαι που είναι να ταξιδέψω, μελετάω τα πάντα και διαβάζω και για αυτόν τον τόπο που θέλω να πάω και τα πάντα. Και μετά θυμάμαι ότι είναι εκλογές. Τέλος πάντων, είδαμε πολλά πράγματα εκεί πέρα μέσα σε ένα πρωινό, και στο λεωφορείο που πήραμε για να πάμε από το κέντρο, ας πούμε, της Βαλέτας στο αεροδρόμιο και να πάμε με το αεροπλάνο στον προορισμό μας, από πίσω μας ήταν ένα ζευγάρι Μαλτέζων, που ήταν και οι πρώτοι Μαλτέζοι που συναντήσαμε στη Μάλτα.
1: Ναι.
0: Γιατί είναι μια χώρα γεμάτη με μετανάστες οι οποίοι εργάζονται. Όχι γενικά με μετανάστες οι οποίοι λιάζονται, με μετανάστες οι οποίοι εργάζονται και είναι πάρα πολύ κανονικά εγκατεστημένοι στο σύστημα που πώς εργαζόμαστε, πώς ζούμε και όλα αυτά. Μια ειρηνική συμβίωση. Ο οποίος μου πιάσε την κουβέντα, κάτι της είπα της Μαρίας, ότι μάλλον είναι εκλογές, γιατί κάπου διάβασα ότι είχαμε εκλογές, αλλά μετά θυμήθηκα ήταν Σάββατο. Και προφανώς αυτοί πανηγύριζαν την νίκη και άκουσε το elections και άρχισε να μου μιλάει από μόνος του, από πίσω μου, στο λεωφορείο. Και να μου εξηγεί ότι βγήκαν για τέταρτη συνεχόμενη φορά οι σοσιαλιστές.
1: Ναι.
0: Με μεγάλη πλειοψηφία, λέει, στη Βουλή, για τέταρτη συνεχόμενη φορά. Γιατί έχουν εξασφαλίσει, λέει, στους Μαλτέζους μία πολύ καλή ζωή. Μία οικονομική ανάπτυξη, η οποία δεν αναφέρεται μόνο στους αριθμούς της Ελστάτ, της Eurostat ή του ΟΑΣΑ, αλλά στην πραγματική ζωή των ανθρώπων. Όπου ο μέσος μισθός μου είπε ότι είναι 2.000, γιατί εγώ τον ρώτησα πώς είναι ο μέσος μισθός, και ακριβώς η επόμενη ερώτηση ποια ήταν, πόσο είναι το κόστος της βενζίνης. Δηλαδή, αν ρωτήσεις πόσο είναι ο μέσος μισθός και μετά ρωτήσεις πόσο είναι η βενζίνη, Έχεις τον πρώτο μαθηματικό τύπο για να καταλάβεις την ποιότητα ζωής μιας χώρας.
1: Ναι.
0: 1,15.
1: 1,15.
0: 1,15.
1: Πω, πω. Τι λέμε τώρα.
0: 1,15 μου είπε.
1: Ναι.
0: Άμα μου είπε ψέματα, δεν πήγα και σε βενζινάδικο να το τσίπω. 1,15 μου είπε. Δεν πληρώνουν οι συνταξιούχοι φόρο. Βγαίνεις στη σύνταξη, σταματάς να πληρώνεις φόρο. Πληρώνουν οι εργαζόμενοι.
1: Μάλιστα.
0: Όσοι έχουν παιδιά δεν πληρώνουν φόρο, ακριβώς για να κάνουν παιδιά.
1: Όσα εισοδήματα και να έχουν, δεν πληρώνουν.

0: Τίποτα. Τι λες ρε παιδί.
1: Μου είπε και άλλα τα οποία, αλλά δεν μας φτάνει η εκπομπή. Και είδα και άκουσα πολλά γενικά σε αυτό το ταξίδι. Απλά η αρχή αυτού του ταξιδιού ήταν η Μάλτα και ήταν φοβερό eye-opener αυτό. Ναι. Γιατί ήρθε αυτός ο άνθρωπος, πολύ χαρούμενος.
0: Νέος ήταν στην ηλικία.
1: Όχι, συνταξιούχος. Μόλις βγήκα λέει στη σύνταξη λέει και επιτέλους λέει σταματάω να πληρώνω.
0: Άντε.
1: Και πλέον δεν θα πληρώνω τίποτα.
0: Α.
1: Και θα ζω από την καλή μου σύνταξη.
0: Εμείς πάλι βγαίνουμε στη σύνταξη και πληρώνουμε φόρο φίλες και φίλοι. Ναι. Καταλάβατε. Γιατί μας τιμωρούν επειδή εργαζόμαστε, καταλάβατε.
1: Δεν με πίστεψε.
0: Δεν σε πίστεψε.
1: Σε αυτά που του είπα. Όχι, δεν με πίστεψε. Τα θεωρούσε όλα διανόητα. Δεν με πίστευε. Θεωρούσε ότι τα εστιατόρια μας λέει είναι ακριβά. Εν τω μεταξύ, εγώ έφαγα σε ένα πρωινό και καφέ και τέτοια πλήρες κιόλας σε ένα από τα παλιότερα καφέ της Ευρώπης, το καφέ Κορτίνα εκεί πέρα που είναι στο κέντρο της πλατείας Ανεξαρτησίας της Βαλέτα. Πολύ στοϊκό γιατί είναι και με τη διακόσμηση και αυτά. Λοιπόν, και έδωσα 12 ευρώ στην Ελλάδα για τα αντίστοιχα πράγματα, δηλαδή 4 φολιάτες, 2 κρουασάν και 2 ακόμα τυροπιτοειδή και 2 καφέδες.
0: Έδωσες 12 ευρώ γι' αυτό.
1: Ναι. Στην Ελλάδα τα υπολόγισα είναι
0: 30.
1: 20... Ναι.
0: 30 ευρώ είναι. Τι να σου πω εγώ.
1: Γιατί σε μια απλή καφετέρια του Λοκού και όχι στο καφέ Κορτίνα, λοιπόν, ο καφές, ο εσπρέσο που πίνω εγώ κάνει 3,5 με 4 ευρώ, εκεί τον πήρα με 2.
0: Τι λέμε
1: και ο καπουτσίνο
0: τώρα.
1: Κάνει 4,5 ευρώ στην Καβάλα, που δείτε
0: ναι,
1: να πας να κάτσεις
0: και να
1: παραγγείλεις ένα καπουτσίνο, κάνει 4,5 ευρώ. Εκεί το πληρώσαμε 2,5.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτό το θεωρούσαν ακριβά στην Μάλτα. Έχοντας μέσο μισθό 2.000 ευρώ, δεν χρειάζεται να πω κάτι άλλο.
0: Όχι.
1: Καταλαβαίνετε. Και τα υπόλοιπα.
0: Αύριο θα μας πεις για την κυρίως, για τον κυρίως προορισμό.
1: Για την Ισπανία.
0: Για την Ισπανία.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Όπως θα σας πω, θα σας φέρω και θα σας αναλύσω και τη δημοτική μου πρόταση. Αυτό το οποίο διαπιστώνω όπου και αν πάω και το οποίο δεν ισχύει για τον τουρισμό στην Ελλάδα και δεν στην Καβάλα και θα πρέπει να εισαχθεί στη δημόσια συζήτηση. Και κυρίως εκείνο είναι που το επεξεργαζόμουν μία εβδομάδα τώρα και θέλω να το πάρω.
0: Αύριο. Okay, αύριο, αύριο. Λοιπόν. Αύριο, Θοδωρή. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Είδατε οι Μαλτέζοι. 2.000 μέσος μισθός, 2 ευρώ το καφεδάκι τους, η φορολογία τελείως διαφορετικά υπολογίζεται. Κάνεις παιδιά, κύριε, απαλλάσσεσαι, παιδιά, μεγαλώνεις. Είσαι συνταξιούχος, ό,τι έδωσες, έδωσες. Τώρα δεν δίνεις. Δίνουν αυτοί που εργάζονται. Ωραία πράγματα. Περισσότερα θα μας πει αύριο για τον κυρίως προορισμό του, την Ισπανία. Ανδαλουσία έχουμε πάει και εμείς και περάσαμε απίστευτα. Μαγικός τόπος. Κάπου εδώ θα σας αφήσω φίλες και φίλοι. Το ραντεβού μας είναι για αύριο στις 12.

0: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
1: Και τώρα η πεντάλεπτη εκπομπή μας, ο διπορικός της ζωής. Το διπορικό στη ζωή μας δίνει την ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ένα ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι και φίλες, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας Οδηπορικό στη ζωή. Μπορείτε επίσης να ακούσετε την 30λεπτή αναλυτική εκπομπή μας στο οδηπορικοστηζωή.gr. Πώς θα είναι όταν ο Χριστός θα γίνει βασιλιάς? Ένα από τα πιο γνωστά κηρύγματα του Χριστού βρίσκεται εν μέρη στα κεφάλαια 5 έως 7 του Καταμαθιών Ευαγγελίου και ονομάζεται η επί του όρους ομιλία.

0: Η αυτή περιέχει σπουδαίες αλήθειες και για μας σήμερα, αν και οι απόψεις του κόσμου για την εφαρμογή τους είναι συχνά διαμετρικά αντίθετες. Κάποιοι θεωρούν ότι επί του όρους ομιλία είναι το πιο σημαντικό τμήμα της Αγίας Γραφής. Την αποκαλούν μίνι Ευαγγέλιο. Το πρόβλημα είναι πως δεν λέει τίποτα για το θάνατο και την ανάσταση του Χριστού που είναι η καρδιά του Ευαγγελίου. Κάποιοι άλλοι δεν θέλουν να ασχολούνται μαζί της, απορρίπτουν την προσευχή του Κυρίου και τους μακαρισμούς, λέγοντας πως δεν είναι για μας σήμερα. Όμως, όπως θα δούμε σε αυτά τα τρία κεφάλαια, κάποια πράγματα είναι για μας ακόμη και αν δεν υπόθηκαν σε μας. Από την επί του όρους ομιλία μαθαίνουμε πως δεν είναι δυνατόν να ζήσουμε έτσι όπως μας λέει. Δεν έχουμε τη δύναμη να ακολουθήσουμε τα υψηλά ηθικά πρότυπα του Χριστού. Ποιος ήταν λοιπόν ο σκοπός του Χριστού όταν μοιράστηκε αυτά που είχε στο νου και την καρδιά του με τους μαθητές του και τα πλήθη? Ήθελε να μας σωθήσει στην αποτυχία? Όχι. Ακόμη και αν η επί του όρους ομιλία αποκαλύπτει πόσο ελλειπείς είμαστε, θέτει μπροστά μας έναν υψηλό στόχο. Πώς θα ήταν ο κόσμος αν βασίλευε σήμερα ο Χριστός, όπως θα κυβερνήσει στο μέλλον κατά τη χιλιετία? Όλο το Ευαγγέλιο του Ματθαίου μιλάει για τη μέρα όπου ο Χριστός θα κυβερνήσει ως βασιλιάς. Τώρα μας εξηγεί το μανιφέστο του βασιλιά, το σύστημα του πρίγκιπα της ειρήνης. Οι αρχές αυτές ορίζουν τους νόμους της βασιλείας, τότε όπου ο Ιησούς Χριστός θα είναι εδώ αυτοπροσώπος και θα φροντίσει για την εφαρμογή τους. Αυτοί είναι οι νόμοι σύμφωνα με τους οποίους θα κυβερνήσει. Οι αρχές αυτές είναι καλές να τις μαθαίνουν και να τις μελετούν οι χριστιανοί σήμερα, συνειδητοποιώντας πως δεν μπορούμε να τις εφαρμόσουμε με τις δικές μας δυνάμεις. Πρέπει να ζητήσουμε δύναμη από το Άγιο Πνεύμα. Μόνο αυτός μπορεί να δώσει τα ευλογημένα αυτά χαρακτηριστικά στην καρδιά κάθε πιστού χριστιανού. Αν προσπαθήσει κανείς να εξαναγκάσει κάποιον να ζήσει σύμφωνα με την επί του όρους ομιλία, κάποιον που δεν έχει τη δύναμη να ζήσει έτσι, θα είναι μάταιο και απογοητευτικό. Είναι επίσης παραπλανητικό όταν δίνουμε σε κάποιον θρησκευτική ορολογία, γιατί τον αποτρέπει από τον Χριστό τη στιγμή που η επί του όρους ομιλία θα έπρεπε να μας φέρνει πιο κοντά του. Το κατά Ματθαίον 5 ξεκινάει με τους μακαρισμούς. 9 φορές λέει «Μακάρι ή» και περιγράφει κάθε φορά ένα χαρακτηριστικό που μόνο εκείνος μπορεί να φέρει στη ζωή μας. Όταν μια μέρα ο Χριστός θα βασιλεύσει, αυτά θα περιγράφουν όσους συμβασιλεύουν με αυτόν. Μόνο στον καθαρισμένο χρόνο του Θεού μπορούν όλα αυτά να πραγματοποιηθούν στη ζωή μας. Φυσικά, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτε με τη δική μας δύναμη. Χρειαζόμαστε βοήθεια, χρειαζόμαστε σωτήρα. Επίσης, έχουμε ανάγκη από έλεος και το αποκτάμε πηγαίνοντας στον Ιησού Χριστό. Η επί του όρους ομιλία μας οδηγεί στο Σταυρό για να του ζητήσουμε βοήθεια. Μήπως τον γνωρίζεις ήδη? Μήπως ήδη του ζητάς βοήθεια? Μοιράσου τότε αυτά τα καλά νέα με άλλους. Έτσι, εκφράζουμε την αγάπη μας για τους άλλους και το Θεό σήμερα. Έχεις ανάγκη το Χριστό. Μοιράσου αυτό το μήνυμα με τον κόσμο, γιατί μόνο έτσι οι άνθρωποι θα σωθούν και θα πάνε στον ουρανό. Στο επόμενο, πώς μπορούν τα κίνητρά μας να ταιριάζουν με τα καλά έργα μας? Ευχόμαστε τούτη πεντάλεπτη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το λόγο του Θεού. Αν έχετε μια Κοινή Διαθήκη, σας προσκαλούμε να τη διαβάζετε καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και την Ευαγγελική Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 210-4818-960. Επαναλαμβάνω, 210-4818-960 ή στείλτε μας mail στο info@discoverlife.gr. Στο discoverlife.gr μπορείτε να βρείτε και άλλα ενδιαφέροντα θέματα.
1: Αλφα 88,6.
2: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

0: Καλό σας μεσημέρι και καλή εβδομάδα να έχουμε. Δευτέρα, 8 Ιουνίου σήμερα, ακούτε Sky 100,3, κεντρικό μαγαζίνο και αρχίζουμε με τις ειδήσεις πρώτα σε τίτλους. Έχουμε νέο γύρο βομβαρδισμών και αεροπορικών επιδρομών ανάμεσα σε Ιράν και Ισραήλ. Εκτόξευσε βαλιστικούς πυράβλους και πάλι το Ιράν μετά από μια περίοδο σχετικής, όχι απόλυτης, ηρεμίας. Απάντησαν οι Ισραηλινοί, σταματήστε το τώρα, λέει ο Τραμπ.
1: Μια νέα επίθεση από το Ιράν προς το Ισραήλ. Φαίνεται ότι αυτή τη στιγμή ούτε το Ισραήλ ούτε το Ιράν κάνουν πίσω. Και μένει να δούμε αν θα υπάρχει ξανά νέα απάντηση από το Ισραήλ.
2: Εμφανίστηκε μία από τις παλαιότερες δηλώσεις του Μάρκο Ρούμπιο, του Υπουργού Εξωτερικών, ο οποίος είπε και τη φοβερή κουβέντα, εγώ τη θυμάμαι, ότι μόνο οι ηλίθιες χώρες δεν αντεπιτίθενται όταν τις πυροβολούν.
0: Και ξέρετε τι σημαίνει αυτό. Στο μικροσκόπιο των επιστημόνων, οι μετασεισμοί στην Εύβοια, τι δείχνουν τα έως τώρα στοιχεία που έχουν συγκεντρώσει οι σεισμολόγοι, ταρακουνούθηκαν για τα καλά και οι γύρω περιοχές, όχι μόνο η Εύβοια, πολλές ζημιές σπίτια που ούτως ή άλλως όμως είχαν ρογμές από τον περσινό σεισμό.
3: Μιλάμε ακριβώς για το ίδιο ρήγμα. Τα σπίτια αυτά πέρσι που είχαν υποστεί αρκετά μεγάλες ζημιές, φέτος τα αποτέλειωσε.
4: Έχουμε συνεχίσει μετασεισμούς. Με 5 και 13 πρώτα λεπτά ξημερώματα είχαμε τον ισχυρότερο 4,1. Οι μετασεισμοί συνεχίζονται.
5: Όσο διαρκεί η μετασεισμική ακολουθία, όλες οι πιθανότητες για οτιδήποτε είναι αυξημένες. Είναι μια περίοδος που πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Ναι.
0: Θέλει προσοχή όπως ακούσατε από τους σεισμολόγους. Καθησυχαστική μεν, αλλά προς το παρόν παρακολουθούν. Και είχαμε και τις νέες προκλήσεις, τους λονταρισμούς της Άγκυρας εκδηλώθηκαν όταν πήγαιναν οι Υπουργοί Άμυνας στην Κύπρο, που γίνεται σύνοδος των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρενόχλησαν μέσω ασυρμάτου τα αεροσκάφη που μετέφεραν τον Νίκο Δένδια, αλλά και τους Υπουργούς Άμυνας Γαλλίας και Ολλανδίας.
6: Συνιστά στρατιωτική απειλή, διότι είναι στρατιωτικά αεροσκάφη που ήταν δίπλα σε άλλα αεροσκάφη που νόμιμα εισέρχονται στο FIR της Κύπρου. Άρα ναι, είναι και παράνομη και επικίνδυνη.
7: Σημαίνει ότι η Τουρκία ναι μεν θέλει την προστασία του ΝΑΤΟ με τους πυράβλους Patriot και τα λοιπά και της Ευρώπης, δηλαδή μια ευρωπαϊκή άμυνα, ομπρέλα, αλλά η Κύπρος άλλο πράγμα.
8: Ναι, ξέρετε, είναι
7: το
8: εκτός.
7: Το Αιγαίο άλλο πράγμα.
0: Έτσι το βλέπουν οι Τούρκοι. Ο Παναγιώτης Παπακαλούσης ρυθμίζει τον ήχο. Τζέση Αμπτουλάη έχει την άρξη συνταξία. Μελίνα Σαμαραδέλη στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Ελένη Μπουλιέρη στο τηλεφωνικό κέντρο. Σπύρος Μάλης στο μικρόφωνο. Και ποιος μας περιμένει. Γεια σου Δημήτρη Κολιομιχάλη. Καλή εβδομάδα να έχουμε.
9: Καλή εβδομάδα, καλό μεσημέρι και καλά τα νέα που σας έχω. Γιατί ένα τροχαίο ατύχημα που είχε γίνει στην Κηφισού έφυγε. Μεταφέρθηκαν τα οχήματα με αποτέλεσμα να μην υφίσταται μεγάλο μποτιλιάρισμα. Θα σας πω για μικρές καθυστερήσεις που έχει Κηφισού. Και έχει βελτιωθεί η κατάσταση και στο κέντρο της Αθήνας. Πάμε όμως τα λίγο πιο δύσκολα, στο Σκαραμαγκά. Δεν έχει κίνηση όσοι ήθιστε, όπως τις άλλες μέρες δηλαδή, η λεωφόρος Αθηνών προς τα έξω, προς την Κόρινθο. Έχει προς τα μέσα παραδόξως, λόγω σύγκρουσης στο ύψος των δηληστηρίων του Ασπροπύργου. Και έτσι, όσοι έρχεστε από την Κόρινθο προς την Αθήνα, από το ύψος της γέφυρας του Ασπροπύργου προς τα δηληστήρια και τη λίμνη Κουμουνδούρου, να ξέρετε πως θα καθυστερήσετε. Ομοίως όσοι είστε στη Σχιστού προς τη λεωφόρο Αθηνών και λιγότερο όσοι είστε στην περιφερειακή Αιγάλεω προς Σκαραμαγκά. Πάμε στην Κηφισού, έφυγε το ατύχημα όπως είπαμε, αλλά υπάρχει

0: πυκνή ροή και στα δύο ρεύματα της Κηφισού προς τη Νέα Φιλαδέλφια. Είτε ανεβαίνετε, είτε κατεβαίνετε δηλαδή προς τη Νέα Φιλαδέλφια. Το κέντρο της Αθήνας, όπως είπαμε, βελτιώθηκε. Λίγη κίνηση έχει απομείνει μόνο στην Βασιλής Σοφίας προς τη Βούλη και στη Σταδίου και κλείνουμε την παραλιακή. Είχε ισχυρό μποτιλιάρισμα, τώρα είναι μέτριο, γύρω στα 10-15 λεπτά περίπου το υπολογίζω, στο ρεύμα προς τον Πειραιά, στο ύψος του παλιού αεροδρομίου του Ελληνικού και του Αλίμου, Σπύρο.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, ο Δημήτρης Κουλιομιχάλης. Αυτή είναι η εικόνα που θα αντιμετωπίσετε ό,τι συγκινήσετε. Εμείς θα αρχίσουμε, κυρίες και κύριοι, από την εξαιρετικά σοβαρή υπόθεση του Παλαιστίνιου τρομοκράτη της Χαμάς, ο οποίος σχεδίαζε χτύπημα σε Ισραηλινό στόχο, αυτές είναι εκτιμήσεις, με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει και σε επίπεδο βεβαίως απώλειας ζώων, όσο και για τη χώρα μας. Μια τέτοια επίθεση στην καρδιά του καλοκαιριού, εφόσον εκδηλωνόταν εδώ, αντιλαμβάνεστε τι μπορεί να σηματοδοτήσει. Αυτή τη στιγμή, κάτω από δρακόντια μέτρα ασφαλείας, ο Παλαιστίνιος είναι στα δικαστήρια της Ευελπίδων. Αυτή τη στιγμή, τώρα που μιλάμε, απαντάει στις ερωτήσεις του ανακριτή. Ήδη έχουν ασκηθεί διώξεις για βαρύτατα αδικήματα. Φέρεται να έχει ομολογήσει, να έχει πει στις αρχές, βεβαίως από τη στιγμή της σύλληψής του, ότι είναι μέλος της Χαμάς πράγματι και ότι σχεδίαζε επίθεση. Ο Γιώργος Πρωτοψάλτης από προχθές ασχολείται με όλη αυτή την υπόθεση, ο αστυνομικός μας συντάκτης, από τη στιγμή δηλαδή της σύλληψής του στην Κρήτη, να δούμε τι νεότερα φέρνει η έρευνα. Καλώς ήρθες, Γιώργο.
2: Καλό μεσημέρι. Μια έρευνα που πλέον ουσιαστικά θα προσπαθήσει να επεκταθεί και σε ενδεχόμενες επαφές που είχε όλα αυτά τα χρόνια που υπάρχει παρουσία του στην Ελλάδα, γιατί δεν είναι σταθερή αυτή η παρουσία του. Ένα διάστημα μετά το 2023, όταν εμφανίστηκε για πρώτη φορά, φέρεται να υπήρχε ένα κομμάτι όπου είχε ζήσει και στη Γερμανία, γι' αυτό και εκεί υπάρχει μια προσπάθεια να
1: βρουν τις επαφές που είχε εκεί.
2: Τις επαφές, ακριβώς.
1: Είχε πάρει άσυλο.
2: Είχε πάρει άσυλο, όπως συμβαίνει με τα άτομα τα οποία έρχονται στην Ελλάδα από την Παλαιστίνη. Να τονίσουμε βέβαια ότι δεν φαινόταν τουλάχιστον να είναι κάτι αρκετά κοντά σε επίπεδο ενέργειας τρομοκρατικής. Ήταν όλα σε πολύ πρώιμο και προπαρασκευαστικό στάδιο και αυτό φαίνεται και από τα ευρήματα, γιατί υπήρχε μια αναφορά και εκτίμηση για ένα κρουαζιερόπλοιο. Δεν φαίνεται τουλάχιστον να προκύπτει κάποιο τέτοιο στοιχείο τόσο κοντά, από τη στιγμή που μιλάμε για κάποιες ζυγαριές, κάποιους αναδευτήρες, κάποιες παραγγελίες που έχουν γίνει και δεν έχουν ολοκληρωθεί υλικών.
1: Μιλάμε για ένα κρουαζιερόπλοιο Ισραηλινό.
2: Ισραηλινό.
1: Το οποίο όμως λες ότι ο χρόνος που θα ερχόταν, που έρχεται δηλαδή στη χώρα μας, με το χρόνο που θα χρειαζόταν εκείνος να φτιάξει ό,τι φτιάξει, απέχουν. Δεν
2: ακριβώς
1: θα ήταν μάλλον έτοιμος, γιατί παρόλα αυτά όμως οι αρχές εκτιμούν πως είχε παραγγείλει τα υλικά.
2: Είναι κάτι το οποίο ο ίδιος το είχε αναφέρει κατά την εξέτασή του από την αντιτρομοκρατική, ότι είχε παραγγείλει υλικά τα οποία θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την παρασκευή κάποιου εκρηκτικού μηχανισμού με χημικές ουσίες. Αυτό φέρεται τουλάχιστον να το ομολόγησε και ο ίδιος.
1: Όπως ομολόγησε, Γιώργο, και ότι έχει κάνει ταξίδια στη Μαλαισία για να εκπαιδευτεί.
2: Υπήρχαν ταξίδια στη Μαλαισία. Ένα από αυτά, το οποίο ουσιαστικά αποτελούσε την εκπαίδευση από έναν χειριστή του μέσω της Χαμάς, είχε γίνει πριν από περίπου ένα χρόνο. Εκεί ουσιαστικά είχε μάθει να κατασκευάζει αυτές τους εκρητικούς μηχανισμούς χρησιμοποιώντας εύκολα προσβάσιμες χημικές ουσίες. Αυτό το ομολόγησε. Και από εκεί προκύπτουν φυσικά και αυτές οι κατηγορίες στην δικογραφία που σχηματίστηκε και για την ένταξή του στην Χαμάς, αλλά και για ταξίδια με τέτοιο σκοπό, με τρομοκρατικό υπόβαθρο. Από εκεί και πέρα, βέβαια, αυτό το οποίο αναφέρουν και στελέχη αντιτρομοκρατική είναι ότι μιλάμε ουσιαστικά για κάποιους στρατολογημένους θύλακες της Χαμάς, οι οποίοι είναι έτοιμοι ανά πάσα στιγμή να ενεργοποιηθούν, εν δυνάμει δηλαδή, έτοιμοι για κάποια τέτοια ενέργεια. Και προφανώς οι έρευνες πλέον θα επεκταθούν και σε άλλα πρόσωπα που μπορεί να έχουν το ίδιο υπόβαθρο, να έχουν λάβει μια εκπαίδευση, να είναι υπεράνω υποψίας, τουλάχιστον με βάση την καθημερινότητά τους στην Ελλάδα και την παρουσία τους, και να είναι όμως σε θέση ανά πάσα στιγμή να προκαλέσουν.
1: Και αυτός είναι και ο κίνδυνος. Διατηρούν ένα χαμηλό προφίλ, ο συγκεκριμένος, αν δεν κάνω λάθος, ηλεκτρολόγος ήταν.
2: Ακριβώς, ηλεκτρολόγος. Δούλευε σε ζών συνεχόμενα χρόνια τώρα σε ξενοδοχείο
1: στην Κρήτη.
2: Σε ένα πεντάστερο ξενοδοχείο στην Κρήτη.
1: Δεν είχε δώσει, από ό,τι λένε και οι άνθρωποι, δεν είχε δώσει ποτέ δικαίωμα. Δηλαδή προσπαθούσε να κινείται κάτω από το ραντάρ των αρχών, με την οικογένειά του όμως να είναι στην Γάζα.
2: Αυτό ανέφερε, ότι είχε και δύο παιδιά εκεί. Από εκεί και πέρα, βέβαια, να τονίσουμε ότι ήταν χαρτογραφημένος από την

0: Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Ενδεχομένως υπάρχει μια αξιολόγηση σε άτομα τα οποία έρχονται εδώ από την Παλαιστίνη και γι' αυτό δεν πήρε πάρα πολλές μέρες η διαδικασία του εντοπισμού, του παρακολούθηση και σύλληψη, γιατί όλα κύλησαν μετά από κάποιες συλλήψεις που είχαμε στην Κύπρο.
1: Αυτό, συγγνώμη που σε διακόπτω, θεωρείς ότι κομβικό σημείο είναι η Κύπρος, έτσι, αυτό που έγινε στην Κύπρο?
0: Εκεί υπάρχει σύνδεση, εκεί διαπιστώνεται και το ανέφερε και ο ίδιος, διότι ένας από τους 4 συλληφθέντες που αφορούσαν πάλι προπαρασκευή τέτοιων ενεργειών, που όμως εκεί είχαν εντοπιστεί και είχαν τα σχέδια να τονίσουμε και νητρική αμμονία, κάποια πιο επικίνδυνα χημικά, ήταν σε πιο εξελιγμένο στάδιο αυτού του τύπου οι ενέργειες. Εκεί λοιπόν ένα από αυτά τα άτομα είχε εκπαιδευτεί μαζί του, όπως διαπιστώθηκε στη Μαλαισία, είχαν επικοινωνία με αυτό το άτομο. Και γνώριζε επίσης και έναν δεύτερο από τους 4 συλληφθέντες. Δεν είχαν επαφές, αλλά τον γνώριζε σαν πρόσωπο. Έτσι λοιπόν ξεκίνησε αυτή η διαδικασία μετά τις συλλήψεις, μέσω των επαφών λοιπόν αυτών των ατόμων, και φτάσαν οι πληροφορίες και εδώ στην Ελλάδα, για να μπορέσει αυτό το πρόσωπο να τεθεί άμεσα υπό παρακολούθηση και να γίνουν οι υπόλοιπες ενέργειες.
1: Μάλιστα. Και όπως μας είπες, και είναι εύλογο, υπάρχει τώρα και μια έρευνα. Φαντάζομαι σε αυτή την έρευνα συμμετέχουν όλες οι μορφές αρχών ασφαλείας της χώρας, θέλω να πω και αντιτρομοκρατική και ΕΥΠ και όλοι.
0: Ακριβώς, και είναι σημαντικό και στα εγκληματολογικά εργαστήρια από τις συσκευές να φανεί αν υπάρχουν, ας πούμε, κάποιες επαφές που θα μπορέσουν να ξεκλειδώσουν και ύποπτες σχέσεις με άλλα πρόσωπα τα οποία θα τεθούν και αυτά στο μικροσκόπιο.
1: Για να δούμε τι θα βγει και από τις σημερινές του καταθέσεις, απολογίες. Ο εισαγγελέας ήδη έχει ασκήσει δίωξη. Τώρα απολογείται, αυτή τη στιγμή απολογείται στον ανακριτή. Μήπως πει κάποια επιπλέον πράγματα από όσα έχει πει ήδη στην αστυνομία και μας είπες εσείς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Ο Γιώργος Πρωτοψάλτης ήταν. Κάποια από τα πράγματα που έχει πει στην αστυνομία είναι αυτά που θα ακούσετε τώρα. Βεβαίως δεν είναι δική του η φωνή.
2: Εκπαιδεύτηκα στη Μαλαισία στην κατασκευή εκρηκτικών μηχανισμών με χημικά υγρά. Είχα πάρει δοσομετρητές και ζυγαριά ακριβίας. Είχα παραγγείλει χημικές ουσίες από το διαδίκτυο, αλλά δεν τις παρέλαβα.
1: Αυτά φέρεται να υποστήριξε μετά τη σύλληψή του. Αυτή τη στιγμή, επαναλαμβάνω, βρίσκεται ενώπιον των δικαστικών αρχών η δικαστική μας συντάκτρια, η Έλενα Γαλάρη. Γεια σου, Έλενα. Μάλλον αντιμετωπίζει πολύ σοβαρές κατηγορίες ο Παλαιστίνιος, έτσι?
3: Ακριβώς. Αντιμετωπίζει βαριά αδικήματα, δύο κακουργήματα, συγκεκριμένα και συγκρότηση και ένταξη σε τρομοκρατική οργάνωση και λήψη εκπαίδευση στην κατασκευή και χρήση εκρηκτικών για τη διενέργεια τρομοκρατικών πράξεων, και για δύο πλημελήματα. Πραγματοποίηση ταξιδιού για παρακολούθηση εκπαίδευση για τέλεση τρομοκρατικών πράξεων, καθώς και αξιόπινη υποστήριξη για τρομοκρατικούς σκοπούς. Ο 37χρονος οδηγήθηκε εδώ στην εισαγγελέα συνοδεία ανδρών της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας. Έχει οδηγηθεί ήδη στον ανακριτή, δεν έχει δικηγόρο. Αυτό σημαίνει ότι ο ανακριτής αναμένεται να του διορίσει δικηγόρο για να λάβει προθεσμία για να απολογηθεί τις επόμενες μέρες. Δεν γνωρίζουμε ακόμα τη στάση που θα τηρήσει, αν δηλαδή επαναλάβει τα όσα έχει ισχυριστεί και προανακριτικά, αν θα τηρήσει την ίδια γραμμή και ενώπιον του δικαστικού λειτουργού. Περιμένουμε να λάβει την προθεσμία και να μάθουμε ποιος θα είναι ο ισχυρισμός του.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Έλενα. Η Έλενα Γαλάρη, άκουγα την Έλενα Γαλάρη, αλλά είχα στραμμένη την προσοχή μου και στην ενημέρωση από τον πολιτικό μας συντάκτη, τον Γιάννη Καντέλη. Εντάξει, θα προσπαθήσουμε εμβόλυμα να έχουμε τον Γιάννη Καντέλη μαζί μας, γιατί ανακοινώθηκαν τα νέα πρόσωπα του κυβερνητικού σχήματος. Το διαβάζω μαζί σας. Με απόφαση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, αναπληρωτής υπουργός μεταφορών αναλαμβάνει ο Γιώργος Κότσιρας. Ο μέχρι πρότενος υφυπουργός οικονομικών είναι ο κύριος Κότσιρας. Όλα αυτά γιατί μετακινείται από το Υπουργείο Μεταφορών, μετακινείται ο κύριος Κυρανάκης στο κόμμα, αναλαμβάνει το κόμμα και γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας. Υφυπουργός Οικονομικών στη θέση του Κότσιρα, ο Δημήτρης Μαρκόπουλος. Υπουργοποιείται για πρώτη φορά ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, βουλευτής στη δεύτερη περιφέρεια Πειραιά. Και υφυπουργός Περιβάλλοντος, γιατί παρετήθηκε. Όχι, εδώ δεν έχουμε παρέτηση. Υφυπουργός Περιβάλλοντος, η Μαριλένα Σούκουλη. Εδώ είχαμε την απώλεια του αείμνηστου Ταγαρά. Υφυπουργός Περιβάλλοντος λοιπόν η Μαριλένα Σούκουλη. Ο Τάσος Χατζηβασιλείου πηγαίνει υφυπουργός Εξωτερικών. Επιστρέφει στο Υπουργείο Εξωτερικών ο κ. Χατζηβασιλείου, αφού το υπόθεση εμπλοκής του στον ΟΠΕΚΕΠΕ πήγε στο αρχείο, δεν διαπιστώθηκε το παραμικρό εις βάρος του. Οι ορκωμοσίες θα γίνουν στην Παρασκευή 12 Ιουνίου. Και από ό,τι φαίνεται δεν υπάρχει αλλαγή.

0: σε ό,τι αφορά τη θέση του κυβερνητικού εκπροσώπου. Α, δούμε βεβαίως, θα μας τα πει και ο Γιάννης Καντέλης. Επιστρέφουμε στο θέμα. Ο κύριος Πλεύρης, γιατί προσέξτε τώρα, λέγεται, εικάζεται ότι κάποιο από τα υλικά που θα χρησιμοποιούσε για την κατασκευή εκρηκτικών μηχανισμών ο Παλαιστίνιος θα μπορούσαν να έρθουν και από τη Λιβύη. Ξέρετε ότι από τη Λιβύη έχουμε αυξημένες μεταναστευτικές ροές και προσπαθεί η κυβέρνηση να ελέγξει αυτό το κομμάτι, γιατί εκτός από μετανάστες μπορεί να έρχονται και άλλα πράγματα. Ο Υπουργός Μετανάστευσης, ο κύριος Πλεύρης, ήταν στον Αθένα.
1: Όταν πολλές φορές ακούτε περιπτώσεις που κάνουμε ανακλήσεις ασύλου, προφανώς υπάρχουν κάποιοι λόγοι που μπορεί να είναι λόγοι δημοσίας τάξεως, δηλαδή κάποιος να έχει απασχολήσει σε ένα δείγμα, μπορεί όμως να υπάρχουν και άλλες πληροφορίες. Συγκεκριμένως, από τις πληροφορίες που έχω, βρισκόταν από το 2023 και τότε είχε πάρει άσυλο. Προφανώς υπήρχε μια συνεργασία που δεν μπορώ να πω κάτι παραπάνω και έχουμε φτάσει σε αυτό το αποτέλεσμα. Υπάρχουν συγκεκριμένες εθνότητες που καταλαβαίνετε ότι βρίσκεται σε ένα alert και το Υπουργείο Μετανάστευσης και παίρνει τις απαιτούμενες πληροφορίες.
0: Και ο κύριος Γιώργος Καλιακμένης στο Action για τον συγκεκριμένο άνθρωπο, το πώς δρούσε και το πώς τον εντόπισαν και οι αρχές.
2: Ο συγκεκριμένος είχε μπει στη χώρα μας παρανόμως, ζήτησε πολιτικό άσυλο, το πήρε, είχε πάει στον Άγιο Νικόλαο στη Κρήτη για σεζόν. Εκεί φαίνεται ότι προσπαθούσε να προμηθευτεί κάποια υλικά που αυτός είχε εκπαιδευτεί στη Μαλαισία, στο Κουάλα Λουμπούρ, από τον χειριστή του να φτιάχνει εκρηκτικά με υλικά τα οποία μπορεί να βρει στο εμπόριο. Ομολόγησε ότι ανήκει στη Χαμάς, ίσως χτυπούσε κάποιο Ισραηλινό στόχο.
0: Μέση Ανατολή θα πάμε, αλλά μας περιμένει και ο Νίκος Φιλιππίδης, γιατί έχουμε τις παρενέργειες από τα χτυπήματα εκατέρωθεν, τις παρενέργειες στην οικονομία, αλλά θα μου επιτρέψει και ο Νίκος, θα το καταλάβει. Σύνδεση αμέσως με τον Γιάννη Καντέλη. Πρόλαβα και είπα μία-δύο γραμμές από την ενημέρωση που εσύ μας παρήχες. Να μην κάνω εγώ το πονηρό, δικό σου είναι το ρεπορτάζ, Γιάννη. Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι.
0: Για τις αλλαγές που έχουμε, νωρίτερα ήρθαν. Σε άκουγα και στην τηλεόραση κάποιες συνδέσεις που λες ότι η Πέμπτη μου φαίνεται μακριά, έλεγες. Δεν μπορεί να προχωρήσει πολύ αυτό το πράγμα με όλη αυτή τη φημολογία. Μάλλον θα γίνουν νωρίτερα ανακοινώσεις. Και πριν τελειώσει την κουβέντα σου, έχουμε ανακοινώσεις.
3: Ναι, γιατί όταν κάτι σε εισαγωγικά λέξη βρωμίζει τόσο πολύ και αρχίζουν όλοι στην
0: κυβέρνηση.
3: Δεν έχει νόημα. Ο κ. Μητσοτάκης επέστρεψε σήμερα από την Βοστόνη, πήρε τις τελικές του αποφάσεις και έχουμε τις τιμιακές τελικά αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα, ούτε καν για ένα σχηματισμό. Είναι η αλήθεια, δεν μπορούμε να μιλήσουμε. Στην ουσία, την θέση του κυρίου Κυρανάκη, ο οποίος με απόφαση του Πρωθυπουργού θα είναι η πρόταση για τον επόμενο γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, που θα επικυρωθεί στη συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής του Κόμματος την Τετάρτη, θα πάει ο κύριος Γιώργος Κότσιρας, ο μέχρι τώρα υφυπουργός οικονομικών. Την θέση τώρα του κυρίου Κότσιρα θα εισέλθει για πρώτη φορά στο κυβερνητικό σχήμα ο κύριος Δημήτρης Μαρκόπουλος, βουλευτής Πειραιά. Ενώ στην θέση του κυρίου, στη θέση του αείμνηστου Νίκου Ταγαρά, ο οποίος έφυγε την περασμένη εβδομάδα από τη ζωή, υφυπουργός περιβάλλοντος θα αναλάβει η κυρία Τούκουλη. Επίσης, στο κυβερνητικό σχήμα θα επανέλθει ο κύριος Τάσος Δετσιβασιλείου στα καθήκοντα του υφυπουργού εξωτερικών, αρμόδιος για θέματα ευρωπαϊκής πολιτικής.
0: Άρα δεν αλλάζει τίποτα σε επίπεδο κυβερνητικού εκπροσώπου. Παραμένει ο κύριος Μαρινάκης, έτσι δεν είναι?
3: Δεν υπάρχει καμία αλλαγή στο Μέγαρο Μαξίμου. Ακριβώς, δεν υπάρχει καμία αλλαγή στο Μέγαρο Μαξίμου, δεν υπάρχει καμία αλλαγή σε επίπεδο υπουργών. Όλοι παραμένουν στα καθήκοντά τους. Οι υπόλοιποι έχουμε στην ουσία την είσοδο στην κυβέρνηση τριών νέων υφυπουργών, τριών βουλευτών, εκ των οποίων οι δύο για πρώτη φορά αναλαμβάνουν τέτοια καθήκοντα. Η ορκομοσία, Σπύρο, θα γίνει την Παρασκευή. Ενώπιον του κυρίου Τασούλα την Παρασκευή το μεσημέρι, περιμένουμε να δούμε τι ώρα ακριβώς, αλλά τα ονόματα αυτά είναι πλέον ορκομοσία την Παρασκευή, αμέσως μετά να λαμβάνουν τα νέα τους καθήκοντα.
0: Επειδή μίλησες για την αναπλήρωση τη θέση του αείμνηστου Ταγαρά στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, υφυπουργός η κυρία Σούκουλη αναλαμβάνει, είχαμε και μία παρέτηση στο Υπουργείο Περιβάλλοντος. Έχει παραιτηθεί ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου, ο κύριος Ευθύμιος Μπακογιάννης, έτσι.
3: Ναι, ο ίδιος στην επιστολή του επικαλείται προσωπικούς λόγους. Τώρα κυκλοφορούν και φήμες ότι αυτό συνδέεται και με την αποκάλυψη ενός κυκλώματος της πολεοδομίας.
0: Και χρονικά.

0: Α, γι' αυτό.
1: Ναι. Ο κ. Μαρινάκης αναρωτήθηκε στην ενημέρωση των κυβερνητικών εκπροσώπων να παρέμεινε στα όσα αναφέρονται στην επιστολή του κ. Μπακογιάννη. Δεν έδωσε κάποια περαιτέρω λεπτομέρεια.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Γιάννη. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Ο Γιάννης Καντέλης. Και πάμε αμέσως στον Νίκο Φιλιππίδη. Γεια σου, Νίκο. Καλό μεσημέρι. Δεν σε είχα πολύ στην αναμονή.
2: Όχι, μια χαρά. Η αλήθεια είναι ότι έχει αλλαγές. Πρώτα απ' όλα έχουμε νέο υφυπουργό οικονομικών.
0: Νέο υφυπουργό οικονομικών. Ο κύριος Κότσιρας, ικανότατος και γνώστης του αντικειμένου, ήταν στο Υπουργείο Οικονομικών, αν δεν κάνω λάθος εγώ.
2: Ναι, εννοείται ότι νομίζω προήχθη το γεγονός ότι από υφυπουργός έγινε πληρωτής υπουργός. Ναι. Μάλλον ως προαγωγή εκλαμβάνεται. Και έρχεται ένας άνθρωπος γνώριμος από το ρεπορτάζ των οικονομικών, το επιχειρηματικό, ο οποίος έκανε χρόνια επιχειρηματικό, μαζί κάναμε με τον συνάδελφο τον Δημήτρη Μαρκόπουλο, ο οποίος αναλαμβάνει υφυπουργός οικονομικών. Και δηλαδή αρμόδιος για τα θέματα επί της ουσίας των φόρων. Αυτή είναι η δουλειά του υφυπουργού των οικονομικών, είναι η έδρα του Ιταραγιούρη Σερβία.
0: Νομίζω ότι πλεονέκτημά του, επειδή και έρχεται από το χώρο μας, είναι ότι γνωρίζει καλά τα της αγοράς, τους ανθρώπους της αγοράς, το πώς λειτουργεί η αγορά. Και ένας επιπλέον λόγος είναι, νομίζω, για την υπουργοποίησή του, ότι είχε δώσει πολλές μάχες και σε δύσκολα πεδία.
2: Σωστό. Και θα έλεγα ότι συνδέει λίγο την ιστορία φόρη με ελεύθεροι επαγγελματίες, μικρομεσαίοι. Είναι χώροι στους οποίους καταπιάνεται και νομίζω θα έχουμε πολλά να δούμε το επόμενο διάστημα. Το λέω αυτό ενώ ψηδέθη.
0: Ωραία. Ας φύγουμε από το, από το νέο κυβερνητικό, σχήμα. Μην μιλάμε για την αναπλήρωση τώρα 2-3 θέσεων. Και πάμε στη Μέση Ανατολή. Εκεί παρακολουθώ από το πρωί πάλι μία άνοδο των διεθνών τιμών εξαιτίας της επανέναρξης των εχθροπραξιών.
2: Ναι, η αλήθεια είναι ότι από τα χαράματα έχουμε αλλαγή σκηνικού, όχι εντυπωσιακή. Δηλαδή, άνοιξαν στο συν 4 οι τιμές πετρελαίου. Μας έχουν συνηθίσει και σε υψηλότερα όταν είχαμε αλλαγές και καμπές στην προσπάθεια να τα βρουν οι δύο πλευρές, στην εποχή της ακιχηρίας. Αυτή την ώρα που μιλάμε, το Brent, για παράδειγμα, ανεβαίνει 2,5. Είναι στα 95,4 δολάρια το βαρέλι. Φαίνεται σαν να εκτονώνονται σε ένα βαθμό οι ανησυχίες ότι κάτι μπορεί να συμβεί, ότι κάτι μπορεί να μην πάει καλά ακόμα. Και τα futures, δηλαδή το πώς εκτιμάται ότι θα ανοίξει το αμερικανικό χρηματιστήριο, το οποίο κατέγραψε εντυπωσιακή πτώση την Παρασκευή παρεπτόντως για άλλους λόγους, κυρίως με εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης και να κάνει. Σήμερα φαίνεται ότι θα ξεκινήσει θετικά. Άρα σιγά σιγά αρχίζει, δείχνει να απορροφάται, κυρίως γιατί οι ΗΠΑ έχουν επιλέξει να μην αντιδράσουν, να μην κάνουν κάτι. Άρα θεωρείται ότι δεν υπάρχει πεδίο επί της ουσίας πλήρους ανάφλεξης στην περιοχή. Αυτό αναμένεται να επηρεάσει, δηλαδή, σε μικρότερο βαθμό από ό,τι εκτιμούσαμε το πρωί, την αγορά, την εχώρια αγορά των καυσίμων, η οποία βρίσκονταν και σε σταθερά πτωτικό επίπεδο και θα βρίσκεται και για αύριο, από όσο βλέπουμε τα στοιχεία από τις εταιρείες εμπορίας πετρελοειδών. Δηλαδή αύριο να μένουμε συνέχιση με μικρότερο ρυθμό της μείωσης της τιμής τόσο στον αμόλυδο και στο πετρέλαιο κίνησης, το οποίο παρεμπιπτόντως σε μέσα επίπεδο είναι στο 2,01 η αμόλυδη και στο 1,74 το πετρέλαιο κίνησης. Τετάρτη το πιθανότερο είναι να έχουμε μια μικρή αύξηση απόρρια των όσων συμβαίνουν σήμερα από το πρωί.
0: Άρα αυτό που βλέπουμε από χθες να έχει ξεκινήσει θα αρχίσει να δείχνει στο ταμπλό από τα μέσα της εβδομάδας και μετά.
2: Σωστά. Αυτό που ανεβαίνει από το πρωί περισσότερο με σταθερά πάνω από 5-6% είναι το φυσικό αέριο. Οι τιμές στο χρηματιστήριο στο Άμστερνταμ. Εκεί ενδεχομένως να πιέζεται όχι μόνο από λόγους που έχουμε κάνει με εχθροπραξίες, αλλά και με στοιχεία που κυκλοφόρησαν που δείχνουν ότι είναι χαμηλός ο βαθμός πλήρωσης των υπόγειων αποθηκών στην Ευρώπη εν ώψη του χειμώνα. Είναι κοντά στο 40%. Και πρέπει να φτάσουμε γρήγορα υψηλά. Άρα θα υπάρχει ζήτηση και οι τιμές είναι κοντά στα 50 ευρώ ένα θερμική μεγαβατόρα εκεί.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Νίκο, να είσαι καλά.
2: Γεια σου, Σπύρο.
0: Συνέχεια, ο Νίκος Φιλιππίδης. Το πιάσαμε από την πλευρά των συνεπειών. Για να έρθουμε τώρα το τι έχει προκαλέσει όσα μας είπε ο Νίκος Φιλιππίδης, όσα έκτρεντα φιλίδη στο στούντιο. Καλώς ήρθες, Σάκ.
3: Καλό μεσημέρι. Ακριβώς την 100η ημέρα του πολέμου. Mm-hmm. τη στιγμή που η προσοχή είχε στραφεί στις αμερικανο-ιρανικές επαφές και στα σενάρια αποκλιμάκωσης, η περιοχή επιστρέφει ξανά στη λογική των πυράβλων και των αντιπίνων και των επιπτώσεων που αναφέρατε πριν στη συζήτησή σας. Το πιο ανησυχητικό ίσως δεν είναι η ένταση των χτυπημάτων που βλέπουμε το τελευταίο 24ωρο, είναι ότι αυτή τη στιγμή κανείς δεν φαίνεται να γνωρίζει πού βρίσκεται το όριο της κλιμάκωσης ή ποια θα είναι η επόμενη κίνηση. Από χθες το βράδυ μέχρι σήμερα, έτσι λίγο συνοπτικά να τα πούμε για τους ακροατές μας, το Ιράν εξαπέλυσε τουλάχιστον 3 πυραυλικά κύματα εναντίον του Ισραήλ. Το Τελ Αβίβ απάντησε με εκτεταμένα πλήγματα σε στόχους εντός του Ιράν. Το Ισραηλινό στρατός δηλώνει ότι προετοιμάζεται ακόμη και για παρατεταμένη εκστρατεία. Η Τεχεράνη διαμηνύει ότι και εκείνη είναι έτοιμη για σύγκρουση μεγάλης διαρκείας και αφήνει ανοιχτές απειλές όχι μόνο κατά του Ισραήλ, αλλά και κατά αμερικανικών εγκαταστάσεων και στόχων στις χώρες του κόλπου. Και μέσα σε αυτό το σκηνικό, ο Ντόναλντ Τραμπ επιχειρεί να κρατήσει ανοιχτό το παράθυρο της διαπραγμάτευσης. Καλεί δημόσια το Ισραήλ και το Ιράν να σταματήσουν τα πλήγματα, να υπογράψουν μια εκεχηρία. Η Ουάσιγκτον βρίσκεται μπροστά σε αυτό το πολύ δύσκολο δίλημα αυτή τη στιγμή. Απ' τη μια στηρίζει τον στενότερο σύμμαχό της, ακόμη κι αν και τα Ισραηλινά μέσα αναφέρουν ότι ο Νετανιάχου δεν άκουσε τις συμβουλές του Τραμπ να μην κάνει αυτή την επίθεση. Στηρίζουν ωστόσο οι Ηνωμένες Πολιτείες το Ισραήλ και απ' την άλλη προσπαθεί ο Ντόναλντ Τραμπ να αποτρέψει μια ανεξέλεγκτη σύγκρουση.
4: Δεν ξέρω αν είναι πρόφαση ή πραγματική αιτία, αλλά για κάποιον που θα πει ότι μα γιατί ξεκίνησε το Ιράν να πετάει πυράβλους στο Ισραήλ.
3: Ναι, η θριαλίδα αυτών των δραματικών εξελίξεων φαίνεται πως είναι ο Λίβανος. Φαίνεται, ναι. Οι Ισραηλινές επιχειρήσεις εναντίον της Χεζμπολάχ, οι οποίες βρίσκονταν όλο αυτόν τον καιρό, τα λέγαμε και εδώ στο στούντιο, στο επίκεντρο των επαφών ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη. Για το Ισραήλ, να θυμίσουμε, οι επιχειρήσεις κατά της Χεζμπολάχ αποτελούν έναν ξεχωριστό πόλεμο που συνεχίζεται ανεξάρτητα από οποιαδήποτε ευρύτερη εξέλιξη συμφωνία.
4: Στην... Ναι.
3: Για το Ιράν όμως, η Χεζμπολάχ αποτελεί το σημαντικότερο περιφερειακό της σύμμαχο, γι' αυτό και τον βάζει πάντα στο τραπέζι, ναι, στις οποιαδήποτε διαπραγματεύσεις που κάνει με τις Ηνωμένες Πολιτείες για την πιθανότητα μιας ειρηνευτικής συμφωνίας ανάμεσα σε Ουάσιγκτον και Τεχεράνη.
4: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Ισακ. Ο Ισακ Τριανταφυλλίδης. Εμείς επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
5: Γίνε κορυφαίος τέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.

0: τεχνική εμπειρία και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση που σε φέρνουν ακόμα πιο κοντά στην τεχνολογία. Επισκέψου το νέο κατάστημα Vodafone στο Golden Hall, εποφελήσου με αποκλειστικές προσφορές και από τις 8 έως και τις 13 Ιουνίου γίνε και εσύ ένας από τους τυχερούς που κερδίζουν κάθε μέρα μοναδικά δώρα τεχνολογίας. Ζήσε μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Vodafone. Together we can.
1: Όταν κοιτάς από ψηλά,
2: ο Κώστας Χατζής στο νέο Κυπωθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου στο νέο Κυπωθέατρο Ζαπίου.
3: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
4: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
5: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
6: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
5: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και

0: 12 Ιουλίου.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
1: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kielgreece.gr. Ιπποκράτους 33.
5: Και επιστρέφουμε με την Σοφία Καλαβρού στο στούντιο. Καλώς ήρθες, Σοφία.
6: Καλό μεσημέρι.
5: Υπάρχουν σωστοί ευσυνείδητοι επαγγελματίες. Και υπάρχουν και επαγγελματίες που όχι μόνο κοιτάνε πώς να ταρπάξουν, αλλά μπορεί να θέσουν, όχι μπορεί, ταρπάζουν θέτοντας σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία. Ως εισαγωγή στο θέμα που θα μας πεις τώρα είναι, γιατί είναι λίγο εξοργιστικό όλο αυτό. Τι έχει γίνει?
6: Πράγματι και καμία συνείδηση δεν υπάρχει και οι ελεγκτικοί μηχανισμοί της περιφέρειας καλά κρατούν. Πάνω από 5 τόνους λοιπόν ακατάλληλου κρέατος κατέσχεσαν ελεγκτικά κλιμάκια της περιφέρειας Αττικής από επιχείρηση στα βόρεια προάστια Σπύρο. Να πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή. Αφετηρία της υπόθεσης αποτέλεσε μια καταγγελία για κρούσμα τροφιμογενούς νοσήματος σε επιχείρηση εστίασης στην Πεντέλη.
5: Τροφιμογενούς νοσήματος, σαν να λέμε ότι πήγε κάποιος, έφαγε. Και μετά
6: τον ενόχλησε,
5: αρρώστησε.
6: Ναι. Μέσω της διαδικασίας λοιπόν χνηλάτισης των πρώτων υλών εντοπίστηκε μεγάλη εγκατάσταση επεξεργασίας και εμπορίας κρέατος στον βόρειο τομέα Αθηνών, η οποία είχε προμηθεύσει το εστιατόριο με τα ύποπτα υλικά. Κατά τους ελέγχους λοιπόν που ακολούθησαν στη συγκεκριμένη εγκατάσταση, διαπιστώθηκαν σοβαρές παραβάσεις που αφορούσαν την ασφάλεια των τροφίμων, τις συνθήκες αποθήκευσης και κατάψυξης, καθώς και την τήρηση των προβλεπόμενων συστημάτων ελέγχου. Έτσι λοιπόν κατασχέθηκαν περισσότεροι από 5,3 τόνοι προϊόντων ζωικής προέλευσης που κρίθηκαν ακατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση. Η αρμόδια επιτροπή λοιπόν εξέτασε διεξοδικά την υπόθεση, αποφάσισε τη συνέχιση της κατάσχεσης και την επιβολή προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων και προστήμων. Έτσι λοιπόν κλιμάκια της κτηνιατρικής υπηρεσίας Πειραιά προχώρησαν σε επιπλέον κατασχέσεις περίπου 300 κιλών προϊόντων ζωικής προέλευσης, ενώ μετά τα ευρήματα των ελέγχων η Περιφέρεια Αττικής εισηγήθηκε και την αναστολή λειτουργίας της επιχείρησης. Mm-hmm. Επίσης από τα στοιχεία που συλλέχθηκαν προέκυψαν ότι η εταιρεία τροφοδοτούσε τόσο νησιωτικές περιοχές όσο και ξενοδοχειακές μονάδες, όπως για παράδειγμα στοιχείο, όπου δεσμεύτηκαν επιπλέον 500 κιλά προϊόντων που συνδέονταν με τη συγκεκριμένη υπόθεση.
5: Προφανώς, για τέτοιες ποσότητες είναι μια μεγάλη επιχείρηση στον κλάδο. Αυτά προς γνώση και συμμόρφωση. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε ευχαριστούμε, Σοφία. Λοιπόν, και επιστρέφουμε με τον Σταύρο Ιωαννίδη μαζί μας στο στούντιο. Καλώς ήρθε, Σταύρο. Καταρχάς, η παρουσία σου και μόνο υποδηλώνει ότι θα μιλήσουμε για κάτι σχετικό με την άμυνα. Είχαμε την υπόθεση αυτή, την παρενόχληση στο αεροσκάφος του Υπουργού, του κ. Δένδια.
7: Σωστά.
5: Αλλά δεν μπορεί να είσαι στο στούντιο εδώ και έχοντας μείνει τόσο καιρό στο Ισραήλ και ξέρω ότι τα παρακολουθείς από κοντά, χωρίς να σε ρωτήσω πώς το βλέπεις και τι πληροφορίες έχεις για όλο αυτό που βλέπουμε από τη μια βαλιστική, από την άλλη επιδρομή στην Μέση Ανατολή.
7: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με τα τελευταία νέα, Σπύρο. Πριν από πολύ λίγα λεπτά, οι Ιρανοί ανακοίνωσαν ότι ολοκλήρωσαν τις στρατιωτικές τους επιχειρήσεις εναντίον του Ισραήλ, λέγοντας ότι θα προχωρήσουν σε κατάπαυση του πυρός, εκτός αν ο Ισραηλινός στρατός επιτεθεί και πάλι στην Τάχεια, στο νότιο προάστιο της Βηρυτού. Αυτό, αν θέλει, συνιστά μια μεγάλη αλλαγή από την εικόνα που είχαμε μέχρι και πριν από λίγη ώρα, διότι φαίνεται πως αυτός ο γύρος

0: δείχνει τουλάχιστον να ολοκληρώνεται. Ας κρατήσουμε έτσι μια πισινή, όπως λέμε, ας είμαστε λίγο επιφυλακτικοί. Αλλά φαίνεται όμως ότι ολοκληρώθηκε γρήγορα. Είχαμε μάλιστα πριν από λίγο, φαντάζομαι τα έχετε συζητήσει αυτά, και την παρέμβαση του Ντόναλντ Τραμπ.
1: Σταματήστε το τώρα, μην πυροβολείτε κτλ.
0: Φαινόταν από το ξεκίνημα ότι δεν πάμε σε κάτι γενικευμένο, ότι μάλλον είναι μια ανταλλαγή χτυπημάτων που εξυπηρετεί διάφορους σκοπούς, έτσι,
1: και εσωτερικούς.
0: Και μην εκπλαγούμε αν επιταχύνει για τις διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Αυτή η ιστορία, λες. Μάλιστα. Για να δούμε λοιπόν πώς θα εξελιχθεί. Αλλά από την αρχή δεν είχε αυτή την κλίμακα που να φανέρωνε ότι έχουν εμπλακεί πάλι.
0: Ότι σε ένα ανοιχτό πόλεμο.
1: Πάμε σε ένα ανοιχτό πόλεμο. Μάλιστα. Τώρα, τι έχει γίνει στην Κύπρο?
0: Λοιπόν, χθες το απόγευμα ο Νίκος Δένδιας ταξίδευε προς την Κύπρο με το αεροσκάφος της πολεμικής αεροπορίας, με ένα C-27 μεταγωγικό. Όταν φτάνοντας κοντά στο νησί, δέχτηκε παρενόχληση διασυρμάτου από το παράνομο αεροδρόμιο που βρίσκεται στα Κατεχόμενα, στην Τύμπου. Εκεί, σύμφωνα με πληροφορίες τουλάχιστον, μέσω του πύργου ελέγχου έγινε παρέμβαση στις επικοινωνίες του αεροσκάφους, και μάλιστα οι πληροφορίες λένε πως απογειώθηκαν και δύο τουρκικά F-16, τα οποία παρέμειναν σε απόσταση από το αεροπλάνο, δεν πήγαν να το αναχαιτήσουν δηλαδή. Έτσι, όμως η παρουσία τους και μόνο είναι εμφάνιση σημαίας. Αυτό είναι επίδειξη δύναμης, αν θέλεις. Και το ίδιο έκαναν και στο αεροσκάφος που μετέφερε τη Γαλλίδα Υπουργό Άμυνας, την Κατρίν Βοτρέν, αλλά και τον Ολλανδό Υπουργό Άμυνας, διότι στην Κύπρο σήμερα γίνεται η άτυπη σύνοδος των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου συζητούν πολύ σημαντικά πράγματα, τόσο για την κοινή άμυνα, την αμυντική βιομηχανία, αλλά πρόκειται να υπογραφεί και μια σημαντική συμφωνία ανάμεσα στην Κατρίν Βοτρέν και τον Βασίλη Πάλμα, τον Υπουργό Άμυνας της Κυπριακής Δημοκρατίας, για την αμοιβαία αμυντική συνδρομή και την δυνατότητα μεταστάθμευσης γαλλικών δυνάμεων στο νησί, την εκπαίδευση με την Εθνική Φρουρά και βέβαια την προστασία των συμφερόντων της Κυπριακής Δημοκρατίας, αν και εφόσον χρειαστεί.
1: Άρα, όπως εμείς, και η Κύπρος εμβαθύνει την συνεργασία της με την Γαλλία.
0: Βλέπουμε έτσι μια γαλλική ομπρέλα, αν θέλεις, στην Ανατολική Μεσόγειο. Η Τουρκία προχώρησε σε αυτή την ενέργεια διότι ισχυρίζεται πως δήθεν παραβιάστηκε ο εναέριος χώρος της. Ναι. Εδώ βλέπουμε ξανά δηλαδή αυτά τα επιχειρήματα για τον επεκτατισμό ουσιαστικά της Τουρκίας.
1: Δέχεται τις κανονικές αρχές της Κύπρου. Δεν μπορεί να τις αποδεχθεί. Θα μας τα πει, γιατί νομίζω έχει βγάλει και ανακοίνωση πριν από λίγο. Βγήκε ανακοίνωση από την πλευρά της Τουρκίας για αυτό το επεισόδιο. Το ενδιαφέρον είναι ότι αφορά μόνο τον Έλληνα υπουργό, το Γάλλο, τη Γαλλίδα και τον Ολλανδό.
0: Σωστά.
1: Δηλαδή σαν να επέλεξε που θα στοχεύσει.
0: Ναι, και μάλιστα όπως τουλάχιστον λέει η Κυπριακή Προεδρία, η οποία επιβεβαιώνει το περιστατικό, πρόκειται να προχωρήσει σε επίσημη διαμαρτυρία στην Κομισιόν και στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, να ενημερώσει τους εταίρους, και βέβαια αναφέρθηκε στο θέμα και ο Νίκος Δένδιας κατά την άτυπη σύνοδο των Υπουργών Άμυνας. Είπε ότι ενημέρωσε τους ομολόγους του για αυτό το νέο περιστατικό πρόκλησης, και να θυμίσουμε κλείνοντας, Σπύρο, ότι και το 2020 πάλι σε ένα αντίστοιχο περιστατικό οι τουρκικές αρχές είχαν παρενοχλήσει το αεροσκάφος που μετέφερε τον τότε Υπουργό Εξωτερικών Νίκο Δένδια.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο Σταύρος Ιωαννίδης, όπως είπαμε, πριν από λίγο η Τουρκία αποφάσισε να απαντήσει. Σε λίγο θα έχουμε τον Μανώλη Κωστίδη. Ναι, σε λίγο θα τον έχουμε, γιατί επέλεξε να προχωρήσει μια απάντηση σε αυτά, έτσι όπως διατυπώνονται από την πλευρά της Αθήνας. Τον έχουμε τον Μανώλη. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Η αλήθεια είναι ότι η Τουρκία διαψεύδει πληροφορίες, αλλά τις επιβεβαιώνει κιόλας. Πολύ παράδοξο μπορεί να ακούγεται αυτό που λέω.
1: Καταλαβαίνω.
2: Γιατί η ανακοίνωση της Διεύθυνσης Επικοινωνίας της Τουρκικής Προεδρίας αναφέρει και λέει ότι είναι ψευδείς οι πληροφορίες περί παραενόχλησης του αεροσκάφους του Νίκου Δένδια και των Ευρωπαίων Υπουργών, και ότι τα τουρκικά αεροσκάφη παραβίασαν τον ελληνικό αέριο χώρο. Χαρακτηριστικά αναφέρει ότι σε 4 από τα 6 αεροσκάφη που επιχείρησαν στη διαδρομή Ελλάδα-Νότια Κύπρο, δηλαδή Κυπριακή Δημοκρατία, παραβίασαν τον εναέριο χώρο, ακούστε τι λέει, παραβίασε τον εναέριο χώρο της τουρκικής δημοκρατίας Βόρειας Κύπρου, όπως την αποκαλούν στην Τουρκία. Ως εκ τούτου, δύο τουρκικά αεροσκάφη F-16 που εκτελούσαν καθήκοντα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας και ήταν σταθευμένα

0: απογειώθηκαν αμέσως ως προληπτικό μέτρο. Τα αεροσκάφη πέταξαν πάνω από τον εναέριο χώρο της, όπως την αποκαλούν, Τουρκικής Δημοκρατίας Βόρειας Κύπρου και δεν παραβίασαν τον εναέριο χώρο της Ελληνοκυπριακής Δημοκρατίας. Κυπριακής Δημοκρατίας δηλαδή. Επιπλέον, και λέει δεν υπάρχει και καμία παρενόχληση, επιπλέον για τις 6 Ιουνίου λένε ότι στο πλαίσιο της επαιτίου της διοίκησης πολεμικής αεροπορίας πραγματοποιήθηκαν εντός της περιοχής της δεύτερης κυρίας διοίκησης αεροπορικής βάσης, ο ελληνικός εναέριος χώρος δεν παραβιάστηκε με κανέναν τρόπο. Βέβαια εδώ υπάρχει μια ανάγνωση, η Τουρκία αναγνωρίζει ένα αεροπορικό
1: σύστημα. 6 μίλια, ίσα με τα χωρικά ύδατα.
0: 10 μίλια η Ελλάδα, ακριβώς, ναι. Ακριβώς. Ναι.
1: Το θέμα είναι
0: η ανάγνωση πολλών γεγονότων.
1: Ναι, το θέμα είναι ότι καλά, τώρα τα F-16 που σήκωσε ως προληπτικό μέτρο, προληπτικό ως προς τι, δηλαδή αλίμονο αν η Τουρκία δεν γνώριζε πως εκεί πήγαιναν
0: γνώριζε, υπουργοί άμυνας
1: των χωρών Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή.
0: Φαίνονται αυτά. Φαίνονται αυτά, είναι, δεν υπάρχει αυτό
1: και,
0: αλλά μια και
1: ναι.
0: Όχι, ας μείνουμε στο θέμα και μετά θα ήθελα να πω ένα ακόμα θέμα γι' αυτό.
1: Όχι, σε αυτό ήθελα μια κατάσταση.
0: Της πολεμικής αεροπορίας πραγματοποιήθηκαν εντός της περιοχής της δεύτερης κυρίας διοίκησης αεροπορικής βάσης, ο ελληνικός εναέριος χώρος δεν παραβιάστηκε με κανέναν τρόπο. Βέβαια εδώ υπάρχει μια ανάγνωση, η Τουρκία αναγνωρίζει ένα αέριο χώρο.
1: 6 μίλια, ίσα με τα χωρικά ύδατα.
0: 10 μίλια η Ελλάδα, ακριβώς, ναι. Ακριβώς. Ναι.
1: Το θέμα είναι
0: η ανάγνωση πολλών γεγονότων.
1: Ναι, το θέμα είναι ότι καλά, τώρα τα F-16 που σήκωσε ως προληπτικό μέτρο, προληπτικό ως προς τι, δηλαδή αλίμονο αν η Τουρκία δεν γνώριζε πως εκεί πήγαιναν
0: γνώριζε, υπουργοί άμυνας
1: των χωρών Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή.
0: Φαίνονται αυτά. Φαίνονται αυτά, είναι, δεν, εντάξει, δεν υπάρχει αυτό
1: και,
0: αλλά μια και ανα...
1: ναι.

0: Δεν υπάρχει αυτό.
1: Και...
0: Αλλά μια κυρία.
1: Ναι, ναι.
0: Όχι, όχι. Ας μείνουμε στο θέμα και μετά θα ήθελα να πω ένα ακόμα θέμα γι' αυτό.
1: Όχι, όχι. Σε αυτό ήθελα μια καταληκτική, ότι επέλεξε κιόλας στη Γαλλία με την οποία θα υπογράψει η Κύπρος Συμφωνία Αμυντικής Συνδρομής, και την Ολλανδία που επίσης είχε υποστηρίξει την Κύπρο όταν δεχόταν τα ντρόν και τις άλλες επιθέσεις. Αυτό ήθελα να πω, αλλά μπορείς να προχωρήσεις, Μανώλη.
0: Όχι, αυτό το γνώριζαν και το γνωρίζουν. Βέβαια, το Σαββατοκύριακο μας πέρασε, υπήρχε και μια πολύ εντυπωσιακή, κατά την ταπεινή μας άποψη, η ανακοίνωση του Υπουργού Εσωτερικών της Τουρκίας, όπου ο ίδιος είπε ότι θέλει να γίνει νομάρχης της Ιερουσαλήμ, και ότι σύντομα ελπίζει με πρόεδρο του Ερντογάν να μπορέσει η Τουρκία να πάρει την Ιερουσαλήμ.
1: Ναι, και υπήρχε και μια έντονη αντίδραση από την πλευρά τους των Ισραηλινών με τον Ισραηλινό Υπουργό Εξωτερικών, που του λέει δεν θα γίνεις ποτέ πια αυτοκρατορία, ξέχασέ το.
0: Ακριβώς, και... ξέχασέ το, και ότι δεν η Ιερουσαλήμ δεν είναι Κωνσταντινούπολη όπως έπεσε, θα αμυνθούμε όπως πρέπει, και ουσιαστικά δεν στέλνει ένα μήνυμα ισχυρού Ισραήλ που δεν θα δεχτεί ποτέ αυτά τα πράγματα.
1: Ναι, και βλέπουμε ότι όσες γέφυρες και αν έχουν επιχειρήσει παράγοντες διαφόρων μεγάλων δυνάμεων, όσες προσπάθειες έχουν κάνει να ρίξουν γέφυρες, φαίνεται ότι αυτό το χάσμα παραμένει πολύ μεγάλο και γεφύρωτο, ενώ μεταξύ Τουρκίας και Ισραήλ.
0: Και θα παραμείνει, νομίζω, γιατί τα συμφέροντα είναι διαφορετικά, και καταλαβαίνετε ότι στο Ισραήλ, όταν βλέπουν από τη μία να εκτοξεύονται πύραυλοι από το Ιράν και από την άλλη να ακούνται η Τουρκία ότι θέλει να πάρει την Ιερουσαλήμ, είναι κάποια μηνύματα λίγο έντονα, θα λέγαμε.
1: Σε ευχαριστώ, Μανώλη, να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
0: Καλό μεσημέρι.
1: Ο Μανώλης Κωστίδης, διάφημες και επιστρέφουμε.
2: Επτά στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδικτόνος 16.
3: Στον Γαλατά ψηλή βροχή. Μια βραδιά αφιερωμένη στη μεγάλη μορφή της ελληνικής μουσικής, Χρόνια Ειδονίδη. Συμμετέχουν Γλυκερία, Δημούδης, Θαλασσινός, Ίκαρη, Καρούνης, Μπάσης, Κουτσαγγελίδης, Φιλιππίδη και ένα επιτελείο σπουδαίων μουσικών και χορευτών. Μετά τη συγκλονιστική sold out συναυλία στο Ηρώδιο, η παράσταση επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Μην τη χάσετε. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
4: Πάθες.
5: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
4: Ταυτότητα έχεις?
5: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
4: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
5: Έχω.
4: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
5: Τέλεια. Τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
6: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
7: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
8: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
9: Μητέρα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
10: Κλιματιστικά Μητέρα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
9: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
10: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέρα.
9: Αισθάνεσαι σπίτι.
10: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
11: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Αφιερωματικό έτος Μάνος Χατζηδάκης. Η Αμερική του Μανουχή με τον Μπλου και το Χαμόγελο της Τζοκόντας με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. Διευθύνει ο Λουκάς Καρετινός. Σολίστ

0: Γιώργος Τοσικιάν. 10 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
1: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8 και 5 και για Πάρο στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα, στις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3 και 10 το μεσημέρι.
2: Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%.
1: Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
3: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε!
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
3: Μα...
4: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Και επιστρέφουμε με το σεισμό που ταρακούνησε όχι μόνο την Εύβοια, αλλά και την Αττική και άλλες πολλές περιοχές. Ένα σεισμό που έρχεται σε μια περιοχή που είχε εκδηλωθεί και πριν από περίπου ένα χρόνο. Οπωσδήποτε υπάρχει μια ανησυχία από τους κατοίκους και υπάρχουν και πολλές ζημιές από σπίτια τα οποία ταλαιπωρήθηκαν στον προηγούμενο σεισμό και ήρθε τώρα αυτός να τα αποτελειώσει. Γιώργος Κεραμτζόγλου είναι ο άνθρωπός μας σε τέτοιου είδους γεγονότα. Καλώς ήρθες, Γιώργο.
6: Να είστε καλά. Έως τώρα έχουν γίνει αρκετές ζημιές, κυρίως στο Προκόπη και στη Δαφνούσα. Είναι οι δύο οικισμοί όπου έχουμε αρκετές ζημιές, τουλάχιστον 25 σπίτια. Έχουμε ρογμές, πτώσεις οβάδων και πτώσεις αντικειμένων, ευτυχώς βέβαια χωρίς να υπάρχουν τραυματισμοί σε αυτές τις περιοχές. Υπάρχουν και δύο κλιμάκια από την Υπηρεσία Αποκατάστασης σεισμοπλήκτων και επίσης και από την Περιφέρεια Στέρεας Ελλάδος, ούτως ώστε να γίνουν γρήγορα καταγραφή των ζημιών και να αποζημιωθούν και οι κάτοικοι. Τώρα, επιστημονικά, τι συμβαίνει.
5: Συγγνώμη, αλλά και το θέμα είναι γιατί δεν ξέρω αν είναι όλα αυτά κατοικήσιμα, δηλαδή αν έχουν πάθει ζημιές τέτοιες που μπορούν να κατοικηθούν ή ζημιές τέτοιες που δεν μπορούν. Γιατί από ό,τι είδα σε εικόνες, είναι και μερικά σπίτια τα οποία δεν μπορούν.
6: Δεν
5: μπορούν. Υπάρχει και μια πρόνοια για τους ανθρώπους που.
6: Κάποια δεν μπορούν. Και επίσης, στον δευτεροβάθμιο και τριτοβάθμιο έλεγχο θα έχουμε τη γνωστή κλίμακα κόκκινο, πράσινο, κίτρινο και όλα αυτά. Ναι. Λοιπόν, τώρα, επιστημονικά, έχουμε πάνω από 130 μετασεισμούς από χθες το μεσημέρι. Οι περισσότεροι βέβαια σεισμοί αυτοί είναι στην κλίμακα του 3, του 4, του 2, δηλαδή ναι μεν τα επίκεντρα είναι γύρω από το χωριό Προκόπη, νοτιοδυτικά από το Προκόπη της Εύβοιας και γι' αυτό ακόμα και ένα ρίχτερ γίνεται αισθητό εκεί στους κατοίκους. Τι επισημαίνουν οι επιστήμονες? Ότι θεωρείται απίθανο να έχουμε ένα σεισμό μεγαλύτερο του 5,2 που είχαμε χθες. Δηλαδή δεν είναι στην σφαίρα του πραγματικού να έχουμε ένα μεγαλύτερο σεισμό εκεί. Άλλωστε και η περιοχή αυτή δεν έχει πλούσιο ιστορικό πάνω από 5,3-5,5. Το στοιχείο όμως που επισημαίνουν είναι το εξής, ότι μπορεί να γίνει ένα σεισμός αντίστοιχο με μεγέθος του 4,8.
5: Μισό λεπτό, είχαμε ένα 4,3.
6: 4,8 στην αρχή, εχθές,
5: ναι.
6: Δύο λεπτά πριν από τη μία το μεσημέρι. Ώρα μία το μεσημέρι ακριβώς, δηλαδή δύο λεπτά μετά είχαμε ένα σεισμό 4,3 και δύο λεπτά μετά τη μία έγινε το 5,2. Μέσα δηλαδή σε 4 λεπτά είχαμε αυτούς τους τρεις ισχυρούς σεισμούς. Από εκεί και πέρα όμως είναι στα πλαίσια του φυσιολογικού από ό,τι λένε οι επιστήμονες, δεν το αποκλίνουν δηλαδή, να έχουμε και μια αντίστοιχη μεγέθου σεισμική δόνηση.
5: Και με σπίτια λες που έχουν υποστεί ζημιές.
6: Και με σπίτια τα οποία έχουν ήδη ζημιές.
5: Ένα 4,8 ή ένα 5.
6: Θα έχουμε μεγαλύτερα προβλήματα,
5: ναι.
6: Εκείνο το θέμα. Τώρα οι έλεγχοι συνεχίζονται, δεν έχουμε προβλήματα στις υποδομές και τουλάχιστον άντεξαν εκεί τα χωριά του Δήμου Λίμνης, Μαντουδίου και Αγίας Άννας από αυτή την πολύ ισχυρή σεισμική δόνηση.
5: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργος Κεραμτζόγλου.

0: Και άμα σου τώρα η διεθνή σας ενημέρωση με τη σφραγίδα της Deutsche Welle.
1: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
2: Στην Κύπρο συνεδριάζουν σήμερα οι Ευρωπαίοι Υπουργοί Άμυνας στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας, στη Λευκοσία και οι απεσταλμένοι του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για το Κυπριακό. Νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Νέες ανησυχίες εκφράζει η Ευρώπη και νέες εκκλήσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες να σταματήσουν οι εχθροπραξίες. Η Γερμανία καθυστερεί την εφαρμογή κανόνων μισθολογικής διαφάνειας. Ενστάσεις από πλευράς ευρωπαϊκού δικαίου. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο μικρόφωνο σήμερα η Χρύσα Βαχτσεβάνου. Η Λευκοσία φιλοξενεί σήμερα την άτυπη σύνοδο των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην κορυφή της ατζέντας βρίσκεται η συνέχιση της στρατιωτικής στήριξης προς την Ουκρανία, ενώ οι Υπουργοί θα εξετάσουν και ζητήματα θαλάσσιας ασφάλειας με έμφαση στην αντιμετώπιση του λεγόμενου ρωσικού σκιώδου στόλου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρεί ότι δεν έχουν ακόμη διαμορφωθεί για να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις με τη Ρωσία για τον πόλεμο στην Ουκρανία. Αυτό δηλούσε σήμερα από τη Λευκοσία η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας Κάγια Κάλλα στο περιθώριο της Συνόδου. Την ίδια ώρα στη Λευκοσία βρίσκεται και η ειδική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για το Κυπριακό, Μαρία Άγγελα Ολγκίν. Μετά τη συνάντησή της με τον πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη, δήλωσε αισιόδοξη για τη διεξαγωγή νέας διάσκεψης 5-1, επισημένοντας ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η σχετική προετοιμασία. Στη Γερμανία τώρα και συγκεκριμένα εδώ, δίπλα στα γραφεία της Deutsche Welle στη Βόνη, ξεκινούν σήμερα οι διαπραγματεύσεις για το κλίμα, οι οποίες προετοιμάζουν το έδαφος για τη διάσκεψη του ΟΗΕ τον Νοέμβριο στην Ατάλεια. Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρίσκονται η μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και η διεθνής χρηματοδότηση για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη, κλείνοντας το δελτίο μια τελευταία είδηση από τη Γερμανία, η οποία καθώς δεν εφάρμοσε εγκαίρως τους νέους κανόνες μισθολογικής διαφάνειας, παραβιάζει πλέον το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς εξέπνευσε η προθεσμία που είχε δοθεί στα κράτη-μέλη για την ενσωμάτωση της σχετικής ευρωπαϊκής οδηγίας στο εθνικό τους δίκαιο. Οι νέοι κανόνες υποχρεώνουν τους εργοδότες να παρέχουν πληροφορίες για τις μισθολογικές διαφορές μεταξύ γυναικών και ανδρών που απασχολούνται σε αντίστοιχες θέσεις εργασίας με στόχο τη μείωση των ανισοτήτων στις αμοιβές. Αυτές ήταν οι ειδήσεις της Deutsche Welle. Γεια σας από τη Βόνη.
0: Και από τη Βόνη Φάληρο, με Νίκο Σταματέλο στο στούντιο, αθλητικές ειδήσεις. Καλώς τον.
3: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Δυστυχώς από χθες η εικόνα κατάρρευσης του Κρίστιαν Έριξεν μας ξύπνησε δυσάρεστες μνήμες από το Euro του 21. Τότε που ο Δανός ποδοσφαιριστής είχε καταρρεύσει ξανά, βέβαια τώρα είναι πολύ καλύτερα.
0: Είναι καλύτερα, αλλά όταν συμβαίνει...
3: Για δεύτερη φορά,
0: εντάξει,
3: δεν θα γίνουμε... δεν θα πούμε εμείς στον καθένα του τι θα κάνει, αλλά νομίζω
0: προφανώς.
3: Ο οργανισμός του μάλλον του λέει να είναι πιο προσεκτικός. Δεύτερη κατάρρευση, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο έχοντας όμως τις αισθήσεις του, κάτι πολύ σημαντικό. Και σύμφωνα με τον ιατρό της Εθνικής Ομάδας Ιταλίας αναμένεται τις επόμενες μέρες να πάρει εξιτήριο. Περαστικά του.
0: Μακάρι, βέβαια.
3: Να μην αντιμετωπίσει ποτέ ξανά κάποιο πρόβλημα. Είχαμε χθες και την Εθνική μας Ομάδα σε φιλικό αγώνα απέναντι στην νεανική Ιταλία. Δηλαδή, τώρα κακά τα ψέματα, ο Ντοναρούμα, ο τερματοφύλακας, ήταν ο πιο γνωστός και οι υπόλοιποι.
0: Εντάξει.
3: Να το πω στην υπερβολή, σαν σχολική εκδρομή, ο Ντοναρούμα μπροστά και οι υπόλοιποι από πίσω να ακολουθούν τον καθηγητή. Νίξε η Ιταλία 1-0, κακή εμφάνιση από την εθνική μας ομάδα, προβλημάτισε με το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα, απειλήσε ελάχιστες οργανωμένες επιθέσεις είχε και στις 9, μην ξεχνάμε, τρίτος τελικός για την Basket League, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, 1-1 η σειρά. Όποιος νικήσει απόψε κάνει το πιο σημαντικό βήμα για την κατάκριση του τίτλου.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Νικό.
4: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε!
5: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.

0: Έτσι κάπως πέρασε και αυτή η ώρα, οπότε σε λίγο δελτίο ειδήσεων, αμέσως μετά έρχεται Αναστασοπούλου Κολοκυθάς, έρχονται τα παιδιά της αλλαγής για να αρχίσει όμορφα η εβδομάδα. Να είστε καλά, καλό υπόλοιπο να έχετε.
1: Άντε, προχώρα!
2: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στον προηγούμενο αιώνα!
3: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
4: Το Vertigo Pool & Sunset Bar στο rooftop του Sensors Λικαμπέντους άνοιξε τις πόρτες του και σας υποδέχεται για στιγμές απόλυτης χαλάρωσης με πανοραμική θέα και τα πιο μαγευτικά ηλιοβασιλέματα του καλοκαιριού. Στο Sunset Bar απολαμβάνετε signature cocktail

0: Τρίτη 10 Ιουνίου. Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
1: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
0: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
2: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Condo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Condo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που το αξίζει.
4: Condo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Condo Center.
5: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
6: Χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει τρεις. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
7: Δρύβα Blast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Δρύβα Blast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Δρύβα Blast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων κτηριακής αποχέτευσης από PVC και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κήπου. Δρύβα Blast. Η δύναμη στους σωλήνες.
8: Να ζήσετε!
9: Άσε μένα πρώτα.
10: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
11: Πάρτε του το μικρόφωνο.
12: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
14: Αλφα 88,6.
15: Νούμερο 1 για τις

0: το ανεβάζει story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.
1: Καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6. Νούμερο 3.

0: ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
1: Αλφα 88,6.
2: Ο Ακύλας στη μεγάλη καλοκαιρινή του περιοδία. Powered by the E. Το Pre-Start Summer Tour είναι γεγονός. Θεσσαλονίκη, 3η 23 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στη Μονή Λαζαριστών. Έλατε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα 88,6.
3: Όλοι απορούν πώς είμαι πάντα στην ώρα μου.
4: Free Now, κλασικά. Γρήγορη παραλαβή, επαγγελματίες οδηγεί ταξί.
3: Αυτό ακριβώς είναι το μυστικό μου. Free Now by Lyft, το νούμερο 1 taxi app στην Ελλάδα, τώρα σε πάνω από 20 πόλεις. Κατέβασε το app ή κάλεσε στο 6936-3326-77.
5: Κάτι νέο έρχεται στην Καβάλα και αλλάζει τα πάντα. Η BYD, ο παγκόσμιος ηγέτης ηλεκτρικών και plug-in hybrid αυτοκινήτων, μπαίνει δυναμικά στον στόλο της Αφή Ιωαννίδη. Με προηγμένη τεχνολογία αιχμής, καινοτομίες που επαναπροσδιορίζουν την ασφάλεια και αυτονομία που σε πάει παντού. Στο νέο μας κατάστημα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα, η ηλεκτροκίνηση στην Καβάλα έχει πλέον όνομα. BYD, Αφή Ιωαννίδη. Μείνετε συντονισμένοι. Το μέλλον πλησιάζει. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600.000.
6: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
7: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι.
8: Είστε έτοιμοι!
9: Πάμε τώρα δυνατά!
1: Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

0: μουσικό φεστιβάλ Φαναριού Ροδόπης επιστρέφει. Σάββατο 27 Ιουνίου, Θοδωρής Φέρης. Summer Tour, όσο θα γυρίζει γη. Θοδωρής Φέρης. Ένα το Φανάρι Φέστιβάλ, 26 με 28 Ιουνίου, στην παραλία Φαναριού Ροδόπης. Προπόληση εισιτηρίων, Κομοτηνή, Δημοκρίτιο Βιβλιοπωλείο και γραφεία Δεκεπάκ. Φανάρι, Cree Store και Express Market. Ξάνθη, Στούντιο Ιταλός και Ελμίμη Αγορά. Αλεξανδρούπολη, Βιβλιοπωλείο Βαταμίδη. Καβάλα, Alex Piercer Tattoo. Ηλεκτρονικά, ticketservices.gr.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6. Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφείο Ανίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600. BMW Motorrad Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
2: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
1: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
2: Στην ποιότητα των κρεάτων.
1: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
2: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
1: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
2: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο Έκο Χατζηγαβριλίδη.
1: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
2: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
3: 60 χρόνια. Δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί. Με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα

0: καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
1: Όταν πέφτει η θερμοκρασία, κάποιοι αναρωτιούνται. Μα καλά, μόνο τόσο ξύλο πήρα. Αυτοί που αγοράζουν από την No Good είναι σίγουροι. Γιατί σε εμάς ξέρεις τι πληρώνεις και τι παραλαμβάνεις, χωρίς εκπλήξεις και χωρίς να ψάχνεις πού χάθηκαν τα ξύλα. Στη θέρμανση θέλει σιγουριά και τον φρονίμουν τα παιδιά πριν κρυώσουν παραγγέλνουν από την No Good, τον αποκλειστικό συνεργάτη της Leroy Merlin στην Ελλάδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 6947 884411. No Good. Ζεστασιά. Χωρίς αμφιβολίες.
2: Στη No Good έχουμε κρατήσει τις ίδιες χαμηλές τιμές με πέρυσι.
3: Λατρεύεις τη μηχανή? Ψάχνεις τα καλύτερα αξεσουάρ? Έλα στο Moto Lalikos. Αναβάθμισε την ασφάλεια και το στυλ σου μέσα από τη μεγάλη γκάμα προϊόντων που διαθέτουμε. Είτε ψάχνεις για νέα λάστιχα, κράνη, μπουφάν ή πλήρη εξοπλισμό αναβάτη, έχουμε όλα όσα χρειάζεσαι. Επισκέψου μας την Τενέδου 52 στην Καβάλα ή βρες μας στο Instagram στο Moto Lalikos. Moto Lalikos. Η απόλυτη εμπειρία για τους λάτρεις της μηχανής.

0: Ακύλας στη μεγάλη καλοκαιρινή του περιοδία. Powered by the E. Το Pre-Start Summer Tour είναι γεγονός. Θεσσαλονίκη, 3η 23 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στη Μονή Λαζαριστών. Έλατε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα 88,6.
2: Όλοι απορούν πώς είμαι πάντα στην ώρα μου.
3: Φρυνάω κλασικά. Γρήγορη παραλαβή, επαγγελματίες οδηγεί ταξί.
2: Αυτό ακριβώς είναι το μυστικό μου. Φρυνάω by Lyft, το νούμερο 1 taxi app στην Ελλάδα, τώρα σε πάνω από 20 πόλεις. Κατέβασε το app ή κάλεσε στο 6936 33 26 77.

0: Μπάρμπαρα Σαρμά, νούμερο 1 στην αγορά.
1: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
2: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Σαφή Ιωαννίδη. Η ανανεωμένη έκθεση της Σαφή Ιωαννίδη έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης. Ανακαλύψτε την BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων σας.
3: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press. Coffee Press. Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy menu, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι είδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
4: Πάμε τώρα δυνατά.
5: Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

μουσικό φεστιβάλ Φαναριού Ροδόπης επιστρέφει. Παρασκευή 26 Ιουνίου, Άλκες της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Καλοκαίρι 2026. Δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες συναντιούνται για πρώτη φορά σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, αλήθεια και αγαπημένα μεγάλα τραγούδια. Άλκες της Πρωτοψάλτης, Νίκος Πορτοκάλογλου. Ένα το Φανάρι Φεστιβάλ, 26 με 28 Ιουνίου, στην παραλία Φαναριού Ροδόπης. Προπόληση εισιτηρίων, Κομωτινή, Δημοκρατία.

0: Κρήτιο Βιβλιοπωλείο και γραφεία Δεκεπάκ. Φανάρι, Κρίστορ και Express Market. Ξάνθη, Στούντιο Ιταλός και Ελμίμη Αγορά. Αλεξανδρούπολη, Βιβλιοπωλείο Βαταμίδη. Καβάλα, Alex Piercer Tattoo. Ηλεκτρονικά, ticketservices.gr. Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
1: Για εμάς η φροντίδα δεν είναι μια λέξη. Είναι προτεραιότητά μας.
2: Grand Chalet Care. Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων με άνετες εγκαταστάσεις στο καταπράσινο φυσικό τοπίο του Γρανίτη. Με καταρτισμένο προσωπικό, υγιεινή διατροφή, 24 ώρες παροχές φιλοξενίας, νοσηλευτικής φροντίδας με προσωπική προσέγγιση.
1: Grand Chalet Care.
2: Πληροφορίες στο 25230-23200 και στο grandchaletcare.gr.
1: Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων Grand Chalet Care. Φροντίδα με σεβασμό και επαγγελματισμό.
2: Κάτι νέο έρχεται στην Καβάλα και αλλάζει τα πάντα. Η BYD, ο παγκόσμιος ηγέτης ηλεκτρικών και plug-in hybrid αυτοκινήτων, μπαίνει δυναμικά στον στόλο της Αφή Ιωαννίδη. Με προηγμένη τεχνολογία αιχμής, καινοτομίες που επαναπροσδιορίζουν την ασφάλεια και αυτονομία που σε πάει παντού. Στο νέο μας κατάστημα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα, η ηλεκτροκίνηση στην Καβάλα έχει πλέον όνομα. BYD Αφή Ιωαννίδη. Μείνετε συντονισμένοι. Το μέλλον πλησιάζει. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600.000.

0: Ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας. Και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
1: Στο στριφτάρι με ζεδοπολείο στην Καβάλα, η γεύση έχει άρωμα Ελλάδας. Φρέσκα θαλασσινά, ζουμερά κρεατικά στη σχάρα, τραγανή με ζέδες και παγωμένο ούζο ή τσίπουρο. Σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που θα γίνει το νέο σου στέκι. Στριφτάρι με ζεδοπολείο, Ομονίας 160 Καβάλα. Κλείσε τραπέζι τώρα στο 2511 110 211.
2: Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

Τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6. Νούμερο 3. Ούτε παπα ούτε

0: Αλφα 88,6.
1: Ο Ακύλας στη μεγάλη καλοκαιρινή του περιοδία. Powered by the E. Το Pre-Start Summer Tour είναι γεγονός. Θεσσαλονίκη, 3η 23 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στη Μονή Λαζαριστών. Έλατε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
0: Με την υποστήριξη του Αλφα 88,6.
2: Το μουσικό φεστιβάλ Φαναριού Ροδόπης επιστρέφει. Κυριακή 28 Ιουνίου, Ματούλα Ζαμάνη, Χατζηφραγκέτα, Ματούλα Ζαμάνη και Χατζηφραγκέτα. Ένα το Φανάρι Φεστιβάλ 26 με 28 Ιουνίου στην παραλία Φαναριού.

0: Προπόληση εισιτηρίων, Κομοτηνή, Δημοκρίτιο Βιβλιοπωλείο και Γραφεία Δεκεπάκ. Φανάρι, Κρίστορ και Express Market. Ξάνθη, Στούντιο Ιταλός και Ελμίμια Αγορά. Αλεξανδρούπολη, Βιβλιοπωλείο Βαταμίδη. Καβάλα, Alex Piercer Tattoo. Ηλεκτρονικά, ticketservices.gr.
1: Με την υποστήριξη του Α, 88,6.
2: Όλοι απορούν πώς είμαι πάντα στην ώρα μου.
3: Free Now, κλασικά. Γρήγορη παραλαβή, επαγγελματίες οδηγεί ταξί.
2: Αυτό ακριβώς είναι το μυστικό μου. Free Now by Lyft, το νούμερο 1 taxi app στην Ελλάδα, τώρα σε πάνω από 20 πόλεις. Κατέβασε το app ή κάλεσε στο 6936 3326 77.
4: Στο σουβλοστάσιο, στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας, η παράδοση ψήνεται αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο. Souvlés & More. Τηλέφωνο 2510-392-118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι η ιεροτελεστία.
5: Δαγκώνει.
6: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
5: Καλή δαγκώνει.
6: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
5: Και τι κάνει.
6: Προσφέρει τον καλύτερο καφέ, τα καλύτερα σνακς και τα κορυφαία κοκτέιλ στην πόλη. Black Dog.
5: Στο Black Dog έχουμε live, έχουμε DJ, αναλαμβάνουμε γάμους, συναισθιάσεις, μνημόσυνα, η αίθουσα κλιματίζεται και λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση.
6: Όπα, όπα, τι διαφήμιση είναι αυτή ρε φίλε.
5: Επειδή λέγεται Black Dog, είπα να την κάνω σκυλάδικη.
6: Άστο σε μένα. Black Dog, all day bar, καφές, snacks, κορυφαία ποτά, live, στην καλύτερη ατμόσφαιρα της πόλης.
5: Και πού είναι αυτό.
7: Στην Καβάλα, στις Κρινίδες, μαύρο σκύλο εσύ δεν είδες.
6: Black Dog.

0: χρόνια στο Coffee & More μένουμε σταθεροί στις αξίες μας. Ποιοτικός καφές, γεύση που ξεχωρίζει και εξυπηρέτηση όπως ακριβώς την αξίζετε. Σωστή, γρήγορη, ανθρώπινη. Η προτίμησή σας όλα αυτά τα χρόνια είναι για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Συνεχίζουμε με ποικιλία σε πρωινά, σάντουιτς, γιαούρτια και σαλάτες για όλα τα γούστα και όλες τις ώρες. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και υποσχόμαστε να είμαστε πάντα εκεί. Με τον καφέ και τα ροφήματα που αγαπάτε και τη φροντίδα που αξίζετε. Coffee & More. Η αγαπημένη σας γωνία στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317-300. Όλα με την υπογραφή της Distretto.
1: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις, επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια Διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι.
2: Για πρώτη φορά η

0: επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad. Πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφείο Ανίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600 000. BMW Motorrad Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
1: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Αφείο Ιωαννίδη. Η ανανεωμένη έκθεση της Αφείο Ιωαννίδη έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης. Ανακαλύψτε την BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων σας.
2: Και τώρα 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

0: Ακύλας στη μεγάλη καλοκαιρινή του περιοδία. Powered by the E. Το Pre-Start Summer Tour είναι γεγονός. Θεσσαλονίκη, 3η 23 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στη Μονή Λαζαριστών. Έλατε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα 88,6.
2: Στο στριφτάρι με ζεδοπολείο στην Καβάλα, η γεύση έχει άρωμα Ελλάδας. Φρέσκα θαλασσινά, ζουμερά κρεατικά στη σχάρα, τραγανή με ζέδες και παγωμένο ούζο ή τσίπουρο. Σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που θα γίνει το νέο σου στέκι. Στριφτάρι με ζεδοπολείο, Ομονίας 160 Καβάλα. Κλείσε τραπέζι τώρα στο 2511-110-211. Στο κρεοπολείο

0: οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
1: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
0: Στην ποιότητα των κρεάτων.
1: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
0: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
1: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
0: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
1: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510 3262 30.
0: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
2: Όσο θα γυρίζει η γη.
3: Το μουσικό φεστιβάλ Φαναριού Ροδόπης επιστρέφει.
2: Κατάματα σε κοίταζα γιατί.
3: Σάββατο 27 Ιουνίου, Θοδωρής Φέρης.
2: Για σένα πλάτη.
3: Summer Tour, όσο θα γυρίζει η γη. Θοδωρής Φέρης. Ένα το Φανάρι Φεστιβάλ, 26 με 28 Ιουνίου, στην παραλία Φαναριού Ροδόπης. Προπόληση εισιτηρίων, Κομοτηνή, Δημοκρίτιο Βιβλιοπωλείο και γραφεία Δεκεπάκ. Φανάρι, Chris Store και Express Market. Ξάνθη, Στούντιο Ιταλός και Ελμίμια Αγορά. Αλεξανδρούπολη, Βιβλιοπωλείο Βαταμίδη. Καβάλα, Alex Piercer Tattoo. Ηλεκτρονικά, ticketservices.gr.
4: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
5: Η ζεστασιά και η θαλπορή του σπιτιού απαιτούν σιγουριά. Όταν αγοράζετε καυσόξυλα, η ποσότητα είναι ζήτημα εμπιστοσύνης. Η O-Good, ο αποκλειστικός συνεργάτης της Leroy Merlin στην Ελλάδα, δεσμεύεται για την απόλυτη ακρίβεια της παραγγελίας σας. O-Good. Οξιά και δρύς, χίδιν και σε παλέτα. Τηλέφωνο παραγγελιών 6947 8844 11. O-Good. Ζεστασιά, χωρίς αμφιβολίες.
6: Στην No Good έχουμε κρατήσει τις ίδιες χαμηλές τιμές με πέρυσι.
7: Κάτι νέο έρχεται στην Καβάλα και αλλάζει τα πάντα. Η BYD, ο παγκόσμιος ηγέτης ηλεκτρικών και plug-in hybrid αυτοκινήτων, μπαίνει δυναμικά στον στόλο της Αφή Ιωαννίδη. Με προηγμένη τεχνολογία αιχμής, καινοτομίες που επαναπροσδιορίζουν την ασφάλεια και αυτονομία που σε πάει παντού. Στο νέο μας κατάστημα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα, η ηλεκτροκίνηση στην Καβάλα έχει πλέον όνομα. BYD Αφή Ιωαννίδη. Μείνετε συντονισμένοι. Το μέλλον πλησιάζει. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600.000.

Φακίλας στη μεγάλη καλοκαιρινή του περιοδία. Powered by the E. Το Pre-Start Summer Tour είναι γεγονός. Θεσσαλονίκη, 3η 23 Ιουνίου στις 9 το βράδυ, στη Μονή.

0: Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα 88,6.
2: Όλοι απορούν πώς είμαι πάντα στην ώρα μου.
3: Free Now, κλασικά. Γρήγορη παραλαβή, επαγγελματίες οδηγεί ταξί.
2: Αυτό ακριβώς είναι το μυστικό μου. Free Now by Lyft, το νούμερο 1 taxi app στην Ελλάδα, τώρα σε πάνω από 20 πόλεις. Κατέβασε το app ή κάλεσε στο 6936 33 26 77.

0: Μπάρμπαρα Σαρμά, νούμερο 1 στην αγορά.
1: Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,4.

0: το σουβλοστάσιο στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας, η παράδοση ψήνεται αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο. Souvlés & More. Τηλέφωνο 2510-392-118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι η ιεροτελεστία.
1: Για πρώτη φορά η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφή Ιωαννίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις.

0: σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600.000. BMW Motorrad Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
1: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια Διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι.
2: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

0: Επιτυχίες που δεν κάνει skip.
1: Λίγα λόγια, πολύ μουσική.
2: Πολύ όμως.
0: Αλφα, αλφα, αλφα. Αλφα 88,6.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

μουσικό φεστιβάλ Φαναρίου Ροδόπης επιστρέφει. Παρασκευή 26 Ιουνίου, Άλκηστης Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Καλοκαίρι 2026. Δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες συναντιούνται για πρώτη φορά σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, αλήθεια και αγαπημένα μεγάλα τραγούδια. Άλκηστης Πρωτοψάλτη.

0: Νίκος Πορτοκάλογλου. Ένα το Φανάρι Φεστιβάλ 26 με 28 Ιουνίου στην παραλία Φαναρίου Ροδόπης. Προπόληση εισιτηρίων, Κομωτινή, Δημοκρίτιο Βιβλιοπωλείο και γραφεία Δεκεπάκ. Φανάρι, Chris Store και Express Market. Ξάνθη, Στούντιο Ιταλός και Ελμίμια Αγορά. Αλεξανδρούπολη, Βιβλιοπωλείο Βαταμίδη. Καβάλα, Alex Piercer Tattoo. Ηλεκτρονικά, ticketservices.gr.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
2: Λατρεύεις τη μηχανή? Ψάχνεις τα καλύτερα αξεσουάρ? Έλα στο Motorola Lycos. Αναβάθμισε την ασφάλεια και το στυλ σου μέσα από τη μεγάλη γκάμα προϊόντων που διαθέτουμε. Είτε ψάχνεις για νέα λάστιχα, κράνη, μπουφάν ή πλήρη εξοπλισμό αναβάτη, έχουμε όλα όσα χρειάζεσαι. Επισκέψου μας την Τενέδου 52 στην Καβάλα ή βρες μας στο Instagram στο Motorola Lycos. Motorola Lycos. Η απόλυτη εμπειρία για τους λάτρεις της μηχανής.
3: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Σαφή Ιωαννίδη. Η ανανεωμένη έκθεση της Σαφή Ιωαννίδη έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης. Ανακαλύψτε την BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων σας.
4: Για εμάς η φροντίδα δεν είναι μια λέξη. Είναι προτεραιότητά μας.
5: Grand Chalet Care. Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων με άνετες εγκαταστάσεις στο καταπράσινο φυσικό τοπίο του Γρανίτη. Με καταρτισμένο προσωπικό, υγιεινή διατροφή, 24 ώρες παροχές φιλοξενίας, νοσηλευτικής φροντίδας με προσωπική προσέγγιση.
4: Grand Chalet Care.
5: Πληροφορίες στο 25230-23200 και στο grandchaletcare.gr.
4: Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων Grand Chalet Care. Φροντίδα με σεβασμό και επαγγελματισμό.

καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6. 88,6. Νούμερο 3. Ούτε παπα ούτε, ούτε παπα ούτε.

0: Ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
1: Αλφα 88,6.
2: Η παιδική σκηνή Γιάννη Χριστόπουλου παρουσιάζει το εμβληματικό έργο του Μενέλα Ουλουντέμι «Ένα παιδί μετράει τάστρα». Σε σκηνοθεσία και θεατρική διασκευή Αλέξανδρου Ρίγα. Ένα παιδί που μιλάει σε όλα τα παιδιά του κόσμου για το δικαίωμα στο όνειρο και στη γνώση. Ένας πολυπληθής θίασος σε μια παράσταση με χαμόγελο, συγκίνηση και τρυφεράδα. Ένα παιδί μετράει τάστρα.
3: Κάστρο Καβάλας. Τετάρτη 17 Ιουνίου, ώρα 8 βραδινή. Προπολούνται εισιτήρια.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6.
4: Όλοι απορούν πώς είμαι πάντα στην ώρα μου.
5: Free Now, κλασικά. Γρήγορη παραλαβή, επαγγελματίες οδηγεί ταξί.
4: Αυτό ακριβώς είναι το μυστικό μου. Free Now by Lyft. Το νούμερο 1 taxi app στην Ελλάδα. Τώρα σε πάνω από 20 πόλεις. Κατέβασε το app ή κάλεσε στο 6936 33 26 77.
6: Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμιγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον.
7: Το αλυσοπρίωνο που εμπιστεύεσαι. Το πλυστικό που καθαρίζει για σένα. Και η μηχανή που δαμάζει τα αγριόχορτα. Στο τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας στο Μπούλης θα βρείτε τα πάντα. Επαγγελματικά πλυστικά μηχανήματα κήπου. Εργαλεία, βιομηχανικά υλικά, τσιμούχες, στεγανά, ρουλεμάν, χημικά καθαρισμού και detailing, ρουχισμό εργασίας και εξοπλισμό ασφαλείας. Κατασκευάζουμε άμεσα υδραυλικά μαρκούτσια υψηλής πίεσης και κορυφαίας ποιότητας Dunlop, καθώς και σωληνώσεις air condition για οχήματα. Ποιότητα, αξιοπιστία και φιλικές τιμές. Όλα σε ένα σημείο. Στην είσοδο Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317130 και στο gosmart.gr. Τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας Τομπούλης.

0: μόνο επιτυχίες.
1: Αλφα 88,6 νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: μουσικό φεστιβάλ Φαναριού Ροδόπης επιστρέφει. Σάββατο 27 Ιουνίου, Θοδωρής Φέρης. Summer Tour, όσο θα γυρίζει η γη. Θοδωρής Φέρης. Ένα το Φανάρι Φέστιβάλ, 26 με 28 Ιουνίου, στην παραλία Φαναριού Ροδόπης. Προπόληση εισιτηρίων, Κομοτηνή, Δημοκρίτιο Βιβλιοπωλείο και γραφεία Δεκεπάκ. Φανάρι, Cree Store και Express Market. Ξάνθη, Στούντιο Ιταλός και Ελμίμια Αγορά. Αλεξανδρούπολη, Βιβλιοπωλείο Βαταμίδη. Καβάλα, Alex Piercer Tattoo. Ηλεκτρονικά, ticketservices.gr.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
2: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επαιτειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη.

0: σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
1: Στο στριφτάρι με ζεδοπολείο στην Καβάλα, η γεύση έχει άρωμα Ελλάδας. Φρέσκα θαλασσινά, ζουμερά κρεατικά στη σχάρα, τραγανή με ζέδες και παγωμένο ούζο ή τσίπουρο. Σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που θα γίνει το νέο σου στέκι. Στριφτάρι με ζεδοπολείο, Ομονίας 160 Καβάλα. Κλείσε τραπέζι τώρα στο 2511-110-211.
2: Κάτι νέο έρχεται στην Καβάλα και αλλάζει τα πάντα. Η BYD, ο παγκόσμιος ηγέτης ηλεκτρικών και plug-in hybrid αυτοκινήτων, μπαίνει δυναμικά στον στόλο της Αφή Ιωαννίδη. Με προηγμένη τεχνολογία αιχμής, καινοτομίες που επαναπροσδιορίζουν την ασφάλεια και αυτονομία που σε πάει παντού. Στο νέο μας κατάστημα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα, η ηλεκτροκίνηση στην Καβάλα έχει πλέον όνομα. BYD Αφή Ιωαννίδη. Μείνετε συντονισμένοι. Το μέλλον πλησιάζει. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600.000.
3: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

0: Ακύλας στη μεγάλη καλοκαιρινή του περιοδία. Powered by the E. Το Press Start Summer Tour είναι γεγονός. Θεσσαλονίκη, 3η 23 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στη Μονή Λαζαριστών. Έλατε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα 88,6.
2: Στο σουβλοστάσιο στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας η παράδοση ψήνεται αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο. Σούβλες & More. Τηλέφωνο 2510-392-118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι η ιεροτελεστία.
3: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι.

0: Επιτυχίες που δεν κάνεις skip.
1: Λίγα λόγια, πολύ μουσική.
2: Πολύ όμως.
0: Αλφα 88,6.

το ανεβάζεις τώρα. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: μουσικό φεστιβάλ Φαναρίου Ροδόπης επιστρέφει. Κυριακή 28 Ιουνίου, Ματούλα Ζαμάνη, Χατζηφραγκέτα, Ματούλα Ζαμάνη και Χατζηφραγκέτα. Ένα το Φανάρι Φεστιβάλ 26 με 28 Ιουνίου στην παραλία Φαναρίου Ροδόπης. Προπόληση εισιτηρίων, Κομοτηνή, Δημοκρίτιο Βιβλιοπωλείο και Γραφεία Δεκεπάκ. Φανάρι, Κρίστορ και Express Market. Ξάνθη, Στούντιο Ιταλός και Ελμίμη Αγορά. Αλεξανδρούπολη, Βιβλιοπωλείο Βαταμίδη. Καβάλα, Alex Piercer Tattoo. Ηλεκτρονικά, ticketservices.gr.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.

0: Μπάρμπαρα Σαρμά, νούμερο 1 στην αγορά.
1: Κάτι νέο έρχεται στην Καβάλα και αλλάζει τα πάντα. Η BYD, ο παγκόσμιος ηγέτης ηλεκτρικών και plug-in hybrid αυτοκινήτων, μπαίνει δυναμικά στον στόλο της Αφή Ιωαννίδη. Με προηγμένη τεχνολογία αιχμής, καινοτομίες που επαναπροσδιορίζουν την ασφάλεια και αυτονομία που σε πάει παντού. Στο νέο μας κατάστημα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα, η ηλεκτροκίνηση στην Καβάλα έχει πλέον όνομα. BYD, Αφή Ιωαννίδη. Μείνετε συντονισμένοι. Το μέλλον πλησιάζει. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600.000.
2: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Αφή Ιωαννίδη. Η ανανεωμένη έκθεση της Αφή Ιωαννίδη έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης. Ανακαλύψτε την BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων σας.
3: Τώρα 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

0: επιτυχία στην playlist του Αλφα. Παίζει τώρα. Παίζει τώρα.
1: Αλφα 88,6.
0: Νέα επιτυχία.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Ξάνθη, Στούντιο Ιταλός και Ελμίμια Αγορά. Αλεξανδρούπολη, Βιβλιοπωλείο Βαταμίδη. Καβάλα, Alex Piercer Tattoo. Ηλεκτρονικά, ticketservices.gr.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
2: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
3: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

ένα για τις επιτυχίες. Το μουσικό φεστιβάλ Φαναριού Ροδόπης επιστρέφει. Παρασκευή 26 Ιουνίου, Άλκηστης Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Καλοκαίρι 2026. Δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες συναντιούνται για πρώτη φορά σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, αλήθεια και αγαπημένα μεγάλα τραγούδια. Άλκηστης Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Ένα το Φανάρι Φεστιβάλ 26 με 28 Ιουνίου στην παραλία Φαναρίου Ροδόπης. Προπόληση εισιτηρίων, Κομωτινή, Δημοκρίτιο Βιβλιοπωλείο και γραφεία The Kepak. Φανάρι, Cristor και Express Market.

0: Ακύλας στη μεγάλη καλοκαιρινή του περιοδία. Powered by the E. Το Pre-Start Summer Tour είναι γεγονός. Θεσσαλονίκη, 3η 23 Ιουνίου στις 9 το βράδυ, στη Μονή Λαζαριστών. Έλατε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα 88,6.
2: Στο Σουβλοστάσιο, στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας, η παράδοση ψήνεται αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο. Σούβλες & More. Τηλέφωνο 2510-392-118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι η ιεροτελεστία.
3: Όσο θα γυρίζει η γη,
4: το μουσικό φεστιβάλ Φαναριού Ροδόπης επιστρέφει.
3: Γιατί...
4: Σάββατο 27 Ιουνίου, Θοδωρής Φέρης. Summer Tour, όσο θα γυρίζει η γη. Θοδωρής Φέρης. Ένα το Φανάρι Φέστιβάλ, 26 με 28 Ιουνίου, στην παραλία Φαναριού Ροδόπης. Προπόληση εισιτηρίων, Κομοτηνή, Δημοκρίτιο Βιβλιοπωλείο και Γραφεία Δεκεπάκ. Φανάρι, Κρίστορ και Express Market. Ξάνθη, Στούντιο Ιταλός και Ελμίμη Αγορά. Αλεξανδρούπολη, Βιβλιοπωλείο Βαταμίδη. Καβάλα, Alex Piercer Tattoo. Ηλεκτρονικά, ticketservices.gr.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
5: Λατρεύεις τη μηχανή? Ψάχνεις τα καλύτερα αξεσουάρ? Έλα στο Moto Lalikos. Αναβάθμισε την ασφάλεια και το στυλ σου μέσα από τη μεγάλη γκάμα προϊόντων που διαθέτουμε. Είτε ψάχνεις για νέα λάστιχα, κράνη, μπουφάν ή πλήρη εξοπλισμό αναβάτη, έχουμε όλα όσα χρειάζεσαι. Επισκέψου μας την Τενέδου 52 στην Καβάλα ή βρες μας στο Instagram στο Moto Lalikos. Moto Lalikos. Moto Lalikos. Η απόλυτη εμπειρία για τους λάτρεις της μηχανής.
6: Είστε έτοιμοι!
7: Πάμε τώρα δυνατά!
1: Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

0: βράδυ στη Μονή Λαζαριστών. Έλατε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα 88,6. Το μουσικό φεστιβάλ Φαναριού Ροδόπης επιστρέφει. Σάββατο 27 Ιουνίου, Θοδωρής Φέρης. Summer Tour, όσο θα γυρίζει η γη. Θοδωρής Φέρης. Ένα το Φανάρι Φέστιβάλ, 26 με 28 Ιουνίου, στην παραλία Φαναριού Ροδόπης. Προπόληση εισιτηρίων, Κομοτηνή, Δημοκρίτιο Βιβλιοπωλείο και γραφεία Δεκεπάκ. Φανάρι, Cree Store και Express Market. Ξάνθη, Στούντιο Ιταλός και Ελμίμια Αγορά. Αλεξανδρούπολη, Βιβλιοπωλείο Βαταμίδη. Καβάλα, Alex Piercer Tattoo. Ηλεκτρονικά, ticketservices.gr. Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
2: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6. Νούμερο 3. Ούτε παπα ούτε, ούτε παπα ούτε, ούτε, ούτε παπα ούτε. Νούμερο 2.
1: Is it hold up? I wanna take it slow. Keep trying to get my love and I tell him no, no, no, no, no, no.
0: Νούμερο 1.
2: Let me, let me be, let me.
0: Ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
3: Αλφα 88,6.
4: Ο Ακύλας στη μεγάλη καλοκαιρινή του περιοδία.
5: Powered by the E.
4: Το Pre-Start Summer Tour είναι γεγονός. Θεσσαλονίκη, 3η 23 Ιουνίου στις 9 το βράδυ.

Αλφα 88,6. Νούμερο 1. Για τις επιτυχίες.